0: Πράγματα μπορείς να κάνεις στο σπίτι όταν βρέχει έξω και χωρίς ρεύμα.
1: Εγώ αυτό που θα έκανα θα ήταν να τυλιχτώ κάτω από τις κουβέρτες σαν την κάμπια και να διαβάσω ένα βιβλίο με ένα κεράκι από δίπλα.
0: Μπορείς, ας πούμε, να γεμίσεις όλο το σαλόνι με πάρα μα πάρα πολλά κεριά.
1: Ναι.
0: Θα πήγαινα κάτω στο κελάρι μου που έχω τα κρασιά.
1: Στο κελάρι που έχω τα κρασιά,
0: και
1: λέει. Ξεκινάει ήδη λάθος, ναι.
0: Θα ανέβαζα τα κρασιά γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα έχει ρεύμα.
1: Σωστά.
0: Και θα έκοβα και κάτι πολύ ωραία τεριά κεφάλια που έχω έτσι. Που τα κρατάω για ειδικές.
1: Που τα κρατάς κρεμασμένα καυτά στο κελάρι.
0: Γιατί κοροϊδεύεις.
1: Γιατί είναι αργής ο ρήμανσης, καταλαβαίνω. Με αυτό το budget έχεις γεννήτρια. Δεν σε νοιάζει καν.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Music 892. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Previously. Στα κουνάβια.
2: Όχι, η Μαρία δεν έχει μεγάλα μάτια. Η Μαρία δεν έχει μεγάλα. Έχει ωραίο χρώμα ματιών πολύ και ωραίο σχήμα ματιών.
3: Ναι, αλλά.
2: Απλά είσαι σαν σφυροκέφαλο. Το ένα από το άλλο έχουν απόσταση μεγάλη.
3: Τι λες, παιδάκι μου, θα με βγάλει ένα πρόβλημα.
2: Τα μάτια σου είναι στα πλάγια, ρε. Τα μάτια σου είναι στα πλάγια. Δηλαδή η Μαρία πρέπει να έχει περιφερειακή όραση. Τα μάτια τη Μαρία είναι εκεί πέρα που είναι τα μελίγια εμά.
3: Το άκουσε και αυτό.
2: Μαρία, να σε δείξω. Περίμενε. Δείτε ένα σφυροκέφαλο και δείτε και τη Μαρία.
4: Είναι ίδια, είναι ίδια.
3: Γελάζε η Λεωνίδα, ε.
2: Μην λέτε βλακίες. Δεν είπα ότι είναι κακό. Λέτε το είδες που το παίρνεις και εσύ. Με εκνευρίζεις τώρα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν θα ξαναμιλήσουμε.
4: Ο Φάνης που πήγε να θυχτεί γιατί σε είπε σφυροκέφαλο που δεν το δέχεσαι και δεν το δέχεσαι.
2: Άρα για το σφυροκέφαλο είναι κάτι κακό.
3: Καλά, είναι φανταστικό. Πάντα ήθελα να μου πούνε σφυροκέφαλο.
2: Το Ice Age το έχει δει το παιδικό.
3: Τι θα πει τώρα.
2: Θυμάσαι ένα ζωάκι το Σιντ. Πάτα, πάτα σύντη βράδυ.
4: Δεν έχει ακούσει πώς μιλάει.
2: Να το. Εδώ. Και έχετε και τα δύο χρώμα ματιών.
3: Πάντα.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Τελούλου.
3: Πήγα χθες σε μία φίλη μου, τέλος πάντων, να καθίσουμε λίγο να ράξουμε και νευρίασε μαζί μου. Γιατί λες?
4: Δεν έβγαλες τα παπούτσια.
3: Όχι, ρε, αυτό το έχω μάθει από σένα. Πάει, τελείωσε.
4: Δεν κατέβασες το καπάκι όταν κατούρισες.
3: Όχι. Ευτυχώς δεν με τσέκαρες αυτό, ξέρω. Γιατί δεν τη σηκώσω εγώ, μωρέ, κάθομαι και σωματάω κιόλας.
4: Άργησε. Γιατί έκανε τώρα, sorry. Έχω βάσει με συμποψίες και την τεστάρω, καταλάβατε, μετέ, όταν δεν το περιμένει.
3: Τέλος πάντων, να σου πω εγώ τι έπαθα.
4: Για πες, τσολιά μου.
5: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
6: Ακολουθήστε

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Μην αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε. Music
4: 892.
5: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: Music 892.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
2: Previously, στα κουνάβια.
3: Καλημέρα.
4: Και σκέσαι, καταρχήν, είσαι όντως από τη Γαλλία ή μας λες βλακίες?
5: Ξένο τηλέφωνο.
3: On a déjà parlé, c'est pas la première fois.
4: Όνα σου.
5: Τι είπε, δεν το άκουσα.
4: Όνα σου γαμί.
5: Όπα.
4: Μπορεί να μου φέρεις λίγο τον άντρα σου να του μιλήσω. Δημήτρη, μίλα μου και εσύ μια γαλλικά να δω αν είναι το ίδιο σεξ και από άντρα. Βούτα τη ρε. Μπορεί να κάνετε λίγο τηλεφωνικό έρωτα να σας ακούσουμε στα γαλλικά τώρα.
5: Τι λες μωρέ? Τι έπαθες ρε
4: Μίτσο? Να σου γαμί.
6: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Η κουμπάρα μου η Μαριλένα βρίζει τον κουμπάρο μου ότι πρέπει να αλλάξουμε στρώμα, ναι, και κρεβάτι, γιατί πλέον ως παντρεμένοι,
1: ναι,
0: σε αυτό το στρώμα και σε αυτό το κρεβάτι κοιμήθηκαν και άλλες. Είστε κομπλεξικές και βγάζετε κόμπλεξ.
1: Ρε ηρέμησε λίγο που είμαστε εμείς κομπλεξικές. Καταρχάς τα στρώματα πρέπει να αλλάζουν ανά
0: κάποια
1: χρόνια.
0: Έχουμε κάνει βιολογικό καθαρισμό.
1: Γιατί δεν μου αρκεί ένας βιολογικός.
0: Πάνε πάρεση. Πάνε, άλλαξε το εσύ και κρεβάτι και στρώμα.
1: Το αλλάζω μόνοι μου. Ναι.
0: Να πουλήσουν και τα αυτοκίνητα τότε όλοι και όλες. Αυτά γιατί στην απ' έξω.
1: Αυτά μετά μόλις κάνουμε παιδί, περίμενε.
0: Κατάλαβες.
1: Νομίζεις αυτό θα το κρατήσουμε. Απλά δίνω λίγο χρόνο.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892. Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Bum.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Όταν βάφτισα το μικρό, οι μπομπονιέρες δεν ήταν μπομπονιέρες, ήταν ενεργειακή κρίσταλη.
3: Αλήθεια λες, Μαρία.
4: Αυτό είναι μαγιολίκια.
2: Τι μαγιολίκια καλά, και τους όλοι διαλέγανε από μόνοι τους, γιατί κάθε μπομπονιέρα και καλά έχει διαφορετικό ενεργειακό κρίσταλο ανάλογα με αυτό που χρειάζεται.
3: Είχα πέτρα, είχα το μάτι της τίγρης.
2: Αλήθεια.
3: Από μικρό το είχα το μάτι της τίγρης.
2: Δημήτρη μου, μπράβο.
3: Καλά,
4: εντάξει. The eye of the tiger, πάρτο.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Θέλω να πάρω ένα καινούριο ψυγείο. 2.000 έκανε όλο το ψυγείο. Και είναι και τα ψυγεία τα οποία πας και τα χτυπάς. Πώς χτυπάς πίσω, ας πούμε, το κολαράκι. Κάνε δύο χτυπήματα. Και ανοίγει και βλέπεις απ' έξω από το ψυγείο ότι έχει μέσα στο ψυγείο. Έχει ένα τέτοιο τζάμι.
2: Μωρέ, πας καλά.
1: Και όταν το ξαναπατάς, σβήνει.
2: Σου είναι κόπος να πιάσει το χερούλι της πόρτας και να τραβήξει. Πρέπει να πληρώνει 2.000 για να του κάνει. Είναι πεταμένα λεφτά. Δεν πιστεύω να πας να το αγοράσει αυτό το πράγμα. Έχει κάνει παραγγελία. Είσαι απίστευτος. Μωρέ, θα πας να ρίχνεις καμπύλια στο ψυγείο σου. Είσαι καλά.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: τρού. Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: έχουμε γενέθλια! Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
8: Α4 τα περιπολικού.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ, βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
9: Green.
1: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro, σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελήσου από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
11: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
13: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή κάρτα ρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
14: This critical message is being delivered by the emergency alert system. This is not a test. We interrupt regular scheduled programs.

0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τα φιλιά μου στον Πανοκιάμο, αν μας ακούει.
1: Πρωί-πρωί θα ακούει σίγουρα.
0: Ακούει ο Πανοκιάμος τέτοια ώρα. Τα φιλιά μου σε εκείνον τον καρσόνι που είχα δείρει στο Έναστρον. Ήτανε...
1: Μπράβο, Βάνη.
0: Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω, Ανδρία. Φυσικά και είναι σοβαρό στίχο. Χωρίς νερό μπορώ, χωρίς εσένα όχι. Φαντάσου, να σου λέει ο άνθρωπος τι θέλει για να ζήσει, νερό θέλει μόνο να πούμε. Και σου λέει εγώ και χωρίς νερό τέτοιο. Ναι, τι θες τώρα, αυτός είναι, αυτή είναι η στίχη, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Είχαμε, τι να βάλω, Σακύρα για το Μουντιάλ, τι να βάλω. Ναι, μα ήταν, είχαμε την... Είναι μουντιαλικό ο Πανοσοκιάμος.
2: Να μην πούμε τα νέα του Μουντιάλ. Δεν θες.
0: Θα πούμε, θα πούμε.
1: Έχει κάτι τώρα, έχει δικιά μου τα
0: νέα. Ναι.
2: Είδες καθόλου αγώνα.
0: Είσαι με τα καλά σου. Εννοείται, χθες δεν έκανα δουλειά. Αγώνες έβλεπα.
2: Το πρωί τώρα, παιδί μου.
0: Το πρωί που ερχόμουν, πού να έρθω, πού να το δωρμά.
2: Τσεχία, Κορέα.
1: Σε 5 η ώρα ξεκίνησε.
0: Ποιο κέρδισε.
2: 1-2. Έβαλε ο Χιν και ο Χουίνγκιον.
0: Τι λέει, είχαμε έναρξη Μουντιάλ, παιδιά. Τι θέλω να πω, χτες μεγάλες στιγμές, δεν ξέρω καμία ομάδα. Με Μεξικό είχε χτες, με Κορέα και.
2: Μεξικό, Νότια Αφρική κέρδισε 2-0.
0: Από ό,τι έμαθα, πολύ βαρετό παιχνίδι. Αλλάζανε παλιές εκεί πέρα στη μέση του γηπέδου, δεν πρόλαβα να το δω. Αλλά δεν είναι το ότι ξεκινήσει. Η έναρξη είναι. Μπράβο να πούμε στους διοργανωτές, γιατί αν είδα καλά, γιατί δεν την είδα, από τα νέα διαβάζω, ξεκίνησε το Μουντιάλ έναρξη με καλωσόρισμα από Σάλμα Χάγεκ.
2: Βγήκε Σάλμα Χάγεκ.
0: Και μετά καπάκι τραγούδι Σακύρα. Μπράβο, αίμα. Ναι. Μπράβο. Για πες μες, τι είχαμε.
2: Εξασιασμένος, ε.
0: Τι
2: όχι, ακριβώς έγιναν όλα έτσι όπως τα είπες.
1: Ναι. Πορτορικανή Σάλμα Χάγεκ.
2: Πολύ ωραίο.
0: Δεν είναι δεν είναι Μεξικάνα.
1: Μεξικάνα, ρε,
0: δεν ξέρω τι είναι με Σάλμα Χάγεκ τώρα. Μην βγάζουμε και βρώμες τώρα χωρίς να τέτοιο. Για λέγε Μίτσο, τι είχαμε. Τι είπε, η Σάλμα Χάγεκ τι βγήκε, είπε. Καλώς ήρθατε.
2: Ναι, ρε, Σιφάνη, το άνοιξε. Νομίζω Μεξικανή πρέπει να είναι η Σάλμα.
0: Μεξικανή δεν είναι η Σάλμα Χάγεκ. Τώρα δεν έχει σημασία.
1: Το δω, παιδιά, μισό λεπτό.
0: Ναι, για λέγε.
1: Ναι, Μεξικό.
2: Μεξικό. Και πάμε να σας πω, παιδιά, κιόλας και τι αγώνες είχε σήμερα. Γενικότερα έχει γίνει ένα χαμός στο Μουντιάλ.
1: Είχε τόσο
2: πολύ. Απλώς το κράζουν πάρα πολύ το Μουντιάλ το φετινό. Λένε ότι είναι πανάκριβο.
0: Εντάξει, ρε, πριν να σου πω κάτι. Τα Μουντιάλ και αυτά τα μεγάλα γεγονότα είναι προφανώς ακριβά. Δεν είναι για όλους. Εγώ σας το λέω που έχω ταξιδεύσει λόγω δουλειάς κυρίως και χάρη σε στοίχημα κυρίως έχω πάει σε μεγάλους αγώνες. Δεν πάμε εγώ και εσύ. Δηλαδή, εγώ πλέον εντάξει, δεν πάω. Θέλω να σου πω ότι.
2: Κάτσε, για
0: να
2: φύγεις,
0: για να με αφήγει. Παιδιά, τι λέτε τώρα, θέλω να πούμε αλήθειες τώρα. Να ξεκινήσουμε. Τι βάζει τώρα, εσύ. Να πούμε αλήθειες. Για ρωτήστε ποιοι είχαν πάει στον τελικό στο Euro. Πέρα από 30 φίλους μας γνωστούς, όσοι είχαν φράγκα πήγανε. Αυτά τα event δεν είναι για τον απλό κόσμο. Είναι ο απλός κόσμος κάθε και τα βλέπει την τηλεόραση.
2: Έρφυλε, ναι, αλλά το Μουντιάλ υποτίθεται για τον απλό κόσμο. Γίνεται για
0: την τηλεόρασή σου. Στην τηλεόρασή σου. Δεν, θα φύγει ο άλλος που θα πάει στην Αμερική τώρα να τέτοιο. Δεν γίνεται. Μην κορυδευόμαστε τώρα. Αυτά τα. Πώς το λένε, καταρχήν πλέον τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Δεν είναι για τη μάζα, είναι για τη μάζα μόνο τηλεοπτικά. Δεν είναι να πας από εκεί πέρα. Δηλαδή, σκέψου, ας πούμε, και ένα τελικό μεγάλο που να γίνει, είναι πολύ ακριβά ρε, να πας. Τι προβλήματα έχουν, τι θέλουν τώρα οι Αμερικάνοι.
2: Έχουν προβλήματα διότι το μικρό μπουκαλάκι νερό το έχουν 6 ευρώ.
1: Εδώ στην αεροπαγή του το έχουν 4 που έλεγε εσύ.
0: Το ίδιο είναι αεροπαγή του. Το ίδιο είναι αεροπαγή του.
1: Αυτό λέω, παιδί μου.
2: Το μεγάλο μπουκάλι νερό 10 ευρώ. 10,49
0: σήμερα.
2: 10,5.
0: Παίρνει μπελβεντέρ με τέτοια λεφτά εδώ πέρα.
2: Και υπάρχει πρόβλημα επίσης, διότι κάποιοι θέλουν να πάρουν μια μπύρα να πιούν. Εντάξει, που είναι και το φυσιολογικό. Ναι. Πάζα τη μπάλα, θε να πιει μπύρα. 18 ευρώ το κουτάκι. Έτσι.
1: 18.
0: Και στο Μεξικό όλα αυτά.
2: Ναι.
0: Στο Μεξικό όλα αυτά. Και δεν έχουν ένα φάνερ. Έχουν... Εντάξει, μπράβο.
2: Και αναλόγω στην μπύρα, μπορεί να είναι και 19.
0: Τώρα είναι. Και αυτοί που θα βγάλουν λεφτά, Μίτσο. Πότε θα βγάλουν λεφτά, γιατί κλεγόμαστε.
2: Αυτό να βγάλει, όχι έτσι όμω.
0: Ναι, όχι έτσι. Θα σε ρωτήσει, συγγνώμη, θα σε ρωτήσω πώ θα βγάλουν λεφτά, πώ θα βγάλουν.
2: Το πρέτσελ.
0: Το πρέτσελ.
2: 13,49. Τσούρο 10,99.
1: Ωραία είναι τα τσούρο.
2: Και το μαλλί τη γριά, αν έχει το Θεό σου, 12 ευρώ.
1: 12 ευρώ το μαλλί τη γριά.
2: 12 ευρώ ένα μαλλί τη γριά.
0: Ναι, παιδιά, αυτά είναι. Μην πέφτουν τα σύννεφα. Αυτά πάντα ήταν ακριβά τα event. Εδώ πέρα στον τελικό Eurovision να πα και δεν έχουν ακριβήνει. Μα και τα μαγαζιά, εσύ πότε θα βγάλουν τέτοιο. Αλλιώ κάθεσαι στην τηλεόρασή σου, θε να δει από κοντά Σακύρα, θε να δει από κοντά Σαλμαχάκη, θα το πληρώσει, φίλε. Δεν έχει να λέει. Τέλο πάντων, είχαμε κάτι άλλο στην έναξη του Μουντιάλ πέρα από τη Σακέρα και το.
2: Όχι.
1: Και το Ποτσέλι, έτσι.
0: Α, πήγε ο Ανδρέας πέρα.
1: Βέβαια, από ερμήνε το τραγούδι του Μουντιάλ.
0: Είναι ποδοσφαιρόφιλο ο Ανδρικό. Για λέγε.
2: Έχουμε Καναδά, Βοσνία, Ερζεγοβίνη σήμερα στι 10 η ώρα το βράδυ. Είπα Παραγουάη στι 4 τα ξημερώματα. Αυτά.
0: Παιδιά, δεν έχει υποθέσει. Κλείσει τη βλακία από πίσω, λεφτή. Παιδιά, θα σα πω κάτι. Για να κλείσω, γιατί με σταματάτε πολύ στον δρόμο, μια και λέμε για ποδόσφαιρο. Δεν έχει πουθενά, παιδιά, φαγητό σαν αυτό που έχουμε, που λένε, μου λένε όλοι οι φάνοι που έχει το καλύτερο βρώμικο σάντουιτς έξω από γήπεδο Κοκαντίνα. Παιδιά, λίγο πολύ πήγα σε όλη την Ευρώπη. Πήγα και αυτό που γίνεται στην Ελλάδα με τα σάντουιτς, τα βρώμικα, τις καντίνες που λέμε, έτσι, δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο. Και για να το κλείσουμε μια για πάντα, το καλύτερο βρώμικο που υπάρχει σάντουιτς για να φας έξω από γήπεδο, εδώ στην Ελλάδα, γιατί με σταματάνε πάρα πολύ. Εγώ, ξέρετε, δεν έχω, πώς το λένε, δεν είμαι οπαδός, ναι. Είμαι οπαδός μόνο του Παναγιαλίου. Δεν έχω να βαντάρω κάποια ομάδα. Με διαφορά, γιατί με ρωτάνε πολύ πού είναι το καλύτερο βρώμικο σάντουιτς που θα φας σε καντίνα έξω από γήπεδο, με μεγάλη διαφορά από όλα τα γήπεδα που έχω πάει στην Ευρώπη, για να μην πω στον κόσμο, είναι το γήπεδο της Τούμπας. Του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ σε σχέση με τις άλλες ομάδες, δηλαδή Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ τώρα στο καινούργιο γήπεδο έχει 10 καντίνες ξέρω εγώ απ' έξω. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, οι καντινιέρες είναι οι ίδιοι. Πάνε πέρα δόθε. Είναι οι ίδιες καντίνες. Λοιπόν, η Τούμπα έχει, παιδιά, 400 καντίνες. Είναι στρωμένη γύρω-γύρω η Τούμπα. Στην Τούμπα πας και είναι γύρω-γύρω το γήπεδο. Είναι σαν πανηγύρι, ρε. Είναι, και είναι όλα από τα. Οπότε μην με ξαναρωτήσω στον δρόμο.
1: Για... Τούμπα, παιδιά, Τούμπα. Κλείδωση.
2: Έχει κλειδώσει.
0: Δεν ξέρω να το. Παιδιά, λέμε για καντίνες έξω από γήπεδα. Έξω από γήπεδα. Μην μου πείτε πήγα σε μια καντίνα 40 χιλιόμετρα μακριά από το γήπεδο. Λέμε για καντίνες έξω από γήπεδα. Αυτό που γίνεται στην Τούμπα δεν υπάρχει.
2: Έχει λοιπόν μειωθεί και η φάση στα μπουζούκια, έχω παρατηρήσει.
0: Αυτό που κολλάει.
2: Με τις καντίνες εννοώ. Που παλιά, ρε παιδί μου, στα μπουζούκια εσύ το ξέρεις γιατί πήγαινες. Μόλις βγαίνατε 6 ώρα το πρωί δεν είχε, δεν είσαι να απέξω.
1: Όχι, ρε, κουλουράκια δεν είχε.
2: Σουβλάκια και τέτοιο. Όχι,
0: δεν είχε ακριβώς απέξω. Δεν είναι ανάλογα που. Λέει ο άλλος, ρε Φανούλη Μιχαλακοπούλου. Ποιο γήπεδο έχει στη Μιχαλακοπούλου, ρε Νικόλα.
2: Έξω από γήπεδα, είπαμε.
0: Παιδιά, τώρα τι λέτε τώρα. Σας λέω και πάλι. Έξω από γήπεδα, γηπεδικά, βρώμικα, σαν την Τούμπα δεν έχει πουθενά. Πέρα από ποδόσφαιρα και προτιμήσεις και βλακίες. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε τώρα αυτά. Ξεκινάει και το Μουντιάλ. Θα έχουμε κάτι να ασχολιόμαστε. Αλλά το θέμα είναι ότι με μεγάλη μπάλα, τη μεγάλη μπάλα, παιδιά, την παίζει άλλο. Τη μεγάλη μπάλα την παίζει η Προεδράρα, Κυριάκος Μητσοτάκης. Πέταξε κάτι ατάκες τώρα, φαρμάκι.
2: Το έδωσε.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Είδατε όμως πως κολλάνε όλα.

0: Εσάς, αν σας έπαιρναν τρεις φορές το δίπλωμα, θα μπορούσατε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο?
1: Παιδιά, αυτό είναι λίγο ξεφτυλισμός, δηλαδή τον ισοπαίδωσε φούλε.
0: Και με το...
2: Καλά, εντάξει.
0: Ναι, καλά, καλά, εμέντρο τέτοιο.
2: Ναι, είπε, δεν... λέει, εσάς αν σας έπαιρνα, αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα,
0: ναι,
2: μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Του κυρίου Τσίπρα, τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες πολίτες. Και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Θέλει να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος κύριος Τσίπρας.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Αρχίζει το τυρίδι μα.
2: Είπε κι άλλα.
0: Λέγε.
2: Λέει, από τη στιγμή...
0: Του έκανε τιμόνι κρέας του Τσίπρα, πραγματικά.
2: Ναι, από τη στιγμή που έφυγε, λέει ο κύριος Τσίπρας, παρέδωσε τον κύριο Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουξίδικο, διώξανε τον Κασελάκη, πήγε ο Τσίπρας, έφτιαξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα μαζί του. Τώρα τι είναι όλα αυτά?
0: Τώρα αυτό, πώς αρχίζει και ο Μητσοτάκης, πάντα επειδή ήταν και λίγο μπουζουαζία. Επειδή μου δεν δεχόταν να πέσει, να χρησιμοποιήσει τέτοιους όρους.
2: Ναι,
0: ήταν,
2: ναι,
0: πάντα.
2: Ναι.
0: Ξέρεις,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι λαϊκός ο Μητσοτάκης, παιδί μου,
1: όχι,
0: στον τρόπο
1: πες.
0: Που μιλάει. Τώρα τον βλέπω, αρχίζει, σηκώνει μανίκια, θα πέσει στη λάσπη κάτω.
2: Ναι, ναι. Αφού κάνει και 6-7.
0: Κάνει και 6-7.
1: Έχει καλά,
0: αυτά τα έκανε.
2: 6-7.
0: Ναι. Ναι, θα δούμε. Πάμε να σώσει τώρα, γιατί όντως πάει για διχοτόμηση η Δημοκρατία. Άμα ανοίξει ο Σαμαράς από εκεί πέρα, το Σαμαρά τώρα έχει κόσμο από πίσω. Πάει για διχοτόμηση.
2: Εκεί και ο Καραμαλής θα κάνει.
0: Ναι, εντάξει, παιδιά, να σου πω κάτι. Πόσο διχοτόμηση. Φαντάζει να κάνει και ο Καραμαλής κόμμα.
2: Αυτό θα πάει στο Σαμαρά.
0: Είναι τέλειο. Για μένα είναι τώρα που έχει διασπαστεί η αριστερά σε 7 κομμάτια. Να διασπαστεί και η δεξιά σε άλλα 3-4. Φίλε, φοβερά. Δηλαδή, σκέψου τώρα να κάνει κόμμα ο Σαμαράς, να κάνει και ένα ο Καραμαλής. Να πούμε ότι τα κόμματα της δεξιάς πώς θα είναι, 5-6-7.
2: Ναι, θα είναι σίγουρα 5.
0: Ναι, δεν ξέρω ότι η αριστερά είναι 20. Παιδιά, οι εκλογές θα είναι χαμός. Οι εκλογές θα είναι χαμός άμα γίνει αυτό.
1: Θα χάσουμε το μέτρο.
2: Και ακροδεξιά έχουμε πολλά.
0: Τους βάζω όλου. Δεν κάθομαι να κοιτάω δεξιά-αριστερά. Βάλτε από δεξιά και πέρα και από αριστερά και πέρα. Μιλάμε ότι έχουμε μπλέξει πραγματικά σαν χώρα τώρα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει πουθενά. Θα έχουμε 40 κόμματα. Είναι τρέλα αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Τι άλλο είχαμε. Είπε και βέβαια ότι. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Λέει, η Ελλάδα θα αναλάβει, λέει, την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2027. Δεν τη βλέπω καλά την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, αυτό θα είναι καταπληκτικό.
0: Και οι Έλληνες θα επιλέξουν ποια κυβέρνηση θα τους εκπροσωπήσει. Αυτό τώρα πού κολλάει?
2: Το είπε για να δείξει, ρε παιδί μου, ότι ποιον θέλετε τώρα που η Ελλάδα θα πάρει την Προεδρία.
1: Ποιος είναι ικανός
2: να σταθεί. Να σταθεί δίπλα και να αναλάβει όλο αυτό το πράγμα.
0: Και δεν βρέθηκε ένα δημοσιογράφος να ρωτήσει ποιος. Μάλιστα. Ωραία πράγματα.
2: Μας τόνισε, μας διέψευσε όλους,
0: ναι,
2: ότι δεν θα γίνουν οι εκλογές στο φθινόπωρο.
0: Ναι.
2: Θα γίνουν την άνοιξη του 27.
1: Λες, ρε,
2: το τόνισε.
0: Δεν κάνω το και ήθελα λίγο τώρα ψωμί. Θα μας πάει παραπίσω. Και αρχίζουν και βγαίνουν τώρα και πάρα πολύ έτσι, ωραίοι τύποι, οι οποίοι πραγματικά θα ήθελα να ήταν φίλοι μου. Πάνος Καμένος. Ένας άλλος Πάνος Καμένος πλέον, με νέα εμφάνιση, και αυτός με απώλεια πολλών κιλών, και αυτός με πρόσθεση πολλών νέων δοντιών από ό,τι βλέπω. Το έχει παρακάνει το χαμόγελο ο Πάνος Καμένος, να το πω, δηλαδή εκεί πέρα. Τώρα δεν το λέω σε αυτό ότι πας να, ρε παιδί μου, πας να βάλεις δόντι, πας να βάλεις μαλλί.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ξέρεις, πήγαινε τη μετάβαση, πήγαινε τη λίγο, ξέρεις, σταδιακά. Δηλαδή καταλαβαίνω, ρε παιδί, θες να βάλεις δόντια. Ωραία, μην βάλεις δόντια από λαγό. Πάλε, βάλε, ξέρω εγώ, δόντια αυτό. Έβαλε δοντάρες τώρα πάνω.
2: Έβαλε,
0: ο Πάνος Καμένος με τα δόντια αυτά μας εντακώσει, πάει τελείωσε. Λοιπόν, και τι πού βγήκε?
2: Έκανε δηλώσεις.
0: Στο Λιάγκα βγήκε, πού βγήκε?
2: Στο Λιάγκα βγήκε, τώρα δεν ξέρω τι θέλει. Συγκεκριμένα μίλησε
0: και. Εγώ ξέρω τι θέλει, αλλά δεν μπορώ να το πω.
2: Μίλησε για την κυρία Καριστιανού, είπε συγκεκριμένα ότι τη συμπαθεί πολύ. Ότι τη βλέπει τουλάχιστον τρίτη, με ποσοστό πάνω από το 10%.
0: Ναι.
2: Είπε ότι με τον Αλέξη Τσίπρα μιλάει μέχρι και σήμερα. Με τον Μητσοτάκη όχι, δεν έχουν κάποια σχέση.
0: Ναι.
2: Και τόνισε κιόλας ότι το Πασόκ μπορεί στις δεύτερες εκλογές να μην μπει καν στη Βουλή.
0: Ναι, εντάξει, πραγματικά ξέρεις, χαιστήκα. Δηλαδή, πραγματικά. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, τώρα είναι καλοκαιράκι, θα πέσει λίγο η φάση με τις εκλογές. Θα έχουμε τώρα, μέχρι όσο είναι ο κόσμος εδώ πέρα, θα έχουμε λίγο φασούλα. Μετά από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, μετά θα ετοιμαστείτε για.
2: Φουλ.
0: Τώρα θα βγουν και σκάνδαλα καινούργια. Δηλαδή, πάντα πριν τις εκλογές, πάντα βγαίνουν σκάνδαλα. Άλλες φορές, ξέρω εγώ, πριν τις εκλογές. Θυμάμαι εντελώς τυχαία κάποτε είχε συλληφθεί 17 Νοέμβρη με τις εκλογές. Θέλω να σου πω, γίνονται πράγματα.
2: Γίνονται και επίσης δυστυχώς είναι και καλοκαίρι πριν από τις εκλογές, οπότε μπορεί να μπουν και τυχαίες πυρκαγιές.
1: Αφού σου λέει ότι θα πάνε άνοιξη τελικά, εσύ δεν το πες.
0: Εγώ παιδιά δεν ξέρω τώρα με τις πυρκαγιές. Ρωτάω και σε φίλους πυροσβέστες. Δεν έχει μείνει κάτι να καεί ακόμα.
2: Εντάξει, έχουμε πράσινο γεσί ακόμα. Ναι, έχουμε ακόμα.
0: Και γενικά θα πρίξουν μπάλες τώρα, θα αρχίσουν πάλι να μας κυνηγάνε όλοι εκεί πέρα. Καλά, θα δείτε παιδιά τώρα εδώ πέρα. Εμείς θα δείτε τραβάμε τέτοιο στα μέσα. Εμείς να δείτε. Μας την πάντα εμένα. Χτες ήρθα και με πιάσαν στο ραδιόφωνο. Και μου έλεγε, είμαστε από την Τάδε, είμαι.

0: από την τάδε αυτό για μια δράση. Και λέω, τι είναι, είναι, είστε σε κάποιο κόμμα? Α, μου λέει, είμαι στο τάδε κόμμα. Λέω, ξέρεις, δεν θα ήθελα, λέω, να ξέρω, όχι τίποτα άλλο, λέω, με τη δράση, οκ, okay, είμαι. Αλλά αρχίζουν παιδιά τώρα και μας κυνηγάνε και εμάς τώρα. Σε event, να πας, να κάνεις τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, anyway.
1: Το, και πιο, το πιο τέλειο είναι που στέλνουν οι πολιτικοί αρχηγοί μηνύματα στο κινητό σου.
2: Αχ, αυτό
1: που απορρίζει πως έχουν. Για χρόνια πολλά, για να σου πούνε ότι έχουν συνέδριο.
2: Και στις ομιλίες τους και όλα, τα πάντα.
0: Ναι, επίσης να πω και σε όλους όσους πολιτικούς, ρε φίλε, μας προσεγγίζουν. Να πω και τον εαυτό μας προσεγγίζουν. Είτε γιατί, για τους χύψη λόγους. Δεν μας προσεγγίζουν για κόμμα, να κατέβουμε σε κόμμα, άλλο λέω. Σε προσεγγίζουν να πας σε μια εκδήλωση. Σε προσεγγίζουν αυτό.
2: Ναι.
0: Σε προσεγγίζουν να παρουσιάσεις μια εκδήλωση. Εμένα δηλαδή μου έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Δεν έχω πρόβλημα και με τιμάτε. Απλά το θέμα είναι ότι, ρε αδερφέ, εγώ αν με φωνάξει τώρα κάποιο από μια εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας να την παρουσιάσω. Από μια εκδήλωση του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ. Να σας πω γιατί με παίρνετε τηλέφωνο πάρα πολύ. Πρέπει να καταλάβετε τι έχω να κερδίσω και τι έχω να χάσω. Εγώ δεν το πάω, δεν το πάω πολιτικά. Εγώ, μα ξέρετε, φοράω το κασκόλο οποιασδήποτε ομάδα. Στο χρήμα πιστεύω.
2: Ναι.
0: Αλλά να έρθει τι, να έρθω εγώ τώρα, να έρθει από το Πασόκ, την Δημοκρατία ή το ΣΥΡΙΖΑ και να μου πει, έλα να παρουσιάσει μια εκδήλωση και πάρε 2.000. Δηλαδή τι, να.
2: Άμα σου δώσω και 2.000 είσαι τυχερό, γιατί δεν είναι και τίποτα να ξέρει.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι δεν ξέρω να ξεφτυλιστούμε τελείω. Ελάτε, κάντε μια πρόταση σοβαρή, λαμπρό που λέω εδώ, είμαι από το τάδε κόμμα. Θα σου δώσω 100-200 χιλιάρικα, εκεί να ξεφτυλιστώ. Δεν, δηλαδή, δεν έχω πρόβλημα στο να ξεφτυλιστώ. Αλλά να ξεφτυλιστώ με ένα κόστο. Δεν είναι. Αυτό ήθελα να περάσω ένα μήνυμα, γιατί θα μα παίξουν πάλι. Θα μα παίξουν τέτοιο. Είναι και τζαμπατζίδε, ρε. Είναι και τζαμπατζίδε. Δεν καταλαβαίνουν ότι, ρε φίλε, δεν γίνεται να πα να χρωματιστεί με κάτι χωρί να υπάρχει ένα αντίτιμο. Λοιπόν, καπιταλισμό, παιδιά, τι να κάνω. Του παίζω με το ίδιο νόμισμα, ρε. Ξέρω εγώ τι κάνω. Φάνη, εσύ Πασόκ θα ψήφιζε? Όχι, παιδιά, Πασόκ τώρα αυτό δεν είναι Πασόκ τώρα. Έχω ξαναπεί εγώ με το πώ θα ψήφιζα Πασόκ. Τα έχω ξαναπεί. Δεν υπάρχει Πασόκ. Αφήστε το Πασόκ, αυτό που ψηφίζαμε κάποτε, που με έστελνε ο πατέρα μου με προσημειωμένο. Ξέρω ότι εγώ δεν ψήφιζα ποτέ.
1: Σταυρωμένο στο χέρι.
2: Έτοιμα.
0: Βέβαια.
2: Αλήθεια.
0: Πάντα. Μέχρι 35 χρονών.
1: Φαν, τι είναι αυτό που ακούω.
2: Δεν είναι σοβαρά.
1: Δική σου βούληση δεν είχε, παιδί μου.
2: Δεν είπε στον παπά, δεν σήκωσε ανάστημα στον παπά να το πει.
0: Ποτέ δεν χρειάστηκε. Ποτέ δεν χρειάστηκε.
2: Άρα βουλευόσουν, το ήθελε κι εσύ. Αλλιώ θα είχε πει στον παπά, θα ψηφίσω αυτό που θέλω.
0: Μια φορά πήγε η αδερφή μου να του πει, μπαμπά, για ποιο λόγο. Γιατί μια φορά θυμάμαι, ήμασταν μικρά και λέει, η αδερφή μου ήταν μεγαλύτερη. Λέει, η μπαμπά λέει, εγώ δεν μπορώ να κάτσω να ψηφίσω μόνο μου. Λέει, βεβαίω, σαν μπορεί να ψηφίσει μόνο. Α, ωραία, γιατί θέλω να κάτσω να ψηφίσω κάτι διαφορετικό. Μπορείς να κάνεις το θέτες, βέβαια, από τις επόμενες εκλογές. Τώρα θα ψηφίσεις αυτό.
2: Α, τέλεια.
1: Δημοκρατικός
2: ο κύριος Λαύρος. Ναι, αλλά τον είδες με τρόπο από τις επόμενες. Πέρασε το δικό του.
0: Ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ πέρα θα είμαστε εμείς. Κέφι, χορός, τραγούδι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Εδώ είμαι, εδώ είμαστε παιδιά και έχουμε με αφορμή το παγκόσμιο κύπελο. Τρέχει και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρο δύο ταξίδια για δύο άτομα στη Βαρκελόνη. Από πού? Από τα My Market φυσικά. Σε πολύ λίγο βγαίνει και το βίντεο που θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο δίνουν τα My Market το ταξίδι στη Βαρκελόνη εν όψη, πώς το λένε, Μουντιάλ. Βέβαια στα My Market γίνεται και χαμός, γιατί έχει συνέχεια δωροεπιταγές, έχει συνεχώς νέα δώρα. Όποιος πάει εκεί πέρα δεν βγαίνει κανένας χαμένος με τα ψώνια του. Θα κοιτάξει και το φυλάδιο, γιατί αυτό καλοκαίρι τα ψώνια σας μπορεί να στείλουν απευθείας και Βαρκελόνη και να φύγετε και με εξτά δώρο επιταγές. Και φυσικά πάντα μαζί μας Repel Spray από τη Unifarma. Κρατάει τα εντόμα μακριά για 8 ώρες, άοσμο και κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες.
1: Πάμε λοιπόν τώρα στη Spota Wheel, που εκεί παιδιά έχουν γενέθλια. Γιορτάζουν 10 χρόνια αξιοπιστίας και καινοτομίας. Είναι αυτά τα 10 χρόνια που έχουν αλλάξει τον τρόπο αγοράς και μίσθωσης μεταχειρισμένου αυτοκίνητου στην Ελλάδα. Για να γιορτάσετε λοιπόν μαζί τους, σας δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσετε το premium αυτοκίνητο που πάντα θέλατε με λιγότερα χρήματα. Δηλαδή, τι κάνετε? Μισθώνετε το αμάξι των ονείρων σας με το leasing Spota Wheel Go. Έχετε ως 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα και οδηγείτε αυτό το premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Τόσο απλό. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπαίνετε στη spotawheel.gr ή επισκέπτεστε την έκθεση Spota Wheel στην Παλίνη, που θα έχουμε και live εμείς 20 του μηνός, και μισθώνετε premium αυτοκίνητο με ως 30% έκπτωση. Φυσικά ισχύουν όροι αλλά και προϋποθέσεις. Και μια σκηνή έτσι τώρα έτσι πρωί, τι θέλετε? Θέλετε αλμυρό, θέλετε γλυκό, θέλετε κάτι ζεστό, κρύο? Beat Snack and Coffee. Θα βρείτε ό,τι θέλετε, όποτε το θέλετε και όπως το θέλετε. Γιατί στα Beat όλοι καλή χωράμε.
2: Και παιδιά μου και μικρά μου παιδιά, θέλω να σας πω ότι για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μία δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασε τα σε 6 mocktails γεύσης: Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit και Ruby Ginger Lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Εγώ, παιδιά, δεν μπορώ να χωνέψω αυτό που γίνεται πέρα εκεί στην Αμερική, πέρα από το Μουντιάλ με τον Τραμπ. Νομίζω ότι κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να του πάρει το δίπλωμα, που λέγεται Μητσοτάκης. Νομίζω έχουμε περάσει το σημείο της, πώς το λένε, που είναι αστείο και πλέον έχει γίνει cringe πάρα πολύ.
2: Ανησυχητικό βασικά.
0: Ανησυχητικό, γιατί εσύ έχει χαθεί κάθε μορφή καλά αξιοπιστίας. Κάθε μορφή σοβαρότητας. Τώρα και άμα βγαίνω εγώ προσωπικά και λέω έχει χαθεί σοβαρότητα, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι καλά τα πράγματα. Donald Trump ξαναβγαίνει πάλι σήμερα. Έχουμε εκεί πέρα προχτές, παιδιά, για την ακρίβεια, είπε ότι θα τους βομβαρδίσουμε, θα τους ξαναεξαφανίσουμε από τη γη. Χτες λοιπόν βγαίνει και λέει έχουμε συμφωνία με το Ιράν. Ακυρώνω τους βομβαρδισμούς.
2: Άκυρα όλα.
0: Βγαίνει μετά το Ιράν και λέει, δεν υπάρχει, λέει, καμία συμφωνία, δεν σταματάει τίποτα. Και αυτό γίνεται, παιδιά, περίπου πόσο καιρό γίνεται αυτό το πράγμα? Ξεκινάω, δηλαδή γίνονται ακριβώς οι ίδιες δηλώσεις με τον ίδιο αστείο τρόπο. Δηλαδή θα τους εξαφανίσω, σταματάμε, και χειρία, αυτό. Γίνεται περίπου πάνω από 3-4 μήνες.
1: Γιατί δεν κάνει αυτά, τα σκέφτεται, τα φαντάζεται, τι πιστεύει?
0: Ρε παιδί μου, καταλαβαίνω ότι μέχρι ενός σημείου, χωρίς να. Ότι είναι, υπάρχει και διπλωματία στη μέση και αυτά, αλλά είναι άλλο διπλωματία και άλλο να βγαίνει συνέχεια και να λες μία, θα τους εξαφανίσω από το χάρτη. Μετά έχουμε. Τα βρήκαμε.
1: Ναι.
0: Μετά, δηλαδή. Κρατάει. Δεν μπορεί να το σχολιάζει τώρα.
1: Δεν είναι normal, πρέπει να είναι τρελό.
2: Και τον άδειασε και το Ισραήλ. Γιατί βγαίνει και λέει και το Ισραήλ. Ποια συμφωνία, αφού δεν έχετε συμφωνία με το Ιράν? Πώς βγαίνει για λες
1: τώρα? Πώς τα λέει αυτά, αυτό σου λέω. Τι πιστεύει? Δηλαδή...
0: Αρχίζω και υποπτεύομαι ότι τα λέει έτσι. Ρε παιδιά, ξέρεις τι γίνεται. Όλοι έχουμε στο μυαλό μας ότι σε αυτά τα μεγάλα κλιμάκια, τα κυβερνητικά, τα πλανητικά, ότι, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέω και εγώ, ότι τα έχουν κανονισμένα. Για κάποιο λόγο γίνονται όλα. Πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να μην ισχύει αυτό. Φαντάζεσαι τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ όντως να μην υπάρχει κάποιο σύστημα μασονίας από πίσω που κάνει κουμάντο και να είναι ένας γέρος που τον έχουν αφήσει ανεξέλεκτο να κάνει κουμάντο στον κόσμο?
2: Έτσι όπως το βλέπουμε, αποκλείεται.
0: Δεν ξέρω τι μπορεί να καταλάβω. Φαντάζεσαι τώρα όντως αυτός να έχει τη δύναμη όλου του κόσμου και να κάνει ό,τι θέλει? Δεν ξέρω. Πάντως, σε δηλώσεις κάνει ό,τι θέλει όμως.
2: Με το που μίλησε, πέσανε και τιμές στα πετρέλαια.
0: Μα γι' αυτό λένε ότι το κάνει, ρε παιδί μου. Βγαίνει τέτοιο. Και επίσης η αγορά τι είναι με τις τιμές? Τι χαζομάρα είναι γι' αυτό? Δηλαδή δεν το έχουν πάρει χαμπάρι. Καλά, βέβαια το χρηματιστήριο δεν έχει επηρεαστεί καθόλου. Έχει πάει μόνο απάνω το χρηματιστήριο και κάποια στιγμή θα πέσει, βέβαια, όπως θα γίνει.
1: Ναι, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία σε εισαγωγικά?
0: Ρε, έχουμε ξεφύγει από αυτό, Μαρία. Δεν υπάρχει θέμα ισορροπίας. Πλέον υπάρχει θέμα ότι έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος υποθέτει κάνει κουμάντο στον κόσμο και κάθε μέρα λέει άλλο πράγμα.
1: Σωθήκαμε.
0: Και τρέλα. Τέλος πάντων, σε ένα παράλληλο σύμπαν, βέβαια, να πούμε, γιατί ο κόσμος κινείται σε ρυθμούς μουντιάλ και σε ρυθμούς πολέμων, οι οποίοι συνεχίζονται. Δεν έχει σταματήσει κανένας πόλεμος, παιδιά. Εμείς περνάει επικαιρότητα, βαριόμαστε κάθε μέρα. Πώς το λένε, ακούμε πρωινά, ασχολούμαστε με ποιος τσακώθηκε με ποιον. Αλλά από εκεί και πέρα, στην Ουκρανία κανονικά συνεχίζεται ο πόλεμος. Κάτω στο Ορμούζ συνεχίζει, δηλαδή δεν έχει σταματήσει κάτι στη φάση. Η παράλληλη πραγματικότητα είναι στην Ελλάδα εδώ πέρα, παιδιά, η οποία σιγά σιγά ασχολούμαστε και με τα πολιτικά όσον αφορά, ρε παιδί μου, τις εκλογές που έρχονται. Από την άλλη, πάμε να δούμε, ρε παιδί μου, ο απλός ο κόσμος. Εμείς με τι ασχολούμαστε. Αυτό το οποίο γίνεται πάρα πολύ καιρό τώρα εδώ πέρα, μάλλον αυτό που έχει αρχίσει και νομίζω ότι είναι, θεωρώ ότι είναι σεζόν εγκληματικότητας. Δηλαδή, πώς λέμε, πάμε σεζόν. Για να δουλέψουμε σερβιτόροι. Υπάρχει και η σεζόν εγκληματικότητα, η οποία σεζόν εγκληματικότητα έχει να κάνει με τα ναρκωτικά. Σας διαβάζω 2, 3, 4, 5 ειδήσεις χθεσινές. Λοιπόν, φορτωμένος με ναρκωτικά όλων των ειδών και όπλα συνελήφθη 29χρονος διακινητής στη Μύκονο. Κράτα το. Ένα. Χασισοφυτία μαμούθ με περισσότερα από 7.000 δεντρίλια εντοπίστηκε στην Κορινθία. 2. Άγινε ανάργη διακίνηση ναρκωτικών μέσω κομμωτηρίου. 3. Φαρμακοποιός στο Χαλάνδρη είχε στήσει εργαστήριο ντόπινγκ και παρανόμου χαπιών αδυνατίσματος έκανε εξαγωγή σε 90 χώρες με τζίρο 1 εκατομμύριο ευρώ. 4. Συνελήφθη 64χρονος περιπτεράς στην Ομόνοια που πουλούσε ναρκωτικά. Δείτε φωτογραφίες. 3. Βίντεο. Η οικογένεια Αγριογούρνων κατάλαβε τη λεωφόρο Θρακομακεδόνων.
2: Αυτό δεν ξέρει με τα ναρκωτικά.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω. Μετά διάβασα, ρε φίλε, 7 θέματα με ναρκωτικά. Σκάνε και τα Αγριογούρνα, τελείωσε.
1: Παιδιά, τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Τώρα έτσι μαζεμένα που τα ακούς, είναι κάπως.
0: Αυτά τώρα σου λέω είναι χτεσινά θέματα όλα. Μαζί με τα Αγριογούρνα. Και αυτή τη στιγμή τα 3 βασικά προβλήματα που έχει ο κόσμος, και δεν μιλάω για ακρίβειες και αυτά, είναι ναρκωτικά. Οι συλλήψεις, αγριογούρνα και γενικά διάφορα είδη, ναι, που έχουν κατέβει κάτω, και λαγοκέφαλοι. Με αυτά τα 3 είναι τα βασικά θέματα.
2: Όντως και λαγοκέφαλοι.
1: Λαγοκέφαλοι, ναι, παιδιά, μετά το άκουγα που το
0: λέγαμε. Επίσης, Μίτσο, πραγματικά, εγώ δίπλα στο ίδιο. 7.000 δεντρίλια, πώς τα κρύβαν.
2: 7.000 δεντρίλια, δεν ξέρω όντως πώς τα κρύβαν και πώς τα πήραν.
1: Δηλαδή δεν είχε ακουστεί τίποτα εκεί στο Αίγιο.
0: Δηλαδή, Μαρία, αυτό ήταν για όλο τον κόσμο. Ήταν για όλο τον κόσμο.
1: Συγγνώμη, δεν είχε ακουστεί τίποτα εκεί στο Αίγιο. Τα πηγαδάκια, ρε παιδί μου.
2: Τώρα αυτά τι θα κάνουν.
0: Αυτά τι θα κάνουν. Αυτά, παιδιά, είχαμε μιλήσει, αν θυμάστε, και με έναν αστυνομικό που είχε βγει εδώ στον αερά, ότι υπάρχουν ειδικέ χωματερές που πάνε και τα καίνε. Τώρα.
1: Ναι. Ότι 7.000.
2: Θα τα ξεριζώσουν τώρα τα 7.000.
1: 7.000 θα τα κάψουν.
0: Είναι αμαρτία να ξεριζώσουν.
1: Ναι. Λοιπόν, από το Θεό αμαρτία, ρε παιδιά.
2: Πόσο να κάνουν τώρα αυτά.
0: Θα σου πω εγώ.
1: Περίμενε.
0: Εγώ σου λέω. Από ένα. Λέω εγώ, σαν γεωπόνος να μιλήσω εγώ. Ναι. Από ένα. Εξαρτάται, ρε παιδί μου, από ένα ενήλικο δέντρο πόσο θα βγάλει. Τώρα αυτά δεν είναι. Σας λέω τώρα.
1: Πόσο θα βγάλει.
0: Γεωπονικά. Αν πούμε, μην πέσει τα με φάτε. Γκρόσο μόντο λέμε. Από ένα δέντρο σε πλήρη ανάπτυξη, έτσι. Βγάζει. Λέμε τώρα.
2: Το είπατε στη γεωπονία, αυτό είχατε μάθει.
0: Βέβαια, γιατί, παιδιά, κοιτάξτε να μιλήσουμε, να ανοίξουμε τα παιδιά. Η κάναβη είναι ένα πραγματικά πολύ χρήσιμο φυτό για την κοινωνία. Κάποτε στην Αμερική η κάναβη ήταν πριν το καλαμπόκι, ήταν το νούμερο ένα φυτό, γιατί σου δίνει πάρα πολλά πράγματα. Σου δίνει καταρχήν, μπορείς, από τον κορμό του και από τα αυτά, μπορείς να φτιάξεις άπρεφ, καρέκλες. Είναι
1: αλήθεια.
0: Πολύ καλό το ξύλο που έχει. Ήταν πολύ χρήσιμο, ρε παιδί μου. Στο. Έχει τα έλαιά του και αυτά.
1: Έχουν, ναι, εντάξει.
0: Γενικά έχει πάρα πολλές χρησιμότητες η κάναβη. Άλλο που τώρα τα τελευταία χρόνια το έχουν καταντήσει τέτοιο. Λοιπόν, γκρόσο μόντο λέμε, ένα δέντρο πάει περίπου στην καλύτερη. Αν λέμε, γιατί λέμε τώρα, δεν θέλω τώρα να τα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σαν γεωπόνος τώρα, εσύ, γενικά. Ρωτάμε εμείς πληροφορίες.
0: Ξεκινάμε. Καταρχήν, από το βασικό. Είναι βάσει σαν γεωπονίας. Καταρχήν, δεν θα σου πιάσουν όλα. Τι εννοώ.
1: Τι δεν πιάνουν όλα.
0: Πολλά θα σερνικώσουν, που λέμε.
2: Σερνικώσουν.
0: Βέβαια.
1: Μαραίνονται δηλαδή.
0: Όχι. Είναι τέτοιο. Είναι αρσενικά. Από το αρσενικό δεν δίνει.
1: Α, δεν δίνει μόνο το θηλυκό.
0: Δεν δίνει λουλούδια.
1: Δεν δίνει λουλούδια αυτό.
0: Το αρσενικό. Ή δίνει και δεν είναι τέτοιο. Λοιπόν, το κάθε δέντρο, παιδιά, μπορεί να βγάλει, ξέρω εγώ, από 500 γραμμάρια μέχρι ένα κιλό. Πρέπει να είναι και θηλυκά. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αν τώρα πες, βάλουμε, ξέρω εγώ, βάλε ένα κιλό σου, λέω, μέσα ώρα πάμε μεγάλο δέντρο. Ένα κιλό επί 7.000 δεντρίλια, πώς το κάνουν. Χωρίς να. Σας λέω και πάλι, σαν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σαν γεωπόνος μιλάς τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως ξέρεις.
0: Ναι. Όχι, δεν λέω για κλαστές εξωτερικού χώρου, περίπου. Μίσου για κανέναν υπολογισμό, να δούμε.
2: Καλά, εντάξει, έχω ρωτήσει ήδη το Τζεμινάκι, γιατί κάνω 10 ώρες να μου.
0: Ναι, για λέγε να υπολογίσω αυτό.
2: Λοιπόν, 2.800.000 κιλά.
0: 2.800 κιλά.
2: Μου λοιπόν, λέει εδώ πέρα.
0: Άκου να δεις τώρα. 2.800 κιλά. Να πούμε πόσο πάει το κιλό αυτή τη στιγμή το τέτοιο.
2: Πού να ξέρω.
1: Παιδιά, για ρώτα, βρε παιδί μου εκεί πέρα.
0: Παιδιά, δεν ξέρω τώρα. Ένα ενήλικο δέντρο, παιδιά. Τι λέτε τώρα. Ένα ενήλικο δέντρο, παιδιά, μπορεί να φτάσει.
2: Α, για 1.000 κιλά. Ναι. Είναι από 1,5 εκατομμύριο έως 3 εκατομμύρια. Ενώ τώρα, ας πούμε, για αυτά που σας είπα, πάμε, παιδιά, λίγο γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι. Ναι. Και σκεφτείτε τώρα αυτό τώρα. Μιλάς τώρα να. Δεν ξέρω πόσο πάει το κιλό αυτή την εποχή. Και σκέψεις τώρα αυτό να το σπάσεις σε 10 ευρώ, 5 ευρώ, 20 ευρώ. Πάει γύρω στα 700 με 900 ευρώ το κιλό.
1: Μια χαρά.
0: Εγώ σου λέω 1.000 το κιλό. Βάλουμε 1.000 το κιλό. Ακριβά, δηλαδή 1.000 το κιλό.
2: Με 3 κιλά.
0: Όχι, με πόσα κιλά έχει εκεί πέρα.
2: 3.000 κιλά.
0: 3.000 κιλά. Επί 1.000.
2: Κάντο.
0: Εσύ δεν ξέρει πόσο κάνει αυτό. Αγορά σήμερα 2.500 το κιλό έχει πάει. Όχι, ρε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, και άμα το σπάσεις με 15-20 γραμμάρια. Παιδιά, είναι πάρα πολλά
1: λεφτά. Παιδιά, είναι διαδικαστικό όμως. Ακούω τώρα εδώ πέρα γραμμάρια, κιλά, όλα αυτά.
0: Ναι,
1: μου
0: ναι,
1: φάνηκε
0: ναι, ναι,
1: διαδικασία
0: ναι, ναι.
1: Τώρα.
0: Όχι, είναι πάρα πολλά. Εμείς το κάναμε αυτό. Όχι, να δείξουμε ότι ξέρουμε από αυτά. Είναι ότι είναι πάρα πολλά τα λεφτά.
1: Ναι, παιδί, να δούμε λίγο πόσο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να έχουμε μια εικόνα.
2: Ναι. Είναι και γύρω στα 6 εκατομμύρια σου βγαίνει.
0: Όχι, ρε, παραπάνω βγαίνει. Τι λες τώρα. Δεν είσαι με τα καλά σου.
1: Σου λέει παραπάνω.
0: Δεν είναι, δεν είναι.
1: Κάτι έχει πατήσει, μάλλον λάθος.
0: Ναι, άστο τώρα. Δεν είναι. Θέλει αυτό τώρα. Θέλει ζυγαριά. Λοιπόν, προχωράμε, παιδιά, προχωράμε. Μίτσο. Έχουμε ένα θέμα το οποίο θα γυρίσω λίγο στα ζητήματα τα πολεμικά. Θα πάμε πέρα στην Ουκρανία. Όπου ρε παιδιά, εντάξει, το καταλαβαίνω ότι και εμείς είμαστε μια χώρα η οποία μπορεί η γενιά η δικιά μας να μην έχει ζήσει πόλεμο-πόλεμο και ούτε να ζήσουμε. Αλλά καταλαβαίνω ότι είμαστε μια χώρα πολύ παθή. Έχουμε περάσει πολέμους και πολέμους. Και πάντα ένα αποκούμπι, ειδικά στις δύσκολες στιγμές, είναι η θρησκεία μας. Πάντα ήταν δίπλα και ο κόσμος, ειδικά όταν υπάρχει πόλεμος, συσπηρώνεται γύρω από τη θρησκεία. Οπότε καταλαβαίνω κάθε φορά που υπάρχει πόλεμος, ο κόσμος να συσπηρώνεται δίπλα από τη θρησκεία του, όποια και αν είναι αυτή. Αλλά, ρε παιδί μου, και εμείς το 1821 με τους Γερμανούς. Θυμάμαι τώρα, έβλεπα ταινίες με τον Γιουγκλάκη, πήγαινε, ξέρω εγώ, στον παπά, τους πάντρευε. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, πας στο Πίμνιο κοντά, τέτοιο. Ναι. Το θέμα είναι και προσεύχεσαι. Και εγώ τώρα, άμα γίνει πόλεμο εδώ πέρα, θα προσευχηθώ. Είναι λογικό. Το θέμα είναι ότι στην Ουκρανία, πέρα στη Ρωσία, επειδή οι Ρώσοι έχουν πρόβλημα πάρα πολύ με τα ουκρανικά drones. Έχουν βγάζουν οι Ουκρανοί drones και τα στέλνουν από εκεί στη Ρωσία μέσα. Λοιπόν, πλέον βγάζει ένα όπλο η Ρωσία, παιδιά, το οποίο για μένα δεν έχει ομοιότητα. Αυτή τη στιγμή θα βγει ένα όπλο το οποίο θα είναι ο τρόπος. Η απάντηση στη λέλαπα των ντρόουν. Μιλάμε για αντιεροπορικό όπλο, αντιντρόουνικό δηλαδή. Ναι. Θα το έχουν προσθέσει ήδη οι Ρώσοι στην αεράμινά τους. Και τι όπλο είναι αυτό, Μαρία?
1: Τι όπλο είναι, περιμένω να ακούσω τόση ώρα.
0: Παπάδες.
1: Τι?
0: Βγαίνουν παπάδες και προσπαθούν. Α, παιδιά, δεν κάνω
1: πλάκα. Τι κάνουν οι παπάδες?
0: Βγαίνουν Ρώσοι παπάδες Ορθόδοξοι και προσπαθούν να αναχαιτήσουν ουκρανικά ντρόουν με λιτανίες.
1: Παιδιά, όντως.
2: Κάνουν την περιφορά της εικόνας.
0: Παιδιά, προσέξτε να δείτε. Μην το μπερδέψετε. Δεν κάνουν προσευχές στην εκκλησία. Βγαίνουν με εικόνα και αγιασμό και τέτοια.
1: Ναι.
0: Και βγαίνουν πάνω και πηγαίνουν γύρω-γύρω, φέρνουν γύρω-γύρω τον ουρανό. Πάνε σε διάφορα μέρη. Και κάνουν λιτανίες.
2: Κατά των ντρόουν και σε περιοχές.
0: Κατά, συγκεκριμένα κάνουν ντρόουν.
2: Είναι και τα ντρόουν συγκεκριμένα. Δηλαδή και σε περιοχές είτε που χτύπησαν ντρόουν είτε που λένε ότι θα χτυπήσουν ντρόουν. Οπότε πάνε από εκεί από εδώ από πριν με τις εικόνες της Παναγίας, κάνουν περιφορά και ρίχνουν αγιασμό για να φύγει τον ντρόουν.
1: Παιδιά, τι έχουν πάθει όλοι.
0: Αυτό που λέει ο φίλος ο Αν έχει δίκιο. Αυτό, παιδιά, υπήρχε σε παιχνίδι στο Edge.
1: Τι υπήρχε σε παιχνίδι?
0: Είχε σε ιερέα που έκανε τέτοιο.
1: Αναχέτηση.
0: Ναι, όχι αναχέτηση, ναι.
1: Λιτανία αυτό το
2: και
1: πράγμα.
2: Για τη βροχή, εγώ και για τη βροχή ήξερα.
0: Όχι, έξαρα. Εγώ το καταλαβαίνω από την άποψη ότι άνθρωποι έχουν απευθύνει τώρα εκεί πέρα. Τι να κάνω.
1: Δηλαδή το θεωρεί πολύ φυσιολογικό εσύ να βγαίνουν έξω οι παπάδες με τις εικόνες και τον αγιασμό προσπαθώντας.
2: Ο καθένας με τον τρόπο.
0: Ρε παιδί μου, θα σου πω κάτι και ξαναδεί.
1: Δηλαδή θα αποδώσει.
0: Γι' αυτό λέω, είναι διαφορετικό να προσεύχεσαι Θεέ μου, σταμάτα τον πόλεμο και είναι πολύ διαφορετικό να βγαίνει και να λες Θεέ μου, ας μην περάσει από τον ντρόν, ας μην περάσει και από τον ντρόν, ας μην περάσει και από τον ντρόν. Δηλαδή, αυτό λέω. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα κυλήσει και αυτό το θέμα, αν θα έχει αποτέλεσμα. Και τέλος, να κλείσουμε, Μίτσο, αν δεν κάνω λάθος, ένα θέμα το οποίο το είχαμε πει, με τους Ολυμπιακούς Αγώνες που γίνανε με τους εντοπαρισμένους Ολυμπιακούς Αγώνες.
2: Πολύ σωστά. Είχαμε πει ότι θα γίνουνε.
0: Ναι.
2: Τελικά γίνανε. Άρε, Φαν, έχει περάσει καιρός. Είχαμε Έλληνα Ολυμπιονίκη.
0: Πήγε Έλληνα. Είχαν γίνει οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες που επιτρέπεται το ντόπινγκ, έτσι τους είχαν ονομάσει τουλάχιστον. Έγινε με σκοπό να σπάσουν ρεκόρ, παγκόσμια ρεκόρ, και επιτρεπόταν σε όλους τους αθλητές να είναι ντοπαρισμένοι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και σου λέει, πάμε να δούμε τι ρεκόρ μπορούμε να σπάσουμε με επιτρέποντας την ντόπα. Ένα ρεκόρ έσπασε μόνο.
2: Χρυσός Ολυμπιονίκης, ναι, να πούμε, ο Έλληνας κολυμβητής Κρίστιαν Γκολομέευ, ο οποίος ήταν του Παναθηναϊκού κιόλας,
0: ναι,
2: πήγε παιδιά και έκανε χρόνο ρεκόρ. Μία ανάσα κιόλας, λέει.
1: Πώς το λέγανε αυτό?
2: Στον 20.
0: Ο Γκολομέευ.
2: Ναι.
0: Γκολομέευ. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Και έσπασε το μοναδικό παγκόσμιο ρεκόρ, έσπασε από Έλληνα αθλητή. Τρομερό.
2: Είναι τρομερό.
0: Και στον τοπάρισμα είμαστε πρώτοι.
1: Πάντα.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς εδώ θα είμαστε. Ερχόμαστε πολύ λίγο με ζώδια και έχουμε πολύ σημαντική μέρα στα ζώδια. Ο Μίτσος σήμερα φέρνει τον πρωταθλητή Ελλάδος στο μπάσκετ. Έχει κάτσει, έχει μελετήσει τα ζώδια, σας το είπαμε, εσείς το ζητήσατε. Θέλετε να μάθετε από σήμερα ποιος θα είναι αύριο, δεν το μάτς, ποιος θα είναι αύριο ο πρωταθλητής Ελλάδος στο μπάσκετ. Ο Μίτσος έκατσε, είδε τον αστρολογικό χάρτη, ανέλησε τα ζώδια και τους οροσκόπους των δύο ομάδων σε βάθος και σε πολύ λίγο. Ο άνθρωπος που δεν έχει πέσει έξω μέχρι στιγμής σε προβλέψεις που έχει κάνει αθλητικές βάσει ζωδίων, δεν έχει πέσει ποτέ έξω ο Μίτσος, και έχουμε κάνει, το έχουμε ξεκινήσει από πέρυσι αυτό το πρόπερση. Αυτή τη στιγμή έρχεται και σας το δίνει. Πλέον με το Μίτσο ξέρουμε από την προηγούμενη μέρα τι θα γίνει αύριο. Σε πολύ λίγο
2: τον έχω τον νικητή μπροστά.
0: Ο Δημήτρης ανακοινώνει τον πρωταθλητή Ελλάδος.
3: Είμαι μαύρη τρύπα.
0: Δεν έχει ξεφύγει τίποτα από τη μαύρη τρύπα που λέγεται Φανούλη.
3: Το σκοτάδι και δεν πάντα.
4: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Ο Music 892 και η Kaisa ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας, το Smart Park στα Σπάτα, για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου, η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Kaisa, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο φαν εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς.
6: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 11 Ιουνίου έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop δοχείο, 8,95 το κιλό. Και Coca-Cola και Coca-Cola Zero σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Music 892.
9: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Center Soft One.
14: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την ιτέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
15: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Ο Χιουγκέλ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
17: People have repower.
18: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
20: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
21: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: Λοιπόν, μικρά μου κουνάβια, μην ξεχνάτε, αυτό το Σάββατο είναι αυτό που σας φωνάζουμε όλη τη εβδομάδα. 14 του μήνα, η Σένεκα διοργανώνει αυτά τα open day που σας έλεγα, όπου όσοι ενδιαφέρεστε να πάτε να βάλετε μαλλί, θα πάτε να το δείτε από κοντά. Η Σένεκα τι έχει κάνει, σας λέει ελάτε να δείτε live τη διαδικασία μεταμόσχησης μαλλιών. Όλα ανοιχτά. Θα μπείτε μέσα, θα δείτε πώς γίνεται, όχι σε βίντεο, θα τη δείτε live πώς γίνεται. Θα μιλήσετε και πέρα με γιατρούς, με συμβούλους. Κάθε απορία που θα έχετε, όσοι έχετε απορίες, γιατί μέχρι να πας να το κάνεις, που περνάνε πολλά του μυαλό σου, εκεί η Σένεκα τα ανοίγει όλα ανοιχτά, πλήρη διαφάνεια, να δείτε ακριβώς με κάθε λεπτομέρεια τι γίνεται. Θα μπείτε στο site, στο senecamd.com, να δηλώσετε συμμετοχή. Και η τεχνολογία, επειδή σήμερα είναι δύναμη, έτσι, στρατηγική ευθύνη και επιχειρηματική ευκαιρία, αυτό το μήνυμα φέρνει φέτος η Beyond 2026, κορυφαία business έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας που πραγματοποιείται 17 με 19 Ιουνίου στο Metropolitan Expo στην Αθήνα. Αυτά και δεν μου αρέσουν, αυτό είναι νεανική επιχειρηματικότητα και αυτά τα θέλω εγώ, τα μου αρέσουν αυτά. Με θέματα τα Fractures Navigating Opportunity Through Disruption. What the fuck, man. Ναι, ναι, put me, sing me up. Συγκεντρώνει επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, ναι, startups, ερευνητές και επενδυτές αναδεικνύοντας ευκαιρίες μέσα από τις προκλήσεις τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, ψηφιακή διακυβέρνηση, space tech. Καλά, τι θα γίνει υπεραγύρε. Ρε, τι θα γίνει. Διεθνείς ομιλητές λέει B2B, B2G. Μάλλον, τι κάνουν υπεραγύρε. Συναντήσεις λέει, συνθέτουν λέει τον πιο crossover επαγγελματικό προορισμό της χρονιάς. Παιδιά, μην ρωτάτε, δεν κατάλαβα τίποτα.
1: Πες όμως, έχει τριγκάρει,
0: Ναι. B2B, B2G, BIG, what the fuck. Λοιπόν, είναι η Beyond, κάποια έκθεση είναι τώρα αυτή, φοβερή και τρομερή, η οποία εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Beyond 2026. Μάλλον, ναι. Space Tech. Εκεί πρέπει να σκάσουν κουνάβια, φίλε.
1: Νομίζω πως ναι, έχεις δίκιο.
0: Καλά τώρα, να ρωτήσω κάτι. Να πω τώρα, να πω στα παιδιά εκεί πέρα της Beyond. Μπράβο που μας εμπιστεύτηκαν. Δηλαδή, ρε παιδιά, εδώ μπορεί να πάρουμε κάποιο τηλέφωνο από την Beyond 2026. Έχουν καταλάβει πού στείλανε να διαφημιστούν. Εκεί εγώ θα πάω. Μισό λεπτό. Αυτό είναι σοβαρό τώρα με την Beyond.
1: Κοίτα εδώ πέρα τώρα με την Beyond.
0: Λοιπόν, πείτε μου ποιο θέλει να έρθει να πάμε στην Beyond. Στείλτε μου, θα βγάλουμε. Λοιπόν, στείλτε μου ποιοι ακροατές και ακροάτριες θέλουν να πάμε στην Beyond έκθεση που έχει Fractures Navigating Opportunity Through Disruption. Τώρα. Στείλτε μηνύμα ποιοι θέλετε να πάτε, θα φύγουμε μαζί. Επαναλαμβάνω, Μιγιόν 2026, Fractures Navigating Opportunity Through Disruption. B2B, B2G, B2G, crossover sector αυτό. Λοιπόν, περίμενε. Πάρε λίγο το τηλέφωνο. Πάρε τηλέφωνο. Λέγε μέχρι να πει Μαρία. Λέγε εσύ.
1: Λοιπόν, παιδιά, πάμε να μιλήσουμε για την Gen Z γενιά που είναι πολυδιάστατη και αναζητάει το αληθινό και φυσικά χαράζει το δικό τη δρόμο. Όπως κινείται αυτή η γενιά, έτσι κινείται και το WhatsApp μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Οπότε, τι γίνεται με το WhatsApp? Ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής σου διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Και φυσικά αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου, Music 892 και η Κάισα που δίνουν ραντεβού, παιδιά, στο κατάστημα Μουστάκα στο Smart Park στα Σπάτα. Από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, η Ντελούλου, τα παιδιά μας, Αστερόπη Χαϊνά και Ευθύμης Κάλφας, θα εκπέμπουν live.
0: Μισό λεπτό, ποιον έχουμε στην γραμμή. Ποιον έχουμε στην γραμμή. Μάριε, έλα, τι κάνεις, αγόρι μου.
2: Καλά, είμαι εμφανιστή.
0: Λοιπόν, Μάριε, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ ενδιαφέρεσαι να πάμε μαζί στην έκθεση Beyond 2026 Fracture Navigate Opportunity Through Disruption? Θέλω να πω ότι εδώ πέρα προφανώς το κοινό είναι τέτοιο για να μας φέρουν τέτοιες διαφημίσεις. Εσύ τι ξέρεις
2: από αυτό? Ακούγεται πολύ δυνατό, θα πάμε.
0: Ξέρεις τι είναι?
2: Όχι.
0: Έλα, φίλε, σε παρακαλώ, μα κορυδεύει. Μα
1: κορυδεύει. Σαν εσένα τώρα, τον είχε πιάσει.
0: Μα δεν είναι δυνατόν. Εγώ νομίζω
1: να το... πάρω τον Παναγιώτη που λέει ότι.
0: Παιδιά, είναι. Παιδιά, ακούστε να δείτε. Μιλάμε για. Πώ το λένε. Κορυφαία business έκθεση τεχνολογία. Εδώ πέρα ξέρω ότι είμαστε business, μάλλον περισσότεροι. Βλέπω εδώ πέρα ψηφιακή διακυβέρνηση, space tech. B2B, B2G, B2Me.
1: Λοιπόν,
0: ποιο άλλο θέλει να έρθει, θα πάμε μαζί όμω. Θα φτιάξουμε μια ομάδα 10 άτομα, οι οποίοι θα είμαστε full tech μέσα και business τέτοιο. Ποιο άλλο είναι. Παρακαλώ, ποιον έχουμε.
1: Δημήτρη, θέλει να έρθει πολύ.
0: Δημήτρη.
3: Όπα.
0: Έλα, Δημήτρη, καλημέρα.
3: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Εσύ γιατί θες να πας στο B2B, B2G, Metropolitan Expo Fractions Navigating αυτό. Τι, είσαι του τομέα?
3: Όχι, καμία σχέση. Επιχείρηση έχω όμως και ξέρεις, με συγκλίνουν όλα αυτά.
0: Ρε εσύ, τι επιχείρηση εσύ έχει, γιατί αυτό έχει να κάνει με κυβερνοασφάλεια, ψηφιακή διακυβέρνηση και space tech. Εσύ τι δουλειά κάνεις?
3: Εγώ έχω μηχανουργείο.
4: Ρε, εσύ δεν νομίζω είναι σχετικό.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί κακό είναι.
0: Πήρα ένα μαζί. Πρώτο, επόμενο, επόμενο.
4: Από το Γιάννη.
0: Γιάννη.
5: Ναι, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κόρη μου. Εσύ είσαι μέσα για B2G, GI Joe.
5: Και... εννοείται, εννοείται.
0: Να σου πω. Εσύ με τι ασχολείσαι.
5: Εγώ είμαι ψυχτικός.
4: Ορίστε.
0: Ναι, δύο. Δεύτερος μαζί. Δεύτερος
1: λοιπόν,
0: μαζί.
1: Πάρε και τη Χρύσα, η οποία μάλλον ξέρει και θέλει να εξηγήσει τι είναι όλο αυτό που λες.
0: Ναι, B2G, B2G, cross the sector, επαγγελματικό
1: προϊόν. Μην το κλείνεις, Χρύσα. Ναι, ναι, ναι. Καλέστε με.
0: Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Ήδη βλέπω μια ομάδα που είναι 3-4 που είστε μέσα για αυτά τα. Παιδιά, επαναλαμβάνω, μη στέλνετε τώρα. Θέλω να είστε από επαγγέλματα, να πάμε μια ομάδα 10 άτομα που είμαστε από επαγγέλματα σχετικά. Δηλαδή, λέω και πάλι, κυβερνοασφάλεια, ψηφιακή διακυβέρνηση.
1: Έλα, τη Χρύσα, πάρε λίγο τη
0: Χρύσα. Έχουμε, Χρύσα.
1: Που ξέρει.
0: Ποιο έχουμε.
6: Έλα, ρε Σκλάμπρο. Περίμενα να είσαι λίγα και πιο advanced. Περίμενα να έχει πάει σε ένα άλλο επίπεδο.
0: Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Εγώ μαζί σου είμαι, Χρύσα. Περίμενε. Θα έρθει και κοντά εσύ.
6: Εγώ είμαι κοντά και θα έρθω.
0: Α, ωραία.
6: Πέρα από τις πρώτες.
0: Με τι ασχολείσαι εσύ, Χρύσα μου.
6: Εγώ ασχολούμαι με πράγματα τα οποία δεν μπορείς να καταλάβεις αυτή τη στιγμή. Οπότε και να σου πω.
1: Θα μας εξηγήσεις λίγο, Χρύσα.
0: Χρύσα, τι αφέντρα. Κάτσε, καταρχήν μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είσαι αφέντρα τώρα. Με αποπήρες τώρα. Με έκανε σκουπίδι και μου αρέσει εμένα αυτό.
6: Με τι. Δεν ξέρω τι σ' αρέσει, γι' αυτό σου μιλάω με αυτόν τον τρόπο. Γιατί μπορώ να κάνω adapt στους ανθρώπους πάλι.
1: Κάτι βλέπεις, κάποια θέση έχει.
0: Όχι, αυτή τώρα είναι πολύ. Αυτή είναι ντομινατρίς.
1: Σου βγάλε τώρα.
0: Ναι. Χρύσα μου, σε παρακαλώ, εξήγησε μου τι είναι αυτό.
6: Κοίταξε να δεις, Φάνη. Το 2026
0: ναι.
6: Ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος είναι beyond από αυτό το οποίο μπορούμε να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε. Τι σημαίνει, ζούμε σε έναν κόσμο βούκα. Ξέρεις, είναι ο κόσμος βούκα.
0: Όχι. Ο κόσμος δούκα.
1: Βούκα.
0: Σε κόσμο βούκα. Κάτσε, αυτή είναι ψαγμένη αυτή τώρα.
1: Τι είναι
0: το θέση βούκα, δεν ξέρω. Χωρίς να πες μου.
6: Άκου να δεις, Φάνη. Ο κόσμος βούκα, ένας κόσμος ο οποίος έχει ένα πίθετο κολατήλι, αυθαίρετο και αντίκριτη. Τι σημαίνει αυτό έτσι, για να το καταλάβεις με απλά λόγια. Γιατί μπορώ να σου πω. Σαν να μιλάω σε ένα παιδί δημοτικού. Λοιπόν, σημαίνει ότι τα πράγματα συνεχώς εξελίσσονται και αλλάζουν με έναν τρόπο τον οποίο εσύ και όλο το πάνελ δεν μπορεί να κατανοήσει. Γιατί δεν μπορεί να κατανοήσει. Γιατί εμείς οι άνθρωποι βλέπουμε μέσα από τα φίλτρα τα οποία εμείς κατανοούμε.
1: Ωραία,
6: άρα λοιπόν βλέπουμε τον κόσμο γύρω μας μέσα από τα δικά μας τα γυαλιά. Τα δικά μας τα γυαλιά λοιπόν είναι με βάση τις γνώσεις και τις εμπειρίες που έχουμε τώρα. Αυτά λοιπόν όμως είναι πάρα πολύ πίσω με βάση αυτά τα οποία θα γίνουν σε 10 ή σε 20 χρόνια από τώρα. Οπότε τι θα γίνει σε αυτή την αίθουσα, θα είναι σαν να σου βάλουμε τα άλλα γυαλιά, τα γυαλιά του μέλλοντος και θα μπορέσεις να αντιληφθείς και τις κατανοήσεις τι πρόκειται να αλλάξεις την πραγματικότητα μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Γιατί σε 10 χρόνια ο κόσμος δεν θα είναι αυτός που βλέπεις σήμερα. Θα είναι τελείως διαφορετικός.
1: Σε έχει αφήσει speechless, ε.
0: Μπράβο σου! Μπράβο σου!
1: Ρε εσύ, Χρύσα, δουλεύεις μήπως σχετικά με αυτό που αναφέραμε κάπου εκεί.
4: Εσύ τι λες,
0: Χρύσα, συγγνώμη, χωρίς παρεξήγηση, Χρύσα μου. Μια ερώτηση. Είσαι εδώ πέρα, αγκαλιάζουμε τους πάντες. Δεν κρίνουμε κανέναν άνθρωπο. Έχουμε τα πάντα. Είσαι μάρτυρα στο Ιαχωβά. Όχι, το λέω. Ναι.
6: Μπορώ με βάση τις γνώσεις μου να κάνω προφητεία.
0: Ναι, σε ακούω.
4: Δηλαδή τι θα γίνει
6: αλλά
4: σε 10 χρόνια.
6: Είμαι μάρτυρα στο Ιαχωβά.
0: Μάλιστα.
1: Χρύσα, σε ευχαριστώ πολύ
6: για να καταλάβει τι θα γίνει και πόσο διαφορετικά θα είναι τα πράγματα γύρω σου, Πάνη.
0: Τι λες τώρα.
6: Θα πρέπει να πας σε αυτή την έκθεση.
0: Χρύσα μου, θα.
1: Εσύ θα πας, Χρύσα, φαντάζομαι.
4: Με αυτό που μου είπε, θέλω να πάω.
1: Ναι. Εγώ θέλω να πάω με αυτό που είπε.
6: Εγώ θα πάω μόνο αν έρθει το Φάνη.
0: Μα τώρα με έχεις αποσβολώσει τώρα, Χρύσα μου. Σε ευχαριστώ πολύ που μας. Και να πούμε και ότι η Χρύσα είναι και πολύ όμορφη κοπέλα. Τη βλέπω στο
1: δέντρο.
0: Χρύσα μου, Χρύσα μου, να σου πω κάτι. Εσύ ακούγεσαι έξυπνη, είσαι και όμορφη που θα βρει άντρα μου, Χρύσα. Είσαι παντρεμένη.
6: Δεν μπορώ να αποκαλύψω.
0: Δεν θα αποκαλύψει γιατί.
4: Κάτι έχει.
1: Γιατί φάνη όλες αυτές οι γυναίκες. Εγώ πώς βρήκα.
0: Πάρτα. Φιλάκια, Χρύσα, φιλάκια. Ευχαριστώ πολύ.
6: Καλά.
0: Τι γίνεται, μα. Τι έπαθε με.
1: Εσύ για να μην έχεις μιλήσει όσο μιλάει.
0: Τι να πει τώρα.
1: Είσαι αποσβολωμένος, speechless.
0: Μα δεν
4: ήταν πολύ καλή.
1: Τα είπε και πολύ ωραία.
4: Εμένα μου αρέσει να ακούω τέτοια πράγματα, τρελαίνω.
0: Ναι, και να μην καταλαβαίνω κιόλας τι είναι.
4: Έχουμε τον Άλεξ, ο οποίος και αυτός είναι.
0: Άλεξ, τώρα εσύ τι. Για πες, Άλεξ, τι δουλειά κάνεις.
7: Καλημέρα, χοντρή μου, ένοχη απόλαυση.
0: Μόλις έκλεισε εισιτήριο για την έκθεση. Είσαι ο τέταρτος.
7: Όχι. Θέλω το τηλέφωνο της προηγούμενης.
0: Βρέα, είσαι το λίγο εδώ πέρα. Βρέα, είσαι το λίγο εδώ πέρα αυτό. Λοιπόν, τώρα αυτό τώρα εμένα η Χρύσα πραγματικά. Μην πάρεις, εντάξει, μια χαρά.
1: Γιατί η Αντιγόνη κάνει πτυχιακή λύση στην εκπαιδευτική.
0: Τώρα η Χρύσα με πέρασε στράπα τώρα.
4: Καλύτερη διαφήμιση για το Beyond Expo.
0: Ναι, πραγματικά. Αυτή μάλλον δούλευε εκεί πέρα. Δεν έχει τέλειο.
1: Τι θα γίνει σε 10 χρόνια.
0: Έχουμε άλλη. Πάμε, παιδιά, γιατί
4: έχουμε.
0: Ναι, λέγε εσύ τώρα.
4: Λοιπόν, παιδιά, μαζί μα, παιδιά, είναι φυσικά και το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, το οποίο ξεκινά το ταξίδι από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ίχνο στοιχεία. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
0: Τι έγινε τώρα, χαός άρμα.
4: Νομίζω ότι πρέπει να εξελιχθούμε, πρέπει να διαβάσουμε.
1: Μα παιδιά, ναι, δεν αισθάνεσαι τώρα πολύ πίσω μετά από αυτά που είπε η Χρύσα.
0: Ναι.
4: Κάνεις ιδιαίτερα.
0: Ναι. Ρε, μήπως ήταν AI αυτή μας μιλάει, ήταν. Λοιπόν, παιδιά, μη μας αποσυντονίζει η Χρύσα. Εμείς έχουμε ένα σκόπο εδώ πέρα. Έχουμε τον Δημήτρο Μπουλίνη, ο οποίος, παιδιά, μετά από λαϊκή απέτηση, γιατί πλέον έχετε καταλάβει και εσείς την αξία του Δημήτρη, ένα παιδί που ξεκίνησε και το κορυδεύαμε που λέγεται τα ζώδια, ακόμα μερικοί το κορυδεύετε, αλλά μόλις έπιασε 4-5 ματσάκια, γύρισε η μπαλίτσα. Το γυρίσατε τον πιφτέκι, πολύ από εσάς με τον Δημήτρη, που λέγατε «Α, με κουράσαν τα ζώδια και αυτά», με το που άρχισε ο Δημήτρης να μοιράζει ματσάκια και να γλυκαθήκατε όλοι. Λοιπόν, ο Δημήτρης για ακόμα μια φορά, πέρα από οπαδικές, πώς το λένε, σημαίες και τα λοιπά, σήμερα αναλαμβάνει κάτι πολύ σκληρό. Ανακοινώνει τον πρωταθλητή Ελλάδας στο μπάσκετ βάσει ζωδίων και όχι βάσει προτιμήσεων σε ομάδες. Το είχε κάνει και για τον Μπουργκύρο μπάσκετ, το είχε κάνει και για άλλα παιχνίδια. Φίλες και φίλοι, Δημήτρης Μπουλίνης, πάμε σε ζώδια και πάμε να μάθουμε βάσει αστρολογικού χάρτη ποιος θα είναι αύριο ο πρωταθλητής Ελλάδος στο μπάσκετ. Να υπενθυμίσω ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι 2-2. Αύριο είναι το τελευταίο μάτς. Όποιος το πάρει, αύριο, Γιώργο, έλα μέσα. Γιώργο, έλα μέσα. Ο Δημήτρης θα δώσει ποιος θα είναι ο πρωταθλητής. Μπαίνει και ο Γιώργος Ουλιανός μέσα. Ποιος, ο Δημήτρης θα μας πει βάσει ζωδιακού χάρτη, ποιος θα
4: τον βλέπω μπροστά μου τον νικητή.
0: Θα γίνει ο πρωταθλητής Ελλάδος αύριο. Πάμε.
8: Άστρα και.
0: Ο Γιώργος είναι Παναθηναϊκός, πώς πει. Ο Γιώργος
4: δεν έχω να προσέχω κάτι. Εγώ θα πω αυτό που βλέπω. Δεν
1: αυτό
4: λέω
1: που του λένε αυτό που τα άστρα, ρε παιδί μου.
0: Μην το βαράζετε, μην το βαράζετε.
4: Γιώργο, και εσύ δεν είναι δυνατόν. Τι θα πεις.
1: Κάτσε. Εσύ δεν θα επηρεαστείς από κανέναν. Θα πεις αυτά που έχεις δει.
0: Γιώργο, σε παρακαλώ πολύ. Άστο Δημήτρη να κάνει δουλειά του.
4: Λοιπόν. Ξεκινάμε με το ότι ο Ολυμπιακός είναι ηχθής.
0: Το ξέρεις γι' αυτό, Γιώργο.
4: Ο Παναθηναϊκός είναι υδροχός.
0: Α, Μαρία.
1: Ναι.
4: Αέρα.
0: Είναι και τα δύο ζώδια του αέρα, έτσι. Α, όχι.
4: Τον νυχθεί τον ακούς για
1: αέρα,
4: είναι
1: του νερού, ηχθείς, ψαράκια.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, θέλω να σας πω λοιπόν ότι αύριο έχουμε σελήνη στον Ταύρο.
0: Το ξέρεις αυτό, Γιώργο.
4: Η σελήνη λοιπόν στον Ταύρο για τους ηχθείς, δηλαδή για τους Ολυμπιακούς, είναι μια πολύ βοηθητική όψη.
0: Θα δώσεις, πρόσχεδες, αυτό μπράβο, θα μας πει και over πόντων. Δηλαδή, θέλω να σου πω, θα δώσεις και over πόντων. Δηλαδή,
4: κάτσε ρε, Σιβάνη, και εσύ over πόντων.
0: Θα δώσεις και over, βέβαια, τι έτσι θα πει, νικητής, θα κερδίσει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός πάνω από 10 πόντων.
4: Ο Λιανός πίσω μου κάνει περίεργα πράγματα, ρε Φάνη.
0: Γιώργο, μην το παράσει. Έχουμε το Λιανό να το παράει κλωτσές. Λοιπόν, σταμάτα.
4: Λοιπόν, θα τις πιάσω μία-μία τις ομάδες. Λέω και τον Ολυμπιακό, μετά από και τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, μην το παράσεις εσύ. Μην το παράσεις.
4: Τριφύλλοι, εδώ! Φίλοι μου Ολυμπιακοί, τεράστια όθηση θα έχετε από αυτή τη σελήνη. Επίσης.
0: Βοηθάει τον Ολυμπιακό η σελήνη μας, δες τώρα.
4: Σας δίνει μία συναισθηματική. Σας δίνει μία συναισθηματική σταθερότητα. Δεν ξέρω του διαιτητή το.
0: Γιώργο, άσορμα, μην τον πειράζεις.
4: Καλή χημεία μεταξύ των παικτών και υγιεινή σοβαρότητα για να μην παρασυρθεί σε λάθη.
0: Γιώργο.
4: Παρόλα αυτά.
9: 5.000 τώρα σου πει που μένει από πολύ.
4: Παρόλα αυτά, αν το παιχνίδι στραβώσει, οι ηχθείες απογοητεύονται εύκολα και δεν ξέρουν.
0: Έλα, έμα. Μίτσο.
4: Δεν το δέχομαι αυτό.
9: Να στραβώσει δηλαδή.
0: Γιώργο.
4: Θα πω και για Παναθηναϊκό, θα
0: σε
4: ακούσεις.
0: Σε παρακαλώ πολύ, άσο να κάνει τη δουλειά του.
9: Ανοίξε τη τσαρούχα.
4: Ανοίξει τη σαρούχα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, αν το παιχνίδι στραβώσει, οι ηχθείες απογοητεύονται εύκολα. Και αν απογοητευτούν οι ηχθείες, δεν ξέρουν τι κάνουν και κάνουν πολλά λάθη.
0: Άρα μας λες ότι εάν χάσει το προβάδισμα ο Ολυμπιακός, από νωρίς θα χάσει και το μάτς.
4: Σωστά.
0: Ωραία.
4: Πάμε στο Παναθηναϊκό. Υδροχός. Οι υδροχόοι είναι ζώδιο του αέρα, όπως όλοι ξέρετε. Ο κυβερνήτης του λοιπόν, ο Ουρανός, είναι ο πρωταγωνιστής της ημέρας αύριο, λόγω της σπάνιας όψης του. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να κατεβάσει ένα εντελώς απρόβλεπτο πλάνο, μία τακτική σοκ, η οποία θα ευνηδιάσει τον αντίπαλο. Επίσης, υπάρχει ένα μικρό ρίσκο. Η σελήνη στον Ταύρο είναι λίγο κόντρα στο τετράγωνο με τον υδροχό. Μπορεί να φέρει λίγο εκνευρισμό για τον Παναθηναϊκό, μπλοκάρισμα στη δημιουργικότητα και πείσμα εκεί που δεν πρέπει. Που πολλές φορές το έχουμε δει αυτό το πράγμα.
0: Μίτσο, παιδιά, να ακούσουμε λίγο και μετά να κάνουμε τα σχόλιά μας. Δεν είμαστε εδώ, είμαστε για να σχολιάσουμε. Δεν είναι. Ναι, πρόχωρα.
4: Πάμε να το δούμε ψύχραμα.
0: Λέγε.
4: Τον βλέπω τον νικητή μπροστά μου. και έχει ένα όνομα. Βλέπω μία διαφορά πόντων, γιατί θες και πόντους, το βλέπω εδώ, 6 πόντους. Περίπου.
0: Άρα η ομάδα θα κερδίσει, δεν θα πάει στον πόντο, θα κερδίσει από 6 πόντους.
4: 6 με 10, εκεί είσαι.
0: Άρα σημειώστε, 6 με 10 πόντους. Για τη Δευτέρα θα έχουμε αυτό.
4: Εκεί είσαι. Εκεί είσαι.
0: Λοιπόν, έχουμε τελικό νικητή.
4: Ναι.
0: Πρωταθλητής Ελλάδος για το 2026 στο μπάσκετ. Βάσης ζωδίων είναι ο.
4: Θα σου το πω αμέσως τώρα. Θέλω να είστε ψύχρεμοι. Είναι κάτι καθαρά ζωδιακό. Το ξαναλέω. Δεν είναι αυτό που θέλω εγώ. Αν η ομάδα κατέβει με έμπνευση και έχει το προβάδισμα νωρίς, θα κερδίσει. Και αυτή η ομάδα είναι μία. Η ομάδα που θα σηκώσει το πρωτάθλημα στο μπάσκετ του 2026
0: είναι.
4: Να το πω, θα το ξαναπεί, θα γίνει μικρότσουκος.
0: Όχι, δεν θα γίνει μικρότσουκος. Θα το πούμε τώρα. Δεν είναι τέτοιο. Μίτσο, να σου πω κάτι. Ναι. Ό,τι και να πεις.
4: Θα το πω.
0: Θα το πεις, δεν έχει να κάνει με ομάδες. Ξέρουν όλοι ότι είσαι, ότι είσαι Ολυμπιακός. Το ξέρουμε. Παναθηναϊκός. Συγγνώμη.
4: Είμαι Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός.
0: Δεν ξέρω. Ξέρουμε ότι υποστηρίζεις μία από τις δύο ομάδες. Μα δεν μας έχεις πει αν υποστηρίζεις κάποια ομάδα.
1: Όντως δεν έχεις πει, έχει δίκιο.
4: Δηλαδή, το Πανεγιάλιο.
0: Εγώ ρε φίλε, είμαι Πανεγιάλιος όμως δεν
4: το
0: είναι.
4: Το Πλάτη Μεσσηνίας.
0: Εντάξει, τέλος πάντων. Σίγουρα δεν είσαι κάτι και θα το ήξερα. Δεν μου το έχεις πει, αλλά δεν σε έχω ρωτήσει και ποτέ.
1: Παιδιά έχουν λυσάξει, θέλουν να μπουν στη δουλειά τους. Περνάει τούνελο άλλος εδώ πέρα, περιμένουν να ακούσουν.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, η ομάδα η οποία θα κερδίσει το πρωτάθλημα στο μπάσκετ του 2026.
0: Βάση ζωδίων, πάμε.
4: Βάση ζωδίων. Η μία ομάδα, ο Ολυμπιακός, είναι ηχθής και ο Παναθηναϊκός είναι υδροχός. Αέρας εναντίον νερό.
1: Νερό καλέ.
4: Νερό. Ένα στοιχείο της φύσης θα κερδίσει. Και αυτό θα είναι είτε ο αέρας είτε το νερό.
1: Ποιο είναι πιο δυνατό, ο αέρας ή το νερό?
4: Πώς είναι η γη. Η ομάδα
0: τρίδωστε.
4: Η οποία θα κερδίσει είναι ελληνική.
1: Καλά και δύο ελληνικές είναι, εσύ Δημήτρη.
0: Έλα Μίτσο.
4: Ελληνική.
0: Πρωταθλητής Ελλάδος για το 2026 στο μπάσκετ είναι ο, δώσ' το.
4: Θα είναι Ολυμπιακός.
0: Αποτρέπεται Γαύρος. Γαύρος, Γαύρος, αδέρφια μου είναι.
4: Μισό λεπτό.
0: Κοροπή, θα σας δώσω.
4: Το κοροπή είναι πράσινο, μισό λεπτό.
0: Λοιπόν, 10 η ώρα τελειώνουμε. Νικολάου Πλαστρία 171.
4: 172.
0: 172. Ελάτε να το βαρέσετε.
4: Αν ο Ολυμπιακός προηγηθεί και πάρει το προβάδισμα.
0: Λευτερής ακόμα εδώ.
4: Θα είναι και ο νικητής. Παρ' όλα αυτά τα άστρα μου λένε.
0: Ναι.
4: Εάν ο Παναθηναϊκός το γυρίσει στο τρίτο τέτοιο, όπως λέγεται, ρε.
0: Ντροπή για.
1: Τρίτη περίοδο.
4: Στην τρίτη περίοδο.
0: Ναι, τα γυρίζει τώρα.
4: Όχι, δεν το γυρίζω. Σου λέω ότι αν ο Ολυμπιακός είναι πρώτος, πάρει το προβάδισμα, τελείωσε.
0: Να σου πω κάτι. Άστατα. Θέλουμε ένα αποτέλεσμα τώρα. Δεν είναι αυτό.
4: Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακός, τελείωσε.
1: Απλά σου λέω ότι υπάρχει μια
4: περίπτωση. Με βάση τα άστρα, υπάρχει μια περίπτωση ανατροπή από τον Παναθηναϊκό αν το γυρίσει και πάρει την τρίτη περίοδο.
1: Να καταγραφεί ότι το είπα.
0: Να καταγραφεί ότι το είπα.
4: Να το πω.
0: Παιδιά, ακούστε τώρα. Ο Δημήτρης θα κάνει μια δουλειά εδώ πέρα. Μείνετε τα οπαδικά, θα μείνουν στην άκρη τώρα. Ο Μίτσος κάνει μια δουλειά εδώ πέρα. Ξέρουμε ότι είναι κατακόκκινος μέχρι τα μπούνια και ο πατέρας του κοιμάνονται και όλα. Εντάξει, κάνει μια δουλειά εδώ πέρα.
4: Επίσης, παιδιά, τα άστρα το λένε. Δεν θα, όχι επειδή το είπα, θα γίνει. Δεν είμαι και ο. Δεν είμαι θεός. Δεν επηρεάζω το αποτέλεσμα.
0: Κάτσε ρε Μίτσο, μισό λεπτό. Να κάνω μισό λεπτό, Λευτέρη. Μισό λεπτό. Να πούμε κάτι. Ο Λευτέρης είναι Παναθηναϊκός. Εσύ είσαι Ολυμπιακός. Είναι κακό.
4: Δεν είμαι Ολυμπιακός αρχικά.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι το κακό να είναι. Δηλαδή και ντρέπεσαι να το πεις ότι είσαι θρύλε τον γήπε. Είναι κακό.
4: Καμία ντροπή δεν θα ήταν, είτε να ήμουν Ολυμπιακός, είτε να ήμουν Παναθηναϊκός, είτε ΑΕΚ, είτε το οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Ζητάνε το σπίτι σου.
0: Ναι.
1: Ζητάνε το σπίτι σου.
4: Λοιπόν.
0: Βέβαια, πολλοί λένε εδώ πέρα, γιατί δεν βλέπω ότι θεωρείται αύριο φαβορεί ο Ολυμπιακός και πήγες με την εύκολη λύση.
4: Όχι.

0: Είχε
1: δώσει... Δεν νομίζω.
0: Είχε δώσει... Α, είχε δώσει και το
1: κόμμα. Δεν νομίζω.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Πρόβατα.
2: Μην τον αμφισβητείτε, παιδιά.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα τα δούμε.
1: Θα τα δούμε. Μπορεί
0: Κυριακή...
1: να
0: το Κυριακή κοντή γιορτή, παιδιά. Κυριακή κοντή γιορτή. Λοιπόν. Μπούψη χαρά Ολυμπιακάρα. Φίλες και φίλοι. Εμείς, να ξέρετε, τελειώνουν 10 η ώρα. Η οδός είναι πέρα Νικολάου Ρωσία 192 Άγιος Ανάρχιος. Ο Δημήτρης κατεβαίνει από την προστινή είσοδο. Εμείς ερχόμαστε πολύ λίγο.
3: Σε καλύπτω! Σήμερα, αδέρφια, θα διπτήσουμε στην κόλαση!
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαυρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάβια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις!
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
10: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
11: Green.
10: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: 10 χρόνια Spotawheel. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Music 892.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
16: Plus. Plus, plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
17: Plus, plus, plus.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Plus.
19: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
1: επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Center Soft One.
19: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα.

0: Με τη Fixotile Flex 30 της Kraft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
1: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Kraft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Kraft Paints.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Σαν τα Δράκουλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου ασβοζούλαπα. Και δεν ξέρω αν θέλει ο φίλος σου να είναι το κουλούρι εντελώς κυκλικό. Έτσι, ή έτσι το αρέσει. Θα πάτε, ακούτε να δείτε τι θα κάνετε. Είτε το θέλετε κυκλικό, είτε το θέλετε να είναι σε μορφή, πώς το λένε, βόα. Θα πάτε στα Beat Snack and Coffee, που δεν σε κρίνουν. Ό,τι κουλούρι θες θα το πάρεις εκεί πέρα. Θα πάρετε το κουλούρι σας όπως το θέλετε, θα το φάτε με όποιον θέλετε και αφήστε τις γεωμετρίες για τους άλλους. Beat, όλοι καλή χώρα με. Και φυσικά, μιας και ξεκίνησε και το Μουντιάλ, το πρωινό παιχνίδι, πώς έρθει, Μίτσο, βρες το. Λοιπόν, στοίχημα φυσικά μαζί μας με την πλατφόρμα την τρομερή, τη καινούργια nationstoίχημα.gr, όπου θα βρείτε τρελούς μουντιαλικούς διαγωνισμούς. Είπαμε, κληρώνουν ταξίδι μεγάλο στην Ατλάντα της Αμερικής 15 Ιουλίου για τον ημιτελικό του Plus του Μουντιάλ. Εκεί θα πάτε με το Plus One σας. Αλλά έχει και άλλα πολλά δώρα μέσα. Έχει Watch Party για το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου. Έχει επίσημες εμφανίσεις των εθνικών ομάδων. Περισσότερα θα δείτε στο nation.gr.
1: Και να πούμε
2: 2-1, να πούμε, κέρδισε η Κορέα.
0: 2-1 Κορέα, ναι.
1: Και να πούμε λοιπόν χρόνια πολλά στη Spotawheel που έχει γενέθλια και κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας. 10 χρόνια δίπλα σας. Και επειδή γιορτάζουν παιδιά, ξέρουν ότι πάντα θέλετε κάτι καλύτερο και on budget. Συνεπώς τι έκαναν, ετοίμασαν μια προσφορά που σας δίνει πρόσβαση στην πολυτέλεια χωρίς να ανεβαίνει το κόστος. Με κάθε λοιπόν συμβόλαιο leasing Spotawheel Go παίρνετε 10 μέρες δωρεάν upgrade σε premium αυτοκίνητο. Ουσιαστικά για 10 μέρες οδηγείτε κάτι πιο premium από αυτό που έχετε επιλέξει χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση στη δόση σας. Μπορείτε να επισκεφτείτε το Spotawheel.gr ή την έκθεση της Spotawheel στην Παλίνη, στην οποία θα είμαστε 20 του μηνός γιατί έχουμε live. Και τι κάνετε, μισθώνετε το μεταχειρισμένο που θέλετε και παίρνετε 10 μέρες πολυτέλειας στο δώρο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και επειδή έχουν αρχίσει τα ταξίδια τώρα και θα γίνουν όλο και πιο συχνά, αν σας ταλαιπωρεί η ναυτία, το Travel FixODF έρχεται για να σας βοηθήσει. Διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα με όλα αυτά τα συστατικά που προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς μνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travel FixODF, το συμπλήρωμα που σας κρατάει ήρεμους και σε κίνηση όπου και αν πάτε.
2: Και η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι το Mock για να μη σε πιάνει ο Coke. Green Mocktails λοιπόν με 0% αλκοόλ και 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 Mock τέλειες γεύσεις: Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit και Ρόδι Ginger Lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Μαρία Ένεσλι είναι έτοιμη για ενεργηθείτε.
3: Ενεργηθείτε.
0: Πάντως, Μαρία, να σου πω κάτι. Αυτό που έλεγες πριν, παιδιά, χθες ήμασταν στην Ερμού, άσχετο πριν ξεκινήσεις. Ρε, παιδιά, χθες ήμασταν στην Ερμού, στο live radio της Λαβίεν Ροζ. Ρε, φίλε, παρατηρούσαμε με τα παιδιά χθες εκεί πέρα, το Δημήτρη και τη Μαρία, ότι πλέον τα νέα παιδιά. Δηλαδή, μάλλον τα νέα παιδιά. Γενικά, βλέπεις πάρα πολύ κόσμο στον δρόμο να κάνει TikTok. TikToks, το οποίο είναι τρομερά αστείο. Δηλαδή, βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι στην Ερμού τώρα ίσως είναι και κεντρικός δρόμος, θες ένα background. Παιδιά, χτες, πέρα ότι ήταν ένας τύπος ο οποίος είχε πάει σε ένα καρτοτηλέφωνο παλιό, είχε στήσει το κινητό του και κάθισε μία ώρα και έκανε. Δεν ξέρω τι έκανε. TikTok, live YouTube.
2: Live στο TikTok.
0: Live στο TikTok έκανε και χόρευε στην Ερμού, έκανε σαν μουρλός.
2: Τι χόρευε, παιδί μου, ξάπλωνε στον δρόμο, έσπαρχνε τον κόσμο.
1: Τον ενοχλούσε, κάντε στην άκρη να ξαπλώσω.
0: Μετά, αγόρια κορίτσια να στείλουν το κινητό στην Ερμού και να κάνουν TikTok παντού. Αυτό τι μόδα είναι
1: και είναι πολύ αστείο όταν το βλέπεις και δεν το βλέπεις μέσα από την οθόνη.
2: Προσέξτε, ήρθε και ένα κοριτσάκι.
0: Αυτός λέει είναι μέρες εκεί, λέει στην Ερμού.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
2: Ήρθε και ένα κοριτσάκι με έτοιμη φωτογραφία. Το κλασικό TikTok mainstream κομμάτι. My Vici, My Setsi, 6-7.
0: Ναι.
2: Ήρθε έτοιμο, το έκανε μαζί με το φάνη.
0: Ρε παιδί μου, αυτό εντάξει, ρε παιδί μου. Ήρθε να το κάνουμε μαζί, να κάνουμε ένα TikTok. Okay. Αλλά ρε παιδί μου, άλλο να έρθει να μου πει εμένα, έλα να κάνουμε ένα TikTok. Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι πλέον βλέπει ανθρώπου οι οποίοι χορεύουν μόνοι του μέσα στον δρόμο, κάνουν μούρλιε. Και είναι, κάποτε τους λέγαμε τρελούς αυτούς. Ναι. Τώρα απλά κάνουν TikTok.
2: Εμένα μου αρέσει αυτό.
1: Μα σου λέει ο Λεωνίδας και στο Κολοσσέο που είχε πάει, ήταν πολλά άτομα και κάναν μαζί. Δηλαδή συντονίζονται κιόλας.
2: Εντάξει, το Κολοσσέο είσαι και έξω από ένα μνημείο.
1: Ναι. Πάλι ρε, είναι αστείο ρε παιδιά.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ωραίο είναι.
1: Ωραίο είναι, αλλά είναι και αστείο να μην είσαι από την οθόνη που το βλέπεις και να είσαι απ' έξω.
0: Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω.
1: Την ώρα που γίνεται.
0: Πώς φαίνεται ότι εμείς έχουμε μεγαλώσει τώρα. Θέλω να σου πω ότι αυτό τώρα το πράγμα είναι μουρλιά. Δηλαδή είναι μουρλιά. Ωραίο. Πλάκα έχει από το να κάνουν άλλα, από το να κάνουν ναρκωτικά, ξέρω εγώ, ας κάνουν TikTok. Τι να πω.
1: Αλλά δεν έχεις μεγαλώσει, μια χαρά το έκανες στο 6-7.
0: Το 6-7 το ξέρω
1: από το.
0: Τέλος πάντων, anyway, αλλά μου φάνηκε χθες ίσως επειδή τους παρατηρούσα, γιατί ήμασταν ώρες εκεί πέρα, το παρατηρούσα και λέω ρε φίλε, δεν είναι το είδαμε έναν δύο. Δηλαδή, δεκάδες άνθρωποι να κάνουν TikTok μέσα στον δρόμο. Απίστευτο. Όχι, δεν είναι αν είναι κακό. Ναι, μωρέ, είναι κακό. Από το να καπνίζουν είναι καλύτερα να
1: κάνουν. Παιδιά, μια χαρά είναι. Απλά λέμε ότι είναι και λίγο αστείο.
2: Καλά, καπνίζανε και κάνανε TikTok.
0: Εγώ, παιδιά, το πρώτο που είχα πάθει σοκ με τέτοιο, αλλά είχα πάθει σοκ, φαντάζομαι γίνεται ακόμα, στην μεγάλη εποχή, γιατί το Instagram τώρα έχει σταματήσει τόσο πολύ από το θέμα φωτό. Είναι πολύ βίντεο και το Instagram. Λοιπόν, πριν κανιά 6-7 χρόνια. Είχα βρεθεί, παιδιά, είχα βρεθεί. Τότε, αν θυμάμαι καλά, κάναμε με τις κρουαζιέρες που βάζει ο Σάκης όταν Ανεμαδίδης που κάνει το World Party.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Και είχα πάει και εγώ κοντά, ξέρεις, ήταν με την κρουαζιέρα που είχαμε πάει και είχαμε κάνει με ένα καράβι και σταματάγαμε σε διάφορα νησιά μαζί με νικητές του, μαζί με ανθρώπους που είχαν δηλώσει συμμετοχή. Και σταματάμε και Μύκονο. Και πάμε στη Μύκονο και μπαίνουμε μέσα σε ένα μαγαζί, νομίζω υπάρχει αυτό, το Σαντάνα, όπως λεγόταν εκεί πέρα. Λοιπόν, παιδιά, δεν έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Φίλε, μπήκαμε σε ένα μαγαζί και ήταν κυρίως κοπέλες αλλά και αγόρια. Κάνανε μόνο Instagram. Κρατούσε ο ένας το κινητό και ο άλλος ή η άλλη πόζαρε. Αλλά ένα μαγαζί να μην ασχολείται κανένας με τη μουσική. Αυτό σας λέω πριν από 7 χρόνια ήταν. Όχι, μπορεί να είναι και παραπάνω. Ένα μαγαζί, ο ένας να κρατάει το κινητό και ο άλλος να ποζάρει. Ένα μαγαζί, παιδιά. Να μην χορεύει κανένας, ρε. Να είναι όλοι. Αυτό ήταν η παλιά η μόδα.
1: Ναι,
0: τώρα
1: ναι.
0: Τουλάχιστον με το TikTok ξαναγκάζει να χορεύει κιόλας.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή είναι και αυτό κάπως καλύτερο.
1: Ναι, ναι, ναι, κάπως κάτι κάνεις.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα μιλήσουμε για τους κρυστάλλους που προσελκύουν χρήματα και λειτουργούν γενικότερα ως μαγνήτες αυθονίας, τύχης και οικονομικής ευημερίας. Θα σας πω εγώ ποιος και τι κάνει για να μπορέσετε να το ενισχύσετε όλο αυτό. Ξεκινάω με τον πυρίτη. Είναι ο χρυσός των ανόητων. Ονομάζεται Fool's Gold. Λόγω της έντονης μεταλλικής χρυσής λάμψης που έχει. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος δεν φέρνει μαγικά χρήματα, αλλά βοηθάει τον κάτοχό του να πάρει έξυπνες επενδυτικές αποφάσεις και να κυνηγήσει μεγάλες επαγγελματικές ευκαιρίες.
2: Okay.
1: Μαλαχίτης.
2: Μαλαχίτης.
0: Ναι. Το έχω ακούσει, το έχω ακούσει.
1: Είναι ο λίθος της μεταμόρφωσης.
0: Το έχω ακούσει εγώ.
1: Τον έχεις ακούσει.
0: Ναι, ο Μαλαχίτης.
2: Αλίμονο.
0: Ναι. Ναι. Και σε κάποιο παιχνίδι, στο God of War, κάπου έπρεπε να πάρεις μαλαχίτης. Το θυμάμαι σε ένα παιχνίδι που έπρεπε. Assassin's Creed. Έπαιρνες ένα υλικό. Μαλαχίτης.
1: Μαλαχίτης. Ναι. Ο λίθος της μεταμόρφωσης.
0: Ναι.
1: Τι κάνει, ό,τι φόβο έχετε και αμφιβολίες που μπλοκάρουν την οικονομική σας εξέλιξη, τις ξεμπλοκάρει φέρνοντας ριζικές αλλαγές, μεταμορφώσεις, γι' αυτό λέγεται και ο λίθος της μεταμόρφωσης, στην καριέρα σας, παιδιά. Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε, μαλαχίτη. Επίσης, πολύ βασικός κρύσταλλος, πάρα πολύ καλός, κιτρίνης. Είναι η πέτρα του εμπόρου.
0: Κιτρίνης.
1: Ο κιτρίνης.
0: Πού τα έχεις βρει, μωρή μαγισσάρα, μπράβο.
1: Πολλοί επιχειρηματίες τον τοποθετούν, να ξέρετε, κοντά σε ταμεία ή πορτοφόλια για να διατηρήσουν σταθερή τη ροή των εσόδων τους. Οι επιχειρηματίες τον προτιμούν. Σμαράγδι. Ο λίθος της βασιλικής αυθονίας.
0: Κάποιος σε κατηγορεί εδώ πέρα, ο Δημήτρης σε κατηγορεί εδώ πέρα ότι λες μαλαχίες.
1: Μαλαχίες. Ναι. Εντάξει, Δημήτρη μου, μην τα ακούσεις εσύ. Στον τομέα των χρημάτων βοηθάει στην προσέλκυση μιας ζωής γεμάτης άνεση, ποιότητα και ευημερία σε όλα τα επίπεδα. Οπότε, αν θέλετε μια τέτοια ζωή, σμαράγδι. Πράσινη αβεντουρίνη. Τι.
0: Ναι.
1: Η πέτρα της ευκαιρίας. Παιδιά,
0: όσοι κορυδεύετε, εγώ έχω πέσει πολύ πιο χαμηλά για να βγάλω χρήματα. Αυτό έχω παίξει μουσική σε φούρνο. Σε εγγένεια φούρνου.
1: Σε τι μουσική παίξεις εσύ.
0: Ρε παιδί μου, κάποιοι κορυδεύουν. Σου λέει τώρα τι λέει η Μαρία τώρα. Να πάρω πέτρες τώρα για να μου φέρουν τύχη να βγάλω χρήματα. Και απαντώ εγώ σε αυτούς. Εσείς που κορυδεύετε, έτσι, εγώ έχω παίξει σε εγγένεια φούρνου. Πώς το λένε. Έχω παίξει εγγένεια φούρνου μουσική με λάπτοπ.
2: Εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Παίζει μουσική.
1: Και τι μουσική ήταν που έπαιζε, τι
0: από λάπτοπ, τίποτα έτσι.
1: Τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ό,τι ήταν.
0: Ναι, ναι. Στην αρχή τότε.
2: Τι έχεις κάνει.
0: Με το ράπτη τότε στην αρχή για να βγάλουμε. Είχαμε παλιά.
2: Τι έχεις κάνει για τα λεφτά, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι, ναι. Είδες. Οπότε δεν τα κορυδεύω αυτά.
1: Όχι, να μην τα κορυδεύεις.
2: Δεν νιώθεις ντροπή όταν πηγαίνεις.
0: Καθόλου ντροπή. Καθόλου ντροπή.
1: Όταν κάνω κάτι για χρήμα.
0: Όταν κάνω κάτι για
2: χρήμα. Εσύ, Μαρία, τώρα και εγώ να με καλούσαν από φρούν να πάω να παίξω μουσική. Δεν ξέρω, θα αισθανόμουν κάπως.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνω. Δεν πας κατευθείαν στην κορυφή. Θέλει σιγά-σιγά. Έτσι θα πάω στο κάπο παραντίζω. Και είδες.
1: Καλά και εσύ τώρα που ετοιμάζεσαι για εκεί.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Και εσείς που κοροϊδεύετε. Μετά μου στέλνετε μηνυματάκια και ζητάτε συγκεκριμένα πράγματα, ε.
2: Κώστα, κοίτα εδώ τι λέει. Πόσο μεγάλη καρδιά έχεις, ρε Φάνη, τι έχεις μαζέψει εκεί, γιατί δεν κατάλαβα τι έχουμε.
1: Αχ, πραγματικά δηλαδή,
2: τι
1: Κώστα.
2: Έχουμε, ρε, Κώστα.
1: Τι έχει μαζέψει. Δεν μιλάς εσύ.
0: Όχι, αυτό εννοούσε.
2: Ναι, αυτό εννοούσε.
1: Ναι, τι έχει μαζέψει για μένα και το Δημήτρη λέει.
2: Ότι τι ας πούμε, τι είμαστε.
1: Τι, και ότι,
2: και
1: τι
2: μας
1: δηλαδή.
2: Μάζεψε.
0: Παιδιά, να σου πω κάτι. Όταν έχω ξαναπεί, όταν ξεκίνησα αυτό το ταξίδι πέρα με τον Λενένα το Σόζο, πραγματικά λέω τι πιο βλαμμένο έχω γύρω μου. Στην αρχή ήταν Δημήτρης και Έλληνη. Μετά έσκασε και η Ένεσλη και μπήκε με αυτή τη φάτσα σφυροκέφαλος μέσα και λέω: εσένα σε θέλω. Εσένα σε θέλω. Θα είσαι μαζί μου εδώ πέρα.
1: Το σφυροκέφαλο τον κέρδισε. Πού το είδε αυτό το σφυροκέφαλο.
0: Λοιπόν, συνέχισε.
1: Λοιπόν, η πράσινη αβεντουρίνη ενισχύει τη δημιουργικότητα, τη συγκέντρωση, τη λήψη σωστών οικονομικών αποφάσεων και γενικά ανοίγει δρόμο για νέες ευκαιρίες, να ξέρετε.
0: Ναι, αλλά.
1: Και πάμε και στον τελευταίο κρύσταλλο που έχει να κάνει με τα χρήματα, τον νεφρίτη. Είναι το η πέτρα της μακροπρόθεσμης σταθερότητας. Τι κάνει? Εστιάζει στην οικονομική σταθερότητα, τη σοφή διαχείριση και τη μακροζωία των εσόδων σας. Σας βοηθάει ουσιαστικά να χτίσετε τον πλούτο που θα έχει γερές βάσεις και θα διαρκέσει το χρόνο. Γιατί αυτό δεν θέλουμε. Να έχουν διάρκεια.
0: Αυτές τις πέτρες, Μαρία, πρέπει να τις φορτίζεις και με ενέργεια. Είναι φορτισμένα.
1: Βέβαια, βέβαια. Τις φορτίζεις, τις βάζεις σε χοντρό αλάτι και τις αφήνεις 2 ή 3 μέρες έξω το βράδυ. Και ειδικά αν έχει πανσέλινο, γίνεται full καλή φόρτιση. Και γενικά τον κρύσταλλό σου δεν τον αγγίζει κανένα άλλο εκτός από σένα.
0: Ναι.
1: Και τον καθαρίζετε. Είμαι πάλο σάντο, είμαι φασκόμηλο, είμαι λιβάνι, οτιδήποτε τέτοιο.
0: Ναι. Λοιπόν, Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μην πείτε ότι δεν σας τα
0: είπα. Αυτά, ρε Μαρία, με κανένα μαγαζί δεν μας είπε. Αυτό
1: έχει πάρα πολλά
2: μαγαζιά. Πάρα πολλά.
1: Τι θέλεις να σου κάνω διαφήμιση, μπορώ.
0: Όχι.
1: Στα μέσα μαγαζιά, αλλά όχι.
0: Έτοιμη κατευθείαν.
1: Θέλω να σου πω, έχει.
0: Υπάρχουν μαγαζιά που πουλάνε ειδικά ενεργειακές πέτρες.
1: Ρεσί, εγώ.
0: Υπάρχει μπει να πει
1: αυτό. Όταν εγώ πήγα να κάνω για τη βάφτιση να πάρω ω μπουμονιέρε ενεργειακές πέτρες, πήγα σε κοπέλα που μου τα έφερε από το εξωτερικό.
2: Το εξωτερικό στα φερέ.
1: Γιατί να ξέρετε, υπάρχουν και οι fake κρύσταλλοι. Πουλάνε και fake κρυστάλλους.
0: Εσύ πώς μπορεί να ξεχωρίσεις fake κρύσταλλο, τους δαγκώνεις? Τι κάνεις, πώς σου κάνεις?
1: Όχι, δεν τους δαγκώνεις.
2: Ξέρεις, τους αναγνωρίζεις?
1: Εγώ, παιδιά, ψηλό, όχι.
0: Έχεις άνθρωπο που ξέρει όμως?
1: Ναι, βέβαια. Έχω.
0: Κοίτα, φάτσα, πόσο βαρεύει, ρε. Όταν τους λες για κάτι που την ενδιαφέρει.
1: Βεβαίως. Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρία Energy. Εμείς ερχόμαστε. Φυσικά με Boop Files, παιδιά. Σήμερα το μεταφυσικό έχει την τιμητική του. Το οποίο ξεκινάει νωρίτερα με τη Μαρία. Δημήτρη, άλλο ένα εμπόδιο που πρέπει να υπερκεράσεις. Είχαμε τις προβλέψεις για τις ομάδες. Τώρα θα ξαναπλώσεις τα χέρια σου σε πράγματα που πολλοί κόσμος φοβάται. Γιατί θα μιλήσουμε σήμερα?
2: Κοίταξε, είμαι προβληματισμένος.
0: Πρέπει να έδωσες Ολυμπιακό Παναθηναϊκό αποτέλεσμα.
2: Είμαι διχασμένος διότι είχα φέρει άλλες ιστορίες για σήμερα. Ήθελα να σας πω για τις μπούτσες ή για.
0: Τις μπούτσες.
2: Όχι, τις αδελφές μπούτσες, είναι γνωστές. Την οποία θα σας πω μάλλον την επόμενη εβδομάδα. Και για τον Γιώργο Πάπαρη που έχει το χωριό.
0: Είχαμε πει. Όχι, ήταν η Μαρία. Όχι, η Μαρία η Πάπαρη ήταν γνωστή ιστορία. Την έχει πει πολύ.
2: Για το χωριό το Πάπαρη.
0: Α, για το χωριό το
2: Πάπαρη. Για την οικογένεια Πάπαρη. Αλλά...
0: Υπάρχει χωριό Πάπαρη. Αλήθεια. Το Πάπαρη, βέβαια.
2: Στην Τρίπολη. Παρόλα αυτά. Σήμερα, ειδικά για σήμερα, είναι μια πάρα πολύ ενεργειακή Παρασκευή η σημερινή.
0: Ναι.
2: Σας έχω φέρει, κορίτσια, το απόλυτο ξόρκι. Ό,τι έχω πει, σβήστε τα.
1: Ναι.
2: Ό,τι είπα, διαγράψτε.
0: Εσύ, Μητσο, δεν ξέρω, κάτι, με έχεις φορτίσει τώρα.
2: Ό,τι
0: να
2: είπα,
0: πω κάτι. Να κάνω μπορεί να έχω μια μέρα να έχω παραγγελιά.
2: Ναι.
0: Θέλω να πεις για το Παπάρι σήμερα. Δεν ξέρω, δεν θέλω ξόρκι σήμερα. Θέλω να πεις για το Παπάρι.
2: Θέλεις το Πάπαρι.
0: Θέλω το Πάπαρι σήμερα. Αν το έχεις ετοιμάσει, θα ήθελα πολύ σήμερα, γιατί μου είχε μείνει η ιστορία με το χωριό Πάπαρι τότε που είχαμε πει. Μου είχε μείνει. Ωραία, στείλτε τα μηνύματα τώρα. Θέλετε,
2: εσείς,
0: θέλετε την ιστορία από το χωριό Πάπαρι ή θέλετε την. Θέλετε χωριό Πάπαρι.
2: Ή το κατούριμα της φωτογραφίας.
1: Μάλιστα.
0: Αφήνω 3 δευτερόλεπτα αυτό. Στείλτε πάπαρι ή κατούριμα. Πάπαρι ή κατούριμα.
1: Χρειαστικά και
0: πάπαρι.
2: Εσύ, Μαρία.
0: Παιδιά, είναι ομόφωνο.
1: Αφού λένε όλοι πάπαρι, να πω εγώ πάπαρι. Το κατούριμα, τι να πω.
0: Όχι, πάπαρι.
1: Λένε πάπαρι. Θέλουν
0: πάπαρι.
1: Όλοι.
0: Ωραία. Ερχόμαστε, φίλες και φίλοι, σε πολύ λίγο.
2: Πάπαρι,
0: Με πάπαρι, το χωριό Πάπαρι στην Τρίπολη, με την περιβόητη ιστορία τη Μαρία. Ποια λέμε, του Παναγιώτη.
2: Όχι, δεν ήταν η Μαρία Πάπαρι, ήταν αδέλφια ήταν.
1: Οικογένεια σου λέει ολόκληρη.
0: Ωραία. Ερχόμαστε.
1: Λίγο χρόνο,
2: ο Κώστας και ο Γιώργος Πάπαρης.
0: Ωραία, φίλες και φίλοι. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο με την ιστορία του χωριού Πάπαρη και την οικογένεια Πάπαρη, τα αδέρφια Πάπαρη, τον Κώστα και τον Μανώλη Πάπαρη.
2: Γιώργο, ρε, εσύ.
0: Και Γιώργο Πάπαρη. Σε πολύ λίγο, μια αμφιλεγόμενη ιστορία. Έχει μείνει στα χρόνια και σαν Urban Legend. Ο Δημήτρης είναι εδώ πέρα για να μας την αναλύσει. Ερχόμαστε πολύ λίγο με χωριό Πάπαρη, Κώστα και Γιώργο Πάπαρη.
4: Σόφα!
5: Ναι.
4: Ψόφα!
6: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ήρθα στα μπίτια καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
5: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
8: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
5: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
8: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκερς. Επιστημονικά μιλάω.
5: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
4: Τι αποφασίσαμε?
8: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Music 892.
12: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
16: Green.
15: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP PolyVoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
18: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.
19: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Ακολούθησε μας στο TikTok. @official. 89.2.

0: Σιμιγιά, σιμιγιά, σιμιγιμι. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε μικρά μου κουνάβια. Το WhatsApp πάντα ανανεώνεται και φέρνει και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές μας και στις ζωές των νέων, κατά κύριο λόγο, σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Και φυσικά και σήμερα και τα My Market μαζί μας, παιδιά, όπου τα My Market τώρα ξαφνικά αποκτούν, όχι τα My Market, το τραπέζι σας αποκτά ξαφνικά άρωμα Ασίας. Θα βρείτε δοσερά, μόκι, noodles, σόγια, αρωματικά λάδια, καρύδα, whatever you believe it's there. Δικό μου είναι αυτό το σλόγγαν. Λοιπόν, μόνο στα My Market, παιδιά, θα ανακαλύψετε όλα τα υλικά και φέρτε την Ασία στο σπίτι σας.
1: Σας το λέω συνέχεια και θα το ξαναπώ. Όλα αλλάζουν, παιδιά, στη ζωή. Σπίτια, συνήθειες, ρυθμοί, τα πάντα. Υπάρχει όμως μέσα σε όλα αυτά και κάτι που μένει σταθερό, και αυτό το βρίσκεται σταθερό από το 1988 μέχρι σήμερα, γιατί δεν χρειάστηκε να γίνει κάτι για να ξεχωρίσει. Και φυσικά αναφέρομαι στο φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, που ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
2: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι μαζί μας φυσικά είναι και το Στοίχημαν Νέσιον, η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Στοίχημαν, η οποία σε βάζει στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, το Μουντιάλ 2026. Μπαίνοντας στο nation.stoihiman.gr θα βρεις μουντιαλικούς διαγωνισμούς που μπορείς να κερδίσεις. Ταξίδι στην Ατλάντα στις 15 Ιουλίου για τον ημιτελικό με το Plus One σου, Watch Party για το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου και επίσημες εμφανίσεις εθνικών ομάδων. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr.
0: Φίλες και φίλοι, είμαστε και live στο TikTok. Επαναλαμβάνω, είμαστε και live στο TikTok. Εκεί όπου αμέσως τώρα ο Δημήτρης για ακόμα μία Παρασκευή θα επιχειρήσει να ανοίξει μία πύλη με ένα παράλληλο σύμπαν. Με ένα σύμπαν το οποίο ίσως δεν είναι και τόσο απίθανο να υπάρχει. Μεταφυσικό, μεταφερόμαστε φίλες και φίλοι χρόνια πίσω, μεταφερόμαστε στην Τρίπολη, σε χωριό έξω την Τρίπολη, στο περίφημο Πάπαρη Τρυπόλεως. Πάπαρη και Τρυπόλεως και η οικογένεια Πάπαρη εδώ στα κουνάβια, Δημήτρης Μπουλίνης δικό σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
0: Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Δύσκολη μέρα η σημερινή, δεν το είχα προετοιμάσει τόσο καλά το θέμα, αλλά το έκανα αφού μου το ζήτησε εσύ και ο κόσμος.
0: Και σε ευχαριστούμε για αυτό, Δημήτρη.
2: Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για το Πάπαρη ή αλλιώς ο Πάπαρης. Είναι χωριό της Δημοτικής Ενότητας Βαλτετσίου και ανήκει στον Δήμο Τρυπόλεως της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Εντάξει, που βρίσκεται κιόλας στην Πελοπόννησο. Οκ, το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Πάμε λοιπόν να σας πω όμως ποια είναι η ιστορία που κουβαλάει αυτό το χωριό, και η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς δεν είναι τόσο ευχάριστη. Ήταν δύο αδέλφια. Ο Κώστας Πάπαρης και ο Γιώργος Πάπαρης. Αγαπημένα αδέλφια, μαζί σαν μια γροθιά. Όλοι λέγανε για τα αδέλφια Πάπαρη. Αγαπημένα, δεν τους χώριζε τίποτα κανείς. Ξαφνικά, στο χωριό ήρθε μια ωραία γυναίκα. Η Αναστασία Μπούτση. Η οποία ήρθε στο χωριό για να προσέχει τον πατέρα της, Γεράσιμο Μπούτση. Η Αθανασία, φάνη τι έπαθες.
0: Προχωράω, παιδιά, δεν είναι κονσέρβα η εκπομπή. Έχει ξαναπεί ο Δημήτρης για την οικογένεια Πάπαρη. Τώρα είχες πει για κάποιο.
2: Είχα πει άλλο πράγμα. Όχι όλο το
1: story.
0: Μήπως είσαι ξαναπεί, Μίτσο. Έχεις πει σίγουρα για τους Παπαρέους, αλλά.
2: Έχω πει για το Πάπαρη.
0: Δεν θυμάμαι.
2: Αλλά όχι την ιστορία του Πάπαρη.
0: Ναι.
2: Και παρόλα αυτά, παιδιά, εγώ είχα φέρει άλλο θέμα για σήμερα, αλλά μου ζήτησε ο Φάνης το Πάπαρη.
0: Το Πάπαρη όμως εσύ, Μίτσο, θα ξαναπεί το ίδιο Πάπαρη.
2: Δεν υπάρχουν πολλά Πάπαρη.
0: Άμα τη ξαναπεί την ιστορία με τον Πάπαρη, πάμε στο κατουρημένο τούβλο.
2: Δεν είναι κατουρημένο. Όχι, κατουρημένο το έχω πει, δεν είναι κατουρημένο τούβλο.
0: Σε ποιο πάμε?
1: Φωτογραφία κατουρημένη.
0: Άρε, Μίτσο, περίμενε λίγο. Τώρα θα ξαναπεί το Πάπαρη, το έχει πει, ρε φίλε. Εγώ νομίζω ότι έχουμε άλλη ιστορία για τον Πάπαρη.
2: Δεν είναι το Πάπαρη.
0: Πάμε στο.
2: Γιατί, εσύ ξέρει για την Αναστασία Μπούτση και τι.
0: Ναι,
2: έκανε.
0: Το έχει ξαναπεί.
2: Τι έκανε, τι έκανε.
0: Δεν θυμάμαι τώρα τι έκανε με την Αναστασία
1: Μπούτση. Καλά, και γιατί του απαντήσαν ότι θέλει τον Πάπαρη.
2: Γιατί όλοι λέγανε τον Πάπαρη.
0: Ε, παιδιά.
1: Μήπως είναι άλλη.
2: Λοιπόν, παιδιά, χέστε με, αποφασίστε τι θέλετε.
1: Μήπως είχε μιλήσει για το άλλο
0: Πάπαρη. Το είχε ξαναπεί το Πάπαρη. Όχι, πάμε στο. Αλλάζει. Πάμε στο κατούριμα. Στο. Άλλαξε μουσική.
2: Εδώ λένε από το Πάπαρη.
0: Παιδιά, ναι. Το Πάπαρη το είχε ξαναπεί. Δεν θέλει να. Δεν ξέρω. Θέλετε να πείτε για το Πάπαρη. Πάμε για το Πάπαρη. Πάμε για το Πάπαρη.
2: Να συνεχίσω.
0: Ναι.
2: Συνεχίζω.
0: Την έχει ξαναπεί την ιστορία πάντως για το Πάπαρη. Να πούμε η αλήθεια είναι.
2: Τελικά να πω τον Πάπαρη ή να.
1: Συγγνώμη, ρε παιδί μου, όταν το προλόγισε το θέμα, τι είπες για τον Πάπαρη, κάτι άλλο είπες που τον ιντρίγκαρε.
0: Ωραία, όχι, να σου πω κάτι.
2: Το όνομα τον ιντρίγκαρε.
0: Όχι, παιδιά, εγώ νομίζω ότι ο Δημήτρης έχει ξαναπεί για το, για το περιβόητο χωριό Πάπαρη.
2: Έχω μιλήσει για τον Πάπαρη πριν από 4 χρόνια.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι έχει φέρει άλλη ιστορία. Θα μας πεις την ιστορία των Παπαρέων τώρα.
2: Μα η ιστορία των Παπαρέων.
0: Ωραία,
2: είναι.
0: Πάμε για Πάπαρη. Πάμε, πες στο Πάπαρη.
2: Είναι και η Μπούτση μέσα. Και έχω και τις αδελφές Μπούτσες.
0: Γιατί, γι' αυτό σου λέω, τα έχω μπερδέψει τώρα.
1: Εμπλέκονται αυτές οι δύο οικογένειες.
2: Όχι, οι Μπούτσες είναι άλλες.
1: Α, πώς έχεις αδελφές Μπούτσες στο Πάπαρη.
2: Άλλη ιστορία οι Μπούτσες.
1: Τα έχεις κάνει, Δημήτρη.
2: Δεν τα έχω κάνει, παιδί. Απλώς έχουμε και εδώ Αναστασία Μπούτσε και έχουμε και τις γνωστές Μπούτσες.
1: Μπορείς να μπείτε και το ψάξετε. Μπούτσες υπάρχουν
2: οι Μπούτσες.
1: Συγγνώμη.
2: Αρχικά έχω φίλο τον Ηλία Μπούτση και την αδερφή του την Έλενα Μπούτση.
1: Μίλα και εσύ, ακούς.
0: Υπάρχει το όνομα. Το επώνυμο υπάρχει τώρα. Τι να πούμε.
1: Ναι,
0: ενώ
1: τα έχει πει που ήσασταν εδώ.
0: Ωραία, ωραία. Πάμε τώρα. Γιατί έχω τώρα τέτοιο. Μπούτση ή Πάπαρη θα πει.
2: Να τον πάρω τον Πάπαρη. Ποιο να πω τον Πάπαρη.
0: Πε τι Μπούτσε.
2: Και τον Πάπαρη δεν μου είπε τώρα, ποιο Μπούτσε.
1: Ρε Σιφάνη, δεν μπορεί να το προτιμάσει. Ρε Σιφάνη, περίμενε. Δεν έλεγε
0: την ιστορία με τι Μπούτσε την έχει.
2: Την έχω, ρε φίλε.
0: Ωραία, πάμε να πούμε τι Μπούτσε, παιδιά. Γιατί τον Πάπαρη το έχει ξαναπεί. Πάμε να πούμε τι Μπούτσε.
2: Κάτσε λίγο.
1: Κάτσε, μην ξαναπεί και τι Μπούτσε τώρα και καταλήξουμε στην κατουρημένη.
0: Ρε παιδιά, σταματήστε τώρα να σαχλολογείτε. Πάμε. Το Πάπαρη το έχει ξαναπεί ο Δημήτρη τώρα, παιδιά. Σταματήστε. Έλα με τη
1: σαχλαμαρά. Έχει εκλεχτεί πάντω.
0: Ναι, δεν είναι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε
2: μισό. Όχι, δεν θα πω τι Μπούτσε. Καλύτερα να πω το ξέρω, το κατουρημένη φωτογραφία.
1: Δεν το είχε ετοιμάσει, ρε Φάνη.
0: Ναι, εντάξει. Ωραία.
2: Άσε, θέλουν περισσότερο.
0: Πάμε Πάπαρη. Πάμε Πάπαρη. Πάμε Πάπαρη.
1: Και εσύ είσαι αναποφάσιστο.
0: Εντάξει, τι να πω. Άμα έχετε αδιάβαστη, πάμε.
1: Μία πέρα εδώ θα το πας. Από τον Πάπαρη στην κατουρημένη φωτογραφία.
0: Πάμε, πάμε Πάπαρη. Πάμε. Πάμε, πάμε. Ναι, το universe πρέπει να κλείσει. Πάμε.
2: Ωραία. Θυμάστε τι είχα πει για την οικογένεια Πάπαρη.
0: Πάμε, πιάσε το από την αρχή.
2: Τι ήταν η Πάπαρη.
1: Εσύ που το είχε παρακολουθήσει.
0: Τα αδέλφια Πάπαρη. Ο Γιώργος Κοκκός Πάπαρης.
2: Μπράβο, Φάνη. Πρόσεχε. Δύο αγαπημένα λοιπόν αδέλφια. Όλοι είχαν να το λένε και τους Παπαρέους. Η Αναστασία λοιπόν, Αναστασία Μπούτση, πήγε στο χωριό για να προσέχει τον μπαμπά της. Ήταν άρρωστος ο Γεράσιμος Μπούτσης. Η Αναστασία λοιπόν, ύστερα μετά από πολύ κυνήγημα με τον μικρό τον Πάπαρη, τον Γιώργο.
0: Ο Παπαράκος που λέγανε. Το φωνάζανε.
2: Τα έφτιαξε με τον μικρό Πάπαρη. Με τον Γιώργο Πάπαρη.
3: Η Μπούτση.
2: Η Μπούτση, πολύ σωστά.
3: Η Αναστασία.
2: Τι γίνεται όμως. Ο μεγάλος αδελφός, ο Κώστας Πάπαρης.
0: Ήταν δεξής.
2: Τι ήταν.
0: Δεξιός.
2: Τι νοείς, ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, όχι.
0: Ναι.
2: Πληγώθηκε. Πληγώθηκε διότι και αυτός ήταν βαθιά ερωτευμένος με την Αναστασία Μπούτση. Του το είχε πει. Αλλά δυστυχώς δεν τον άκουσε ο αδερφός του.
0: Παιδιά, την έχει ξαναπεί την ιστορία. Είπαμε θα την ξαναπούμε σήμερα για πολλούς που δεν την έχουν ακούσει. Πάμε.
2: Δυστυχώς, τώρα ξεκινάνε τα προβλήματα. Η Αναστασία Μπούτση ερωτεύτηκε και τα δύο αδέλφια Πάπαρη. Και έκανε έρωτα και με τον Κώστα Πάπαρη και με τον Γιώργο Πάπαρη. Όχι συγχρόνως, κρυφά. Ενώ ήταν φανερά. Έχω μπερδέψει και τους Παπαρέους.
1: Πώς μου το έχεις μπλέξει.
2: Ενώ ήταν φανερά με τον Γιώργο Πάπαρη, έκανε κρυφά έρωτα με τον μεγάλο του αδελφού, τον Κώστα Πάπαρη.
0: Εντάξει, δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο επαναλαμβάνει συνέχεια το ονοματεπώνυμο.
2: Πώς έτσι τους λένε.
0: Εντάξει, πες τον Κώστα και τον Γιώργο. Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνει συνέχεια το τέτοιο.
2: Ξαφνικά λοιπόν έγινε το μοιραίο.
0: Πήγε να τους πεθάνει η μπούτσα, τώρα να μπαίνει σε δύο αδέρφια ανάποδα.
2: Ένα βράδυ, σιγά σιγά κοπέλα μου, ένα βράδυ, ο Κώστας, ο Γιώργος, βασικά.
1: Τα έχεις κάνει.
0: Τη βγάζει από το μυαλό της ιστορία, δεν υπάρχει.
2: Νάτα, παιδί μου, δεν είσαι εδώ, είναι γραμμένη, τι λες. Νάτα, λοιπόν. Ένα βράδυ. Λοιπόν, δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Μίτσο, τα δημιουργείς μόνος.
2: Να το παιδί μου, δεν είστε εδώ, να τι.
1: Πώς γιατί τα διαβάζεις,
2: λάθος. Να το παιδί μου, εδώ γραμμένα τα. Έγραψα κατά λάθος ότι η Αθανασία έπιασε τα αδέλφια μεταξύ του. Η Αναστασία, λάθος. Εγώ το έγραψα λάθος. Έγραψα ότι η Αναστασία έπιασε τα αδέλφια. Το αντίθετο έγινε. Λοιπόν. Ένα βράδυ. Μπαίνει στο σπίτι ο Γιώργος Πάπαρης και τι να δει.
0: Τον Κώστα Πάπαρη.
2: Τον Κώστα Πάπαρη μαζί με τη γυναίκα του, την Αναστασία Μπούτση, να κάνουν έρωτα στο κρεβάτι τους.
0: Συγγνώμη, έπιασε τον Γιώργο Παπαρή στο κρεβάτι του Κώστα Παπαρή.
2: Φυσικά, να κάνει έρωτα με τη γυναίκα του.
1: Α, την ήταν παντρεμένη.
2: Ναι, παντρεύτηκα. Τότε λοιπόν ξεκίνησε και όλο το δράμα. Είναι γνωστή η ιστορία, μπείτε να την ψάξετε παρόλα αυτά. Και είναι και πολύ γνωστή και στο χωριό και όλα στο Παπαρή. Τότε λοιπόν εκείνο το βράδυ
0: μπήκε η Μπούτση ανάμεσα στα παπάρια.
2: Τότε λοιπόν δεν άντεξε ο Γιώργος με αυτό που είδε. Πήρε ένα μαχαίρι και πήγε να σκοτώσει τον αδελφό του.
0: Άμα.
2: Το ίδιο του το αίμα.
0: Παπαροκτονία.
2: Ξεκίνησε λοιπόν μία πάλι ανάμεσα στα δύο αδέλφια και ξαφνικά δυστυχώς είχαμε αδελφοκτονία. Αλληλοσκοτώθηκαν τα αδέλφια μεταξύ τους.
0: Και τα δύο τα...
2: Και τα δύο.
1: Τι λες τώρα.
2: Ξαφνικά δεν υπήρχε παπαρέος στο χωριό. Η Μπούτση.
1: Αυτοί οι δύο ήταν.
2: Και ο μπαμπά.
3: Ξαδέρφια και τέτοια.
2: Όχι, όχι, όχι. Μόνο αυτοί οι δύο. Η Μπούτση.
0: Η Μπούτση να το κάνει, η Μπούτση να το κάνει, ναι.
2: Έμεινε χείρα. Δύο φορές χείρα κιόλας, και από εραστή και από άντρα. Και έφυγε από το χωριό. Από τότε λοιπόν το Πάπαρη λένε ότι ήταν καταραμένο και τα αδέλφια Πάπαρη μεταμορφωνόντουσαν σε άνδρες με σκοπό να βάλουν διχόνιες σε αδέλφια και κολλητούς.
0: Μόνο η Μπούτση έμεινε όρθια.
2: Ναι. Μόνο η Μπούτση έμεινε, όντως. Μόνο η Μπούτση έμεινε.
0: Το λέει ο Λάμπρος εδώ πέρα, ναι.
2: Προσπαθούσαν λοιπόν αυτά τα αδέλφια να βάλουν διχόνιες σε άλλα αδέλφια και κολλητούς για να ερωτευθούν το ίδιο άτομο. Τι με κοιτάτε, παιδιά.
1: Σε κοιτάμε να δούμε. Περιμένω. Έχω αγωνία τώρα. Να δω τι έχει γίνει.
2: Αυτή είναι η ιστορία για το στοιχειωμένο.
1: Εκεί τέλειωσε.
2: Μισό λεπτό, περιμένω.
0: Εκεί για σου η ιστορία χωρίζεται σε δύο μέρη. Είναι. Έχουν και. Πρέπει να πει και το άλλο με τον. Πώς λέγεται τον άλλο. Με τον Παναγιώτη Κολομέρη, πώς λέγεται.
1: Ποιος είναι αυτό. Ποιος είναι αυτό.
2: Δεν έχω τέτοια ιστορία.
0: Έλα, ο Παναγιώτης Κολομέρης. Από το διπλανό χωριό.
2: Δεν υπάρχει εσύ Κολομέρη Τρυπόλεως.
0: Όχι. Δεν υπάρχει Κολομέρη Τρυπόλεως.
1: Το επίθετο σου λέει.
0: Το επίθετο. Ο Παναγιώτης Κολομέρης.
2: Δεν έχω εσύ.
1: Από το διπλανό χωριό σου λέει. Πώς το. Κάτι θα έχεις πει για να το θυμάται.
0: Ναι, ρε, το έχεις πει. Παναγιώτης Κολομέρης. Το θυμάμαι τώρα. Τι είναι.
2: Δεν έχω πείρεση για Παναγία.
0: Anyway, έχουμε φωνή από Πάπαρη.
2: Κοίταξε, φωνή από Πάπαρη ακριβώς δεν έχεις. Κυρίως έκανε. Πλησίαζε.
0: Υπάρχει το Κολομέρη Καρδίτσα, λέει εδώ πέρα.
1: Δημήτρη.
2: Θα είναι η επόμενη μου ιστορία. Θα πρέπει να το ψάξω. Υπάρχει Κολομέρη Καρδίτσα.
0: Δεν ξέρω, αν με κορυδεύουν τα παιδιά. Πάντω το έχει πει το Κολομέρη.
2: Δεν έχω μιλήσει για Παναγιώτη Κολομέρη.
0: Δεν ξέρω.
2: Αυτή ήταν η ιστορία των αδελφών Παπαρή.
1: Αυτό ήταν όλο.
2: Εντάξει, Μαρή, δύο αδέλφια αλληλοσκοτώθηκαν.
1: Εντάξει, περίμενα και κάτι πιο.
3: Δεν έχει συνέχεια, φάντασμα.
1: Ναι, κάτι ρε παιδί μου, περίμενα. Κοίταξε, τώρα μας το κόψες πολύ.
2: Κυρίως πήγαινε στους άντρες και αφού τα αδέλφια ερωτευόντουσαν την ίδια γυναίκα, μετά πήγαινε και τους έλεγε.
3: Όπα.
2: Δεν θα το πω με την κανονική φωνιατρική, γιατί δεν ήταν γυναίκα ο. Δεν ήταν γυναικείο, δεν από. Είμαι ο Πάπα. Δεν μπορώ να το πω.
0: Δεν βγαίνει, κάτι δεν είναι.
2: Πρέπει να το πω. Πρέπει να μου πήγαινε και λίγο πιο βαρβάτα.
0: Δεν καταλαβαίνω, το έχει μπλέξει η ιστορία πάρα πολύ.
2: Απλώς έλεγε ρε παιδί μου στους άντρες μετά, αφού κεράτωναν τις κοπέλες στα αδέρφια. Είχε γίνει τέλος πάντων σε μομιξές, το λέω, αφήστε ήσυχο.
1: Περίμενε ρε παιδί μου, η Κωνσταντίνα το έλεγε αυτό. Ποιος το έλεγε αυτό.
2: Ο Πάπαρης. Ποια είναι η Κωνσταντίνα, ποια είναι.
1: Δεν παντρεύτηκε.
2: Αναστασία τη λέγανε την Μπούτση.
1: Η Αναστασία.
2: Όχι, ο Πάπαρης. Έλεγε εγώ είμαι ο Πάπαρης και έχω πληγωθεί πολύ, γι' αυτό να σου πέσει το πουλί. Αλλά τα έλεγε στους άλλους.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Με τον Κολομέρη δεν θυμάμαι τώρα τι έχει πει και έχω κολλήσει
2: τώρα. Θα είχα πει το κατόρμα τη φωτογραφία και δεν θα έχει δημιουργηθεί όλο το πρόβλημα. Γιατί αυτό είχα προετοιμάσει.
0: Είναι φιάσκο το σημερινό, παιδιά. Έχει μπερδευτεί η ιστορία. Είναι φιάσκο η ιστορία.
2: Όχι, η ιστορία αυτή είναι, δεν είναι φιάσκο.
1: Και τελείωσε και απότομα, έχω να πω.
0: Ναι.
2: Ρε Μαρία, τι να κάνουν, ξεψύχησαν τα αδέρφια για μια γυναίκα.
1: Και άλλες φορές έχεις πει ότι έχουν ξεψυχήσει, αλλά υπάρχει και κάτι, ρε παιδί μου, να περιμένουμε.
0: Ναι.
3: Μια φωνή.
0: Λοιπόν, δεν πειράζει. Εγώ τον πήγα στον Δημήτρη σήμερα, δεν ήταν έτοιμο πώς το λένε, να πει το πάπαρι Μεσσηνίας.
2: Τριπόλεως, είπαμε.
0: Τριπόλεως. Κάπως αλλιώς την έχει πει την ιστορία, δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, θα επανέλθουμε, παιδιά, με το κολομέρι Αχαΐας.
2: Δεν υπάρχει αυτό, σου λέω.
1: Καρδίτσας, είπες.
0: Καρδίτσας, ναι, δεν θυμάμαι τώρα τι είπα κι εγώ. Εμείς πρέπει να πάμε σε παιχνίδι όμως τώρα, Δημήτρη. Πάμε σε παραδοσιακό πάρε 5 δώσε 3. Στέλνετε όνομα, κινητό τηλέφωνο στο Viber του σταθμού και πάμε να δώσουμε ρολογάρες και κοσμήματα. 6939-892-892, στέλνετε όνομα και το κινητό στο τηλέφωνο. Σας παίρνει η Μαρία και ο Δημήτρης και πάμε να κερδίσετε.
4: Γεια σου Φάνη, Πουμπουλίνη, είσαι φαλακρός.
0: Πάρτα, κλείστε.
2: Αντιχέσου ρε.
5: Κουνάβια, επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: 10 χρόνια Σκόταγου, έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ήρθα στα μπίτια καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
8: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
9: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
8: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
9: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκερς. Επιστημονικά μιλάω.
8: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
7: Τι αποφασίσαμε?
9: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
5: Music 892. Εξαιρετικές προσφορές στη Use για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Πάρος Παλά Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλά Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας. Και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλά Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
5: Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το parospalas.gr.
14: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
15: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
14: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
15: Φυσικά, BioClima.
16: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
17: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
18: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
17: Εσύ που θα είσαι.
18: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
19: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
20: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
3: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνητιδά από την Novartis Ελλάδα. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
21: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
22: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
23: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
22: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
23: Καθόλου, το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin. No matter what, no matter what, you got.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε. Μαζί μας πάντα τα Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream με SPF 50. Είναι από την Dermendis, φυσικά, ο μέγας χορηγός μας και μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας. Όπου συμμετέχει στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Προσοχή, παιδιά, ο ήλιος είναι ωραίος, αλλά μπορεί να γίνει επικίνδυνος. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι αυτό το Σάββατο, παιδιά, 5 μετά το απόγευμα, γιορτάζουμε όλοι μαζί τα 10 χρόνια Σπόταγουλ. Θα είμαστε εκεί πέρα. Σας επαναλαμβάνω, έχουμε βγάλει ειδικό πακέτο για εσάς που έρθετε εκεί, για τους ακροατές. Θα κάνουμε κλήρωση, πέρα από τα δώρα που δίνει Σπόταγουλ, θα κάνουμε κλήρωση για όσους είναι εκεί πέρα, για να πάρετε 6 μήνες δωρεάν leasing, παρακαλώ, δηλαδή όλα πληρωμένα, μόνο βενζίνα βάζετε εσείς, premium SUV. Το έχει βγάλει η Σπόταγουλ αποκλειστικά για τα κουνάβια αυτό το πράγμα, έτσι. Το νου σας. Όσοι έρθετε εκεί πέρα, ακροατές, θα φύγει κάποιος από εσάς με ένα SUV μισθωμένο για 6 μήνες. Το βολτάρισε premium SUV. Οπότε το νου σας.
1: Λοιπόν, παιδιά, η μάρκα αναψυκτικό Green, η δημιουργός των Green Mocktails, για φέτος το καλοκαίρι έχει το δικό της μήνυμα. Game over στο hangover. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκιμάστε τα σε 6 καταπληκτικές μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, passion fruit και πολλές ακόμα. Green, με αλήθειες αλλά και φυσαλίδες.
2: Και φυσικά, παιδιά, η Μαρία θέλει να σας πει κάτι, γιατί το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα, παιδιά.
1: Βεβαίως, τι θέλεις, Δημήτρη, παιδιά, τι θέλετε? Πίτα, κρέπα βουτυγμένη στην πραλίνα, κάτι να πιείτε, ζεστό, κρύο? Όλα αυτά θα τα βρείτε στα Beat Snack and Coffee, γιατί όλοι καλή χωράμε.
3: Τέλεια.
0: Φίλες και φίλοι, χαλαρώστε, γιατί ξεκινάει το παιχνίδι. Λευτέρη, δώσε το σύνθημα, αγόρι μου.
3: Πάρε 5, δώσε 3.
0: Πόρτα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Παρακαλώ, περικαλώ. Ναι, ποιον έχουμε, Μίτσο? Ξύπνα, Μίτσο.
1: Περίμενε, τον Κώστα.
0: Θυμάται όρθιο αυτό, παιδί.
1: Έλα, για πάρ' τον Κώστα.
0: Θυμάται όρθιο. Λοιπόν, παρακαλώ, ποιο
1: Κώστας,
0: έχουμε.
1: Κώστας.
0: Κώστα, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγόρι μου. Ηλικία, επάγγελμα.
4: 25.
0: Δεν σε ακούμε καλά από ουράκαλ, μιλάτε. Δεν σε ακούμε καλά.
1: Κάτι κάνει και κρατζουνάει.
0: Αύριο θα σα ξαναπάρουμε άλλη στιγμή τηλέφωνο. Παιδιά, δεν γίνεται να παίξουμε έτσι, να ενοχλούμε και του άλλου ακροατέ. Πάμε, να έχετε καλό σήμα, παιδιά. Πάρτε από σταθερό. Μην πάρετε καθόλου. Klein Mind. Πάμε, παρακαλώ.
5: Καλημέρα, Φάνη μου.
0: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα και από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
5: 34.
0: Ναι.
5: Αυτή τη στιγμή είμαι κολλημένος στον Κηφισό.
0: Ναι.
5: Είμαι σε άδεια δημόσιο υπάλληλος. Έχω χαμηλώσει ραδιόφωνο, καλά δεν κάνω?
0: Είσαι φοβερός, είσαι ο καλύτερος. Πάμε να παίξουμε, αγόρι μου. Έτοιμος?
5: Για πάμε, έτοιμος.
0: Θέλω να μου πεις τρεις αθλητές, σε πάω αθλητικά γιατί σε βλέπω ότι κόβει το μάτι σου. Πες μου τρεις αθλητές που έχουν κερδίσει χρυσό μετάλλιο σε τρεις διαφορετικές Ολυμπιάδες. Εύκολο. Ο δικός
5: λοιπόν,
0: μας, δε.
5: Καραλής, Κεντέρης, Τάνου, όχι.
0: Όχι, έχουμε πολλούς.
5: Τέντογλου.
0: Τι τέτοιο, το Πετρούνια, ρε. Ξεκινάμε το Πετρούνια.
5: Μπράβο.
0: Α, ευχαριστώ, ρε.
1: Μπράβο,
0: ευχαριστώ.
1: Μπράβο, το θύμισε.
0: Το βρήκες, μπράβο, συγχαρητήρια, ρε. Τι γίνεται, ξεκινάμε το Πετρούνια, άσε τους υπόλοιπους.
1: Στεφανία.
0: Στεφανία, ναι. Στεφανία.
6: Καλημέρα.
0: Έλα, Στεφανία, παιδί μου, τι κάνεις?
6: Καλά, είμαι εσύ.
0: Για πες μου, ηλικία, επάγγελμα.
6: Είμαι 26 χρονών, γεωλόγος.
0: Βιολόγος.
1: Γεωλόγος.
0: Γεωλόγος. Μάλιστα. Σε ποιο έτος είσαι?

0: τελειώσει.
1: Α, έχει τελειώσει. Με τι ασχολείσαι τώρα με τα γεωλογικά, τι κάνουμε, πετρέλαιο, τι βρίσκεις εσύ?
0: Όχι, σε μια γεωτεχνική εταιρεία είμαι, με μελέτες.
1: Για σεισμούς και τέτοια?
0: Όχι, με έργα.
1: Σκάβετε, σκάβετε.
0: Δεν τα κάνουμε εμείς, εμείς κάνουμε τις μελέτες.
1: Ναι. Άρα εσύ τι, να καταλάβουμε κι εμείς. Άρα εσύ είσαι. Τι στο διάλογο κάνεις, δεν κατάλαβα τι κάνεις. Τι, μελετάς τι κάνεις, μελετάς το χώμα, το πιάνεις και το κάνεις τα χέρια σου, έτσι.
0: Εμείς μελετάμε έργα που θέλουν να γίνουν, π.χ. οδοποιία.
1: Ενδιαφέρον δεν ακούγεται καθόλου. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
0: Ναι.
1: Πες μου τρεις ελληνικές λέξεις που χρησιμοποιούμε καθημερινά και προέρχονται από τουρκικά.
0: Σουτζουκάκια.
1: Δεν νομίζω. Σουτζουκάκια, τουρκική λέξη. Σουτζουκάκια είναι ελληνικότατη λέξη. Παρακαλώ, επόμενος.
2: Έχουμε τον Άγγι.
1: Άγγι.
3: Καλημέρα.
1: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
3: 40, ταξί.
1: Ταξί, είσαι έτοιμος?
3: Παρακαλώ, πείτε μου.
1: Τρία τραγούδια των Άμπα.
3: Money, money.
1: Μπράβο. Έλα.
3: Μάμα μία και.
1: Έλα, αρέσει και το Trooper.
4: Χρυσή.
1: Χρυσή.
4: Χρυσή.
1: Έλα, παιδί μου, τι κάνεις?
5: Καλημέρα, Φάνη. Καλά, εσύ?
1: Ωραία. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου.
2: Τι γλυκιά που είσαι.
5: Οκ, ευχαριστώ πολύ.
1: Χρυσή μου, ηλικία, επάγγελμα.
5: Είσαι υπέροχος.
1: Α, στο λύκο, μωρή. Σου μιλάω τόση ώρα.
4: Άστο, υπέροχος είπε ότι είσαι.
2: Υπέροχος είπε, παιδί μου.
4: Χαμήλωσε, Χρυσή.
1: Έλα, προχώρα. Πάμε, πάμε. Επόμενος, παρακαλώ.
4: Είσαι εκεί ακόμα?
1: Όχι. Θα σε ξαναπάρουμε. Λοιπόν, άκουσε το λύκο μου, σου μιλάω μισή ώρα εκεί πέρα. Ευχαριστώ πολύ.
4: Είσαι υπέροχος, σου λέει και τέτοια. Ωραία, δεν
1: το λέγε. Πάμε.
2: Πάμε με τον Βαγγέλη.
4: Κάτσε, ξαναπέρνω.
1: Πάμε. Πάμε. Παρακαλώ. Να απαντάτε σε αυτά που σας ρωτάνε. Έλα, παρακαλώ.
2: Έλα, Βαγγέλη.
1: Βαγγέλη, καλημέρα.
6: Εγώ, γεια σας.
1: Γεια σου, Βαγγέλη μου. Ηλικία, επάγγελμα.
6: 30. Φορτηγόδι,
1: βγάζω. Ωραία, πάμε. Δεν το βλέπω, δεν το βλέπω να πω πολύ πηγαίνει αυτό το οδηγό. Πάμε, τρία ποτάμια της Ελλάδας. Γεια, δεν έχω ρίξει εγώ πέντε. Επόμενος.
4: Γιώργος.
1: Μην δε χαλαρώνε.
4: Ξαφνικά τσίτωσες.
1: Μην μου λέτε χαλαρώνε. Πάμε, ναι, παρακαλώ το όνομά σου, φίλε.
2: Χαλαρώνε.
4: Γιώργος.
1: Γιώργο, καλημέρα.
6: Γιώργος.
1: Ηλικία, επάγγελμα.
6: Μίλα
1: και εσύ, γεια και εσύ. Θα απαντάτε σε αυτό που σας ρωτάω, ρε παιδιά. Μην βγαίνετε να πείτε τα δικά σας. Δεν έχετε φίλους, βγείτε έξω να μιλήσετε με φίλους. Εδώ πέρα παίζουμε. Εδώ πέρα είμαστε υπολογιστής. Σε ρωτάω, απαντάς. Πάμε, κερδίζεις, κάνεις. Πω, ζωντόβολα όλοι. Ρε, δεν είμαστε εδώ πέρα για κουβέντες, ρε. Πάμε, έλα. Πάρτε ο καθένας, αν θέλει να πείτε το παρολί σας. Πήγαινε, μιλήστε στους γονείς σας. Εδώ πέρα βρήκατε. Πάμε, παρακαλώ.
2: Έχουμε τον Πέτρο.
1: Πέτρο, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ηλικία, επάγγελμα.
7: 47.
1: Ναι.
7: Κτηνίατρος από Χαϊδάρι.
1: Από Χαϊδάρι, δεν είσαι? Πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
7: Νομίζω πως ναι.
1: Δεν θέλω να νομίζεις, θα νομίζεις μετά στην τράπεζα. Πες μου τρεις λέξεις που σημαίνουν γρήγορος στην ελληνική γλώσσα.
7: Λούις.
1: Ναι, σωστό το πιάνω. Ερφάνιση. Σημαίνει, ναι. Σβέλτος, οξύς, πάμε.
4: Σπύρος.
1: Σπύρο.
8: Καλημέρα στην ομάδα. Καλημέρα στον δάσκαλο Φάνη.
1: Γεια. Πήγα να μιλήσω.
2: Έλα,
1: και με κόψες.
2: Καλημέρα με το παιδί.
1: Δεν υπάρχει καλημέρα, θέλω να ακούτε τη φωνή μου. Επόμενος.
4: Ξαφνικά σου γύρισε.
1: Πάμε, μου γύρισε. Ναι. Πάμε.
2: Τον έχει κόψει το βρακί του.
1: Πάμε. Θα απαντάτε εδώ πέρα, έχει εντολές. Εδώ πέρα είστε μπαρκιονέτες. Σας λέω τι κάνετε και το κάνετε. Αλλιώς μπείτε, δεν το κάνετε με το ζόρι. Πάμε. Θέλω να ακούσω τη φωνή του. Είστε ψώνια.
4: Θοδωρή,
1: καλημέρα.
9: Καλημέρα.
1: Ηλικία, επάγγελμα.
9: Φάνη μου,
1: γεια. Επόμενος, δεν ξέρω ποιος είσαι. Θα απαντάς αυτό που σε ρωτάω, λοιπόν, Φάνη μου. Επόμενος. Ρε παράκι, μισό λεπτό. Θέλετε να παίξετε? Δεν παίρνω εδώ πέρα να. Άσε με λίγο να εξηγήσω, γιατί με βγάζεις περίεργο και με εκτευρίζεις. Θα τα βάλω μαζί σου. Και σου λέω και πάλι. Εδώ πέρα έχουμε μια δουλειά. Να πάρουμε να παίξουμε παιχνίδι. Δεν είμαστε εδώ πέρα για να κάνουμε παρέα με τους ακροατές, ούτε να τους χαιρετάω και να μου λέει ο καθένας την ιστορία του. Θέλετε να παίξουμε? Μετά να ανοίξουμε μια στήλη και να πούμε. Πάρτε μας και πείτε μας τη μαλακία σας. Να έχουμε μια στήλη Μαρία, να κάνεις να την κάνεις, να είμαι εγώ, δεν έχω όρεξη.
2: Καταλαβαίνεις και εσύ.
1: Μην μιλάς εσύ. Μην μιλάς εσύ.
4: Μιλάς.
1: Σπορε, σπορε.
2: Ότι όταν κάνεις.
1: Κλείσω να πουλήσει. Φύγε. Επόμενος, παρακαλώ, πάρε τηλέφωνο.
2: Πάμε. Γιάννη.
1: Γιάννη, καλημέρα.
10: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
10: 27, χειριστής.
1: Πες μου τρία τραγούδια των Queen.
10: Τον Queen.
1: Αυτόν, γεια. Επόμενος, έλα. Επόμενος. Επόμενος. Επόμενος, επόμενος.
4: Εσύ,
1: επόμενος.
4: Δηλαδή.
1: Πάμε. Βγείτε έξω και πηγαίνετε να πιείτε καφέ με τους φίλους σας. Εδώ πέρα παίζουμε. Πάμε.
4: Λοιπόν, για πάρ' το Γιάννη.
1: Γιάννη, καλημέρα.
4: Περίμενε.
2: Κάτσε, ρε, ναι. Είναι ο ίδιος.
1: Γιάννη, καλημέρα.
2: Ιωάννης.
1: Ναι.
10: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου, τι κάνεις?
10: Καλά, μια χαρά.
1: Ηλικία, επάγγελμα.
10: 40, λογιστής.
1: Τέλεια. Πες μου τρεις ταινίες που έχουν κερδίσει Όσκαρ καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας. Αν το βρεις, σχέσαι με.
2: Μαζί.
10: Τιτανικό.
1: Ναι, σωστό.
10: Αβατάρ.
1: Ναι, άλλο ένα.
10: Και η σιωπή
1: ήταν. Πάρτο! Πάρτο! Πάρτο! Πάρτο! Πάρτο! Τρίβλακα, ήθελες να πάρεις και δώρο.
2: Αυτό τώρα γιατί το βρίζεις, αφού απάντησε το ρώτησες.
1: Δεν είναι απάντηση το ρώτησες, αλλά είναι χάζο που πήγε να το παίξει έξυπνος. Πάμε. Ας έλεγε, δεν ξέρω να το κλείσει.
2: Έχουμε τσαβρούλα.
1: Σταβρούλα μου.
9: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, μικρό μου παιδί, τι κάνεις.
9: Καλά, έτσι.
1: Ωραία ηλικία, επάγγελμα.
9: 37, ξανατοχώ υπάλληλος.
1: Πες μου τρεις όπερες του Βέρντι. Πώς σου φάνηκε αυτό
9: το σταβρούλα.
1: Πώς σου φάνηκε, πες μου πώς σου φάνηκε. Σ' άρεσε, σ' άρεσε. Επόμενος.
4: Καλέ, θα φοβούνται να πάρουν.
1: Να μην πάρουν. Καλημέρα, γεια σας, Δεσποινή. Το όνομά σας.
4: Φέι,
1: τι κάνεις.
9: Καλά είμαι.
1: Ωραία. Ηλικία, επάγγελμα, μικρό μου παιδί.
9: 27, υπάλληλος ενοχλητικής εταιρείας.
1: Τρία τραγούδια της Μπιγιονσέ. Τι έγινε, πού είναι η Φέη, πού είναι η Φέη, τι θέλει, τι έχει στα χέρια της. Πάμε, επόμενος, παρακαλώ. Ναι, εδώ θα παίξετε όλοι. Όμορφα και ωραία. Πάμε με ηρεμία. Και όποιος θέλει μετά θα πάρει τηλέφωνο με τη Μαρία, θα την αφήσω τη Μαρία μετά με τη Ράνια. Να κάνει 3 με 6, καθίστε εδώ πέρα να πείτε τα ψυχολογικά σας.
4: 3 με 6, καλά.
1: Ξέρω εγώ, άμα αφού θες να μιλάς με τον κόσμο, μαράκι μου, είσαι τόσο. Μην μιλάς κι εσύ.
2: Πρέπει να δεχθείς.
1: Δεν δέχομαι τίποτα.
2: Σήμερα είσαι λίγο πιο τσιτωμένο, ρε παιδί μου. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Το φυσιολογικό
2: δεν είναι κακό.
1: Καθόλου είναι. Καθόλου είναι. Εδώ δεν είμαστε τηλεόραση, φίλε, να πρέπει να φάω τηλεοπτικό χρόνο. Εδώ που θα βγάλω όσο πιο πολύ.
2: Αλλά τα παιδιά μας ακούνε τόσα χρόνια, θέλουν και λίγο να μιλήσουμε, ρε. Παιδιά.
1: Κάλεσέ του στο σπίτι σου, Μίτσο.
4: Ρε Σιφάνη, τον άλλον το ρώτησε και δεν κατάλαβε ότι παρακαλώ,
1: παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ, Μάκη.
10: Έλα,
1: Μάκη, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
10: Καλημέρα.
1: Παπάλι, είσαι τεροχρονισμένος. Πάμε, ηλικία, επάγγελμα.
10: 49, ιδιωτικός υπάλληλος.
1: Ωραία. Τρία αρχαία θαύματα του κόσμου που σχετίζονται με την Ελλάδα. Τι.
10: Αντεγιά.
1: Φιλάκια πολλά, πολύ ωραίος. Επόμενος, παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Χρήστο.
1: Χρήστο, καλημέρα.
11: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Γελάς, θα σε κλείσω, γελάς. Γεια! Σε κατάλαβα, βρε και αυτές, σε κατάλαβα. Γελάς, έχεις πάρει και γελάνε τα μουστάκια σου. Επόμενος, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, έχω την Εμιλία.
1: Εμιλία, πολύ ωραίο όνομα. Εμιλία μου. Εμιλία μου.
9: Λοιπόν, Εμιλία 33, ιδιωτική.
1: Δεν σου είπα ούτε γεια. Δεν σου είπα ούτε γεια. Κάτσε να πάρω μια ανάσα, περίμενε. Το όνομά σου.
9: Καταρχάς, Φανούλη.
1: Γεια, το όνομά σου. Φανούλη. Επόμενος, Εμιλία. Πάμε να παίξετε πολιτείες πως βγήκαν σήμερα. Έχουν παίξει 30 άτομα.
2: Δεν έχουν παίξει κανείς, δεν έχει παίξει.
4: Κανείς.
1: Άλλο. ότι ο καθένας κάνει το κεφαλιού του δεν είναι. Θα κάτσω να τους κάνω εγώ ο άνθρωπος εδώ πέρα. Επόμενος. Παρακαλώ. Πάμε να παίξουν πολλά παιδιά. Όποιος παίζει με τους κανόνες. Που τους ο κανόνες και εγώ. Ο Λεόνιδας έχει βγάλει. Ναι.
2: Ωστόσο.
1: Ναι.
2: Ο Λεόνιδας.
1: Πάμε.
2: Έχω τον Κωνσταντίνο.
1: Κωνσταντίνε, καλημέρα.
10: Καλημέρα
1: Κωνσταντίνο μου, τι κάνεις, πως είσαι, δεν είμαι ευγενικός. Τι κάνεις, πως είσαι.
10: Καλά.
1: Ωραία.
10: Ευγενικός, μ' αρέσει.
1: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Ορίστε, δεν είμαι κύριος.
2: Είσαι κύριος.
4: Πολύ.
1: Ηλικία, επάγγελμα, επόμενη ερώτηση.
10: 26 οδηγός.
1: Ωραία. Εύκολη ερώτηση γιατί ίσως ήταν πολύ ωραίος. Θα μου πεις τρία τραγούδια της Έλλης Κοκκίνου. Βρήκες το μάχη τώρα, βρήκες το μάχη μέσα. Έλα, φυλάκια, σπίτι σου κι εσύ. 26 χρονών.
4: Πάμε.
1: Κώστα.
10: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε Κώστα, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
10: Κώστας
1: Κατατζής 30. Κάτι δεν ακούμε, ρε Κώστα. Ο Κατατζής, ο Κώστας. Έλα, ρε Κώστα, τι κάνεις. Έλα, ρε Κώστα μου, καλά είσαι. Πώς πάμε. Λοιπόν, τρία έργα του Παπαδιαμάντη.
10: Εγώ, εσύ και ο Βουλίτης.
1: Δώρο. Λοιπόν, επόμενος, παρακαλώ.
2: Κάτσε, παίρνω τον Γρηγόρη. Θέλει να σε γλεντήσει, λέει.
1: Δεν, παιδιά, ας με πάρει άλλη στιγμή να με γλεντήσει τώρα. Είναι, μπράβο, ρε Μίτσο, που τον πρίζει να με γλεντήσει. Ωραία, πάρτε να με γλεντήσει. Ωραία.
2: Τι θα καταλάβει.
1: Χαχα, χιούμορ. Πάρε τον Γκροντέμ. Πω, ρε Δημήτρη. Όταν παίρνει ακροατή.
4: Τώρα εσύ γιατί το κάνει αυτά, ρε Δημήτρη.
1: Εντάξει, γιατί είναι χαζό. Γιατί είναι χαζό. Ναι.
2: Επιχειρήματα.
1: Ναι. Ναι.
2: Γρηγόρη.
10: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, γλέντισε με, Γρηγόρη.
10: Ρε Φανεπί, έχει πάθει.
1: Τι γλέντιμα μου κάνει. Κλείσανε το βλάκα. Κλείσανε. Πάμε.
2: Τον έπαιξε.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε. Τι ώρα είναι. Τι ώρα είναι. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Σας έχω νέα. Μαλάκες. Είστε όλοι σε μια δίνη που σας ρουφάει η θάλασσα. Κανένας δεν ξέφυγε. Θα πάτε
12: όλοι στο πάτο.
1: Και είμαι ήδη εκεί, γατάκι. Σε περιμένω.
13: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
14: Ο Music 892 και η Kaisa ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας, το Smart Park στα Σπάτα, για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου, η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Kaisa, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο φαν εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς.
12: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 11 Ιουνίου έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 13,95 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop δοχείο 8,95 το κιλό. Και Coca-Cola και Coca-Cola Zero σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
13: Music 892.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
16: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
17: Η ηλεκτρονική μουσική ανεβαίνει στο Χελμό. Από τις 19 έως τις 22 Ιουνίου, το Χελμός Mountain Festival σε περιμένει για μουσική και κάμπινγκ στο βουνό. Βαλερών, Clack Phonics, Κορόλοβα και ένα πλούσιο line-up καλλιτεχνών δίνουν το παλμό σε μια μοναδική φεστιβαλική εμπειρία. Χελμός Mountain Festival. Η προπόληση συνεχίζεται.
18: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
19: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
20: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
21: Καθρέφτης. Η δύναμη δεν είναι να νικάς. Είναι να ελέγχεις τον εαυτό σου. Να μην παρασύρεσαι από τον θυμό, να μην λυγίζεις από τον φόβο. Η πραγματική δύναμη φαίνεται όταν όλα γύρω σου πιέζουν. Και εσύ μένεις όρθιος. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
22: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
23: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
25: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι.
26: Τι κουαλίτα.
14: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε και η WhatsAppara είναι πάντα μαζί μας. Δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Τώρα, μην με ρωτάτε τι θέλουν οι νέοι, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, το σημασία είναι ότι είναι χορηγάρα μας η WhatsAppara εδώ πέρα. Βαράστε προσοχή.
1: Πάμε σε στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026. Παιδιά, γι' αυτό δεν θα μπορούσε παρά να έχει ετοιμάσει για τα νέα της Μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη φυσικά της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Τι γίνεται με την εγγραφή σας χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνετε μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 26. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα. Και για πείτε μου τι θέλετε. Διακοπές στο βουνό ή διακοπές στη θάλασσα. Αν επιλέξετε το βουνό, παιδιά, δεν είναι τυχαίο. Είναι πάρα πολύ λογικό, δροσιά, ησυχία, παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι δίπλα σας, δεν θέλετε τίποτα άλλο. Το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, να ξέρετε, έρχεται από τα εμβληματικά ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή. Στο βουνό δηλαδή, γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε πάντα ζαγόρι.
2: Και παιδιά, σε Spota Wheel έχουν γενέθλια, 10 χρόνια αξιοπιστίας και καινοτομίας, 10 χρόνια που άλλαξαν τον τρόπο αγοράς και μίσους μεταχειρισμένου αυτοκίνητου στην Ελλάδα. Και παιδιά, αν πάρετε τώρα μεταχειρισμένο, θα έχετε 10 χρόνια δωρεάν σέρβις με κάθε αγορά μεταχειρισμένου αυτοκίνητου. Έτσι, 10 χρόνια δεν ασχολείστε καθόλου μα καθόλου με συνεργεία και δεν σκέφτεσαι τα απρόβλεπτα έξοδα. Έχεις 10 ολόκληρα χρόνια το σέρβις σου καλυμμένο. Επισκέψου το spotagool.gr ή επισκέψου την έκθεση Spotagool στην Παλίνη, λεωφόρο Σπάτων 17 χιλιόμετρο. Βρες πάνω από 1000 αξιόπιστα μεταχειρισμένα και αγόρασε το αυτοκίνητο που σου ταιριάζει με 10 χρόνια δωρεάν σέρβις. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
0: Φίλες και φίλοι, Μαρία Ένεσλι είναι δίπλα μου και είναι έτοιμη να σεξιστεί.
3: Κουναβώματα.
4: Κουναβώματα.
3: Κουναβώματα.
1: Μιας και είμαστε έτσι σε μουντιαλικό ρυθμό, θα σας πω ένα πράγμα. Ότι είναι στο κόκκινο οι εξωσυζυγικές σχέσεις κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ.
0: Ευκαιρία ψάχνει να πει για κέρατο.
1: Γίνεται χαμός, βεβαίως, παιδιά. Τώρα με το Μουντιάλ τι γίνεται? Δύο αγώνες σχεδόν την ημέρα.
0: Σεξ.
1: Όχι, δεν κάνετε σεξ οι άντρες και οι γυναίκες καταφεύγουν σε άλλες επιλογές. Μείωση μέχρι και 50% της σεξουαλικής δραστηριότητας των ανδρών την περίοδο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Υπογράφει η Εταιρεία Ανδρολογικού Ινστιτούτου. Τα ζευγάρια αντιμετωπίζουν προβλήματα στους γάμους, στις σχέσεις τους, γιατί τουλάχιστον κάθε μέρα έχει δύο αγώνες. Με αποτέλεσμα οι άνδρες του σπιτιού να κάθονται πίσω από την τηλεόραση, εγκαταλείποντας, πολύ βασικό αυτό, τις συντρόφους του.
0: Τα συγγυγά τους καθήκοντα.
1: Εντελώς.
0: Πόσο σεξιστικό είναι αυτό τα συζυγικά μας καθήκοντα?
1: Είναι
0: γιατί,
1: πραγματικότητα.
0: Γιατί είναι καθήκον μου εμένα? Αυτό το εξήγησε μου.
1: Συζυγικά
0: γιατί...
1: καθήκοντα, ρε εσύ, Φάνη, τώρα.
0: Είναι καθήκον μου εμένα αυτό το πράγμα?
1: Καθήκον σου είναι μέσα στα πράγματα. Ναι, το καθήκον μπορεί να ακούγεται κάπως, αλλά.
0: Ακούγεται. Γιατί τι καθήκον.
1: Εκεί κολλάς τώρα εσύ ή
0: το καθήκον, βέβαια, το καθήκον μου είναι απέναντι στην πατρίδα. Να πάω να πολεμήσω.
1: Δεν
0: να
1: πάω
0: να φάω 10 Τούρκους. Αυτό είναι καθήκον. Έχω
2: και στη γυναίκα σου.
1: Και στη γυναίκα σου έχει τώρα. Θα έχει του Τούρκου και δεν θα έχει τη γυναίκα σου.
0: Όχι, καθήκον.
1: Να την έχει ικανοποιημένη.
0: Όχι. Σταμάτα εσύ να τα λες έτσι. Θέλω να πω, καθήκον μου είναι. Καθήκον είναι προς την οικογένεια. Στη σύζυγο, επειδή η σχέση είναι ερωτική, πρέπει να υπάρχει. Δεν υπάρχει συνέστημα και καθήκον. Ενώ ερωτισμός και καθήκον δεν πάνε μαζί. Άλλο συνέστημα και καθήκον. Άλλο έρωτας και καθήκον. Δεν υπάρχει καθήκον στον έρωτα.
1: Ρε παιδί μου, περίμενε.
0: Δεν ξέρω να καταλάβω. Εκτός και αν δεν είσαι ερωτευμένη, γι' αυτό σου λέω.
1: Περίμενε λιγάκι.
0: Τι περίμενε, πολύ
1: καλά. Άσχετα με το αν ένα ζευγάρι έχει παιδιά ή όχι. Μπορεί να είναι σε σχέση, μπορεί να είναι οτιδήποτε.
0: Στον έρωτα δεν υπάρχει καθήκον, Μαρία.
1: Δεν υπάρχει καθήκον.
0: Ναι.
1: Όταν όμως υπάρχει και αυτή η ρουτίνα, που παντού υπάρχει ρουτίνα, σου λέει τώρα είναι και καθήκον σου να την έχει την άλλη λίγο στα όπα-όπα. Γιατί κρατάει και πολύ. Πόσο κρατάει αυτή η περίοδο με το Μουντιάλ? Πόσο, ένα μήνα.
2: Ένα μήνα, ενάμιση μήνα σίγουρα.
1: Είναι ένα, ενάμιση μήνα.
0: Αν περιμένανε οι γυναίκες μας από εμάς να μην κάνουν σεξ το Μουντιάλ.
1: Γι' αυτό φεύγουν.
2: Κοίταξε, έχει δίκιο Μαρία, γιατί δεν είναι μόνο το σεξ. Είναι και η φροντίδα που μπορεί να νιώθει μια γυναίκα και
1: βεβαίως,
2: το ενδιαφέρον.
1: Παραμελημένη, Δημήτρη.
2: Δηλαδή είναι full τώρα στοίχημα. Και
0: μα
2: και
0: αυτό εσύ, Μαρία, μου φαίνεται πολύ εγωκεντρικό. Δηλαδή, τι θα σου πω. Επειδή εγώ δεν κάνω σεξ μαζί σου, σημαίνει ότι έχω παραπλημένη. Δηλαδή, όλα περιστρέφονται γύρω από σένα.
1: Είναι
0: πολύ εγωιστικό αυτό.
1: Είναι το Μουντιάλ, ξέρω εγώ. Μετά είναι το πρωτάθλημα. Μετά είναι η Euroleague. Μετά κάθε φορά κάτι έχετε και πορώνεστε με την τηλεόραση. Δηλαδή αυτή είναι η αγάπη σας. Να βλέπετε τους αγώνες. Τι θα κάνει η γυναίκα? Σου λέει πάμε κάπου μια βόλτα. Δεν μπορώ. Έχω να δω αγώνα σήμερα.
0: Ρε Σιμαρία, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το παίρνετε προσωπικά αυτό. Να
1: γιατί συνέχεια έχετε αγώνες.
0: Εντάξει, κάτι μπορεί να μην έχει τέτοιο, μπορεί να μην έχει αγώνα. Ναι, τι.
2: Μπορεί Μαρία να κλείσει ένα σινεμά να πάμε που είμαστε ζευγάρι στις 10 η ώρα και να τη πω: όχι, παίζει η Αργεντινή Παραγουάη.
1: Δηλαδή, εγώ τώρα τι φταίω.
2: Και θα μου πει
1: παίζει.
2: Τώρα βάζει την Αργεντινή πάνω από μένα, θα βγω με τον Γιώργο που δεν βλέπει μπάλα.
1: Θα του το πω και θα βγω με τον Γιώργο. Γιατί θέλω να πω σινεμά.
0: Εγώ κοιτάξτε να δείτε δουλειά. Σας το λέω και πάλι. Εγώ δεν πιστεύω δεν κοράει καθήκον και τέτοιο. Το μόνο καθήκον που έχουμε ως προς τέτοιο είναι προς την πατρίδα. Και ακόμα και αν το πάμε σε ερωτικό, το μόνο ερωτικό καθήκον που υπάρχει σε αυτή τη ζωή είναι να ερωτευτείς, να κάνεις 2, 3, 4 παιδιά, 5 αν γίνεται, 6, 7 παιδιά. Και αυτό θα είναι καθήκον για την πατρίδα. Είναι καθήκον για την πατρίδα και αυτό.
1: Θα θυσιαστείς για την πατρίδα, εσύ.
0: Όχι, μα αυτό βέβαια, αυτό, βέβαια όταν κάνεις οικογένεια, θυσιάζεσαι. Για ποιον θυσιάστηκα εγώ?
1: Για ποιον θυσιάστηκα?
0: Για την πατρίδα.
1: Δηλαδή, εσύ παντρεύτηκες, έκανες οικογένεια για την πατρίδα.
0: Ερωτεύτηκα τη γυναίκα μου, αλλά από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι το καθήκον, η οικογένεια έγινε. Για μένα το έκανε. Μια χαρά
1: και βέβαια.
0: Και εγώ και η γυναίκα μου κάναμε το καθήκον μας στην πατρίδα, βέβαια, Μαρία μου. Στην πατρίδα έγινε το καθήκον.
1: Α, θες να μου πεις δηλαδή ότι για την πατρίδα όλα τα ζευγάρια φροντίζουν?
0: Όχι, βέβαια, η οικογένεια για την πατρίδα και για ποιον γίνεται? Για το ζευγάρι, τι να έχω να ταΐζω δύο στόματα?
1: Έλατε. Ενώ θα δώσει στην πατρίδα.
0: Στην πατρίδα, βέβαια.
1: Έτοιμου δύο νέου.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Αυτό.
1: Τέλεια.
0: Τι τέλεια, γιατί.
2: Για προσωπικές φιλοδοξίες έγινε φανή. Ήθελες να γίνεις μπαμπάς και γι' αυτόν τον λόγο έκανες παιδί.
0: Παιδιά,
2: για την Ελλάδα το έκανα.
1: Μόνο για προσωπική φιλοδοξία.
0: Φυσικά και για την Ελλάδα το έκανα. Φυσικά και για την Ελλάδα.
1: Πες μας τους λόγους που το έκανες για την Ελλάδα.
0: Βεβαίως για την Ελλάδα.
1: Πες μας τρεις λόγους που το έκανες για την Ελλάδα.
0: Θα σου πω έναν λόγο για το. Γιατί έχουμε φτάσει να είμαστε 8 εκατομμύρια, όπως πάει η δουλειά. Βέβαια, συνεισφέρω τον οβολό μου, το σπέρμα μου αντίστοιχα στην πατρίδα.
1: Δηλαδή,
2: το σπέρμα
1: εσύ
2: στην πατρίδα.
0: Βέβαια.
1: Το κάνει και ακούγεται τεράστιο,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Η ανυπέρβλητη αγάπη.
1: Ωραία.
0: Για το κάθε. Ναι.
1: Αφού θες να συνεισφέρεις, κάνε άλλα 4 παιδιά.
2: Ναι, δεν μας άνουν, είναι πολύ λίγα.
0: Κάτσε, ρε, Μαρία,
1: δεν μας άνουν δύο παιδιά. Θέλουμε κι άλλα.
0: Περίμενε λίγο, λίγο. Ναι, άμα κάνω 4 παιδιά.
1: Αλλά 4,
0: θα είναι να κάνω 4 παιδιά και 20 παιδιά να μπορούσα να κάνω. Αλλά το πάμε βάσει τι μπορώ και εγώ να αντέξω.
1: Όχι, όχι, όχι, Φάνη μου. Όταν φροντίζεις για την πατρίδα, δεν σε νοιάζει τίποτα.
0: Δεν με νοιάζει τίποτα.
1: Θα στερηθείς, θα κάνεις, αλλά για την πατρίδα.
0: Μα ήδη στερούμε, για την πατρίδα το κάνω.
1: Θα στερηθείς κι άλλο, άλλα 4 παιδιά.
0: Ρε στερήσου και ο Δημήτρης και
1: να. Δεν το κάνω για την πατρίδα.
0: Τι είναι, για ποιον το κάνεις?
1: Γιατί για μένα το κάνω.
0: Ωραία, φύγε από την Ελλάδα.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ.
0: Δεν φεύγει. Ελλάδα.
1: Άμα βρω τρόπο θα φύγω.
0: Ιδέες.
1: Ενώ εσύ τώρα ενδιαφέρεσαι για την Ελλάδα που έδωσες για τον οπολό σου.
0: Βεβαίως, για τη σημαία, για τους αρχαίους μου πρόγονους. Βεβαίως. Μέχρι τελευταίας ρανίδος του σπέρματός μου.
1: Απαπα.
0: Βεβαίως. Και για να δώσω το σύνθημα.
1: Ποιο σύνθημα?
2: Ποιο σύνθημα, παιδί μου.
0: Απάνω τους.
2: Απάνω τους.
0: Λοιπόν,
2: καθόλου δεν τα έχω. Πώς ξεκίνησε η έρευνα, πού πήγε τώρα?
1: Από το Μουντιάλ καταλήξαμε στην πατρίδα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ότι κάνει τα πάντα για την πατρίδα, Φάνη.
0: Βεβαίως.
1: Σίγουρα. Εντάξει.
2: Στέλνει να σε κρατήσει ο Γιώργος. Εγώ που δεν βλέπω ποδόσφαιρο είναι η καλύτερη περίοδος. Κάνω σεξ. Χθες, ας πούμε, είχαμε τη γυναίκα μου 2 ώρες BDSM session και ήταν υπέροχα.
1: BDSM κιόλας.
2: Session.
1: Session.
2: Τώρα δεν ξέρω, πήγα και το παρακολουθήσετε κάπου.
1: Τι είναι να το παρακολουθήσετε?
2: Συνεδρία, τι session.
1: Όχι καλέ, μεταξύ τους σου λέει. Α. Μεταξύ τους κάνουν. Ναι. Τι να παρακολουθήσουν, ε?
2: Μια συνεδρία, sorry εγώ.
1: Όχι, λοιπόν. Τι συνεδρίες για τέτοια πράγματα. Λοιπόν, σύμφωνα με τον ντόκτορ, χειρουργό, ουρολόγο, ανδρολόγο τέλος πάντων, αφού οι άνδρες μειώσαν τις επαφές λόγω ποδοσφαιροπληξίας, οι γυναίκες είχαν τις ίδιες και καλύτερες επιδόσεις στην περίοδο αυτή με κάποιον άλλον, να ξέρετε. Γενικότερα, όταν υπάρχει ένα αθλητικό γεγονός, οι άνδρες του πλανήτη πάβουν να ενδιαφέρονται για σεξ, αν παίζει η ομάδα τους, αλλά και να μην παίζει η ομάδα τους πάλι, και οι γυναίκες, λέει, παίζουν εκτός γηπέδου καθ' όλη αυτή τη διάρκεια και την ονομάζουν την εκδίκηση της Αμαζόνας. Όλο αυτό. Γιατί η ομαδική στερία, λέει, των ανδρών στη θέα ενός αθλητικού αγώνα που ξεκινάτε εσείς, να, έλα που βάζεις τώρα εδώ και την πατρίδα, που αρχίζετε, βρίζετε, σηκώνεστε, φωνάζετε, σας βγαίνει όλη αυτή η αντρίλα.
0: Ξέρεις για ποιο λόγο μας βγαίνει?
1: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί δεν μπορούμε πλέον να βγάλουμε την αντρίλα μας αλλού. Θα σου πω, δεν γίνεται, δηλαδή θα σου πω ότι παλιά πήγαιναν οι τσολιάδες, αυτό που λέγαμε, πήγαιναν οι τσολιάδες, γιουρούσια, αέρα και αυτά, γύρναγαν το βράδυ υδρωμένοι, ματωμένοι αυτά. Γυρνάγανε, κάνανε το σεξ τους και το πρωί πάλι πόλεμο. Τώρα πού να πάμε? Τώρα βλέπουμε μπάλα αναγκαστικά.
1: Αυτό.
0: Δεν μπορεί, πρέπει ο άνδρας να βγει έξω να πολεμήσει.
1: Να
0: αυτό, βέβαια, γι' αυτό έχουμε χάσει τη σεξουαλικότητά μας. Πρέπει να βγούμε έξω να πάμε, να, δεν υπάρχουν ζώα, να βγούμε έξω να κυνηγήσουμε αρκούδα. Αυτά θα έχουν τελειώσει.
1: Τσιγκάβρε που θες να κλείσεις την αρκούδα, εσύ.
2: Βλέπεις αρκούδα.
1: Βλέπεις την κότα και φοβάσαι και δεν θα κλείσεις αρκούδα.
0: Θα σου πω, αυτό λένε, ξέρεις για ποιο λόγο μας έχει πέσει η τεστοστερόνη? Γιατί έχουμε σταματήσει να ερχόμαστε σε επαφή με τον κίνδυνο. Βέβαια.
1: Δηλαδή,
0: δεν γίνεται. Είναι θέμα του, βέβαια.
1: Ρε Σιφάνη, τώρα είναι αστείο αυτό που λες.
0: Εγώ είμαι αστείο, βέβαια. Εγώ είμαι αστείο.
1: Είναι αστείο αυτό που λες. Έχετε σταματήσει να έρχεστε σε επαφή με τον κίνδυνο.
0: Βέβαια.
1: Και βλέπετε κατσαρίδα και φοβόσαστε. Ακριβώς. Δηλαδή, πώς να έρθετε σε επαφή με τον κίνδυνο.
0: Ακριβώς. Ενώ παλιά ήταν η ζωή μου κοροναγράμματα. Έπαιρνα το κεταγάνι μου και έβγαινα έξω και δεν ξέρω αν θα γυρίσω.
1: Και τι κάνετε γι' αυτό.
0: Να πάρουμε τώρα για τα κένια να μα σκοτώνουμε ανθρώπους.
1: Τι να κάνουμε για το ένα. Όχι να σκοτώνουμε ανθρώπους, παιδί μου. Τι να κάνει το ένα και τι να κάνει για το άλλο. Κάθεστε.
0: Όσο περνάει ο καιρό, Μαρία, θα γίνεται αυτό και γι' δεν έχουμε χάσει την επαφή μα με τον κίνδυνο. Δεν γίνεται, δεν κινδυνεύουμε πλέον. Έτσι είναι.
1: Και τι να κάνουμε τώρα για να βγει το καλό το σεξ, πρέπει να κινδυνεύετε. Βρείτε άλλο τρόπο.
0: Βρείτε το εσείς, γιατί να το βρούμε εμείς.
1: Πάντως αυτό που λες τώρα, αυτές οι μνήμες, όλα αυτά που περιγράφεις, γίνονται φιάλτες για τις γυναίκες. Οπότε δεν νομίζω να λειτουργούσε σεξουαλικά. Ίσα-ίσα, ότι οι γυναίκες έρχονται αντιμέτωπες με τη συνειδητοποίηση ότι ο σύντροφός τους είναι συνέχεια αυτής της αρχαίας συνήθειας και οι γυναίκες. Έχουν προχωρήσει.
0: Ναι.
1: Έχουν εξελιχθεί.
0: Εγώ βέβαια να πω, δεν με χαλάει. Να πω και το άλλο, ότι δεν με χαλάει. Εγώ θεωρώ, σε αντίθεση με άλλους, ότι ζω την χρυσή εποχή του άνδρος.
1: Δηλαδή, από ποια άποψη.
0: Από την άποψη.
2: Πώς ήρθε τώρα αυτό.
0: Όχι, ναι. Ότι εννοώ ότι είναι η καλύτερη εποχή για τον άντρα να ζεις τώρα, να είσαι άντρας.
1: Γιατί?
0: Γιατί, ρε φίλε, έχει. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, έχουν φύγει πάρα πολλά βάρη από εμάς. Πολλά βάρη τώρα. Αυτό. Θα σου πω ότι δεν χρειάζεται να κάνω πολλά πράγματα.
1: Όπως. Τι λέει, τι, δεν το
0: καταλαβαίνω. Ρε παιδί μου, θα σου πω, δεν χρειάζεται. Ο κίνδυνος. Έχει γίνει πολύ πιο safe η φάση.
1: Ναι.
0: Γιατί ούτε πρέπει να πάω να σκοτώσω κάποιο Τούρκο, ούτε πρέπει να πάω να φέρω το δεινόσαυρο να φάμε, ούτε θα πρέπει να είμαι στο παλάτι του βασιλιά να πηγαίνω σε πολέμους. Μια χαρά. Klein Mind.
1: Εκείνος δεν μας έλεγε τώρα ότι για να ανέβετε στο στερόνι μας
2: τα κίνδυνα.
0: Και έχει πέσει το στερόνι. Klein Mind. Χαίστηκα. Ίσα-ίσα ένα πονοκέφαλο λιγότερο. Κάθομαι να κάνω ένα κίνδυνο. Θα σου πω ότι έχουν φύγει πολλά βαρύ από πάνω μου. Και το σεξ το καθήκον που έλεγε εσύ έχει φύγει και αυτό από πάνω.
1: Έχει φύγει. Τώρα όμως εσύ δεν φώναζες ότι ναι, για να.
0: Για όσους θέλουν να κάνουν σεξ.
1: Άρα έχει βγάλει τον εαυτό σου.
0: Εγώ μια χαρά περνάω.
1: Εντάξει. Εσύ.
0: Βέβαια, μια χαρά περνάω.
1: Περνά μια χαρά.
0: Ναι, το πιστεύω αυτό που λέω. Θα σου πω ότι έχουν φύγει πολλά βάρη από πάνω μου. Δεν χρειάζεται ούτε να πάνε. Παλιά θυμάσαι πώς ήταν. Θυμάσαι. Όπως τα έχουμε διαβάσει στις γραφές. Ήταν οι άντρες όλη την ώρα έξω να πολεμήσουν, να κάνουν.
1: Βέβαια.
0: Μια χαρά. Πάω σπίτι μου.
1: Εσύ γυμνά. Μόνο ενδιαφέρεσαι για την πατρίδα να προσφέρει τα άτομα για να αυξηθεί η υπογεννητικότητα. Μόνο αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να σε καταλάβω, Φάνη. Mm. Πραγματικά δεν μπορώ να σε καταλάβω. Ναι. Για τους υπόλοιπους όμως που ενδιαφέρονται να έχουν τεστοστερόνη και θέλουν και το σεξ στη ζωή τους, το Μουντιάλ είναι μία περίοδος και γενικά όταν υπάρχουν μεγάλα αθλητικά γεγονότα που τρέμει το φιλοκάρδι τους, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Τι είναι, ναι.
0: Τίποτα. Εσύ, Μαρία, θεωρείς το σεξ είναι ανάγκη ή όχι?
1: Και ανάγκη.
0: Είναι και ανάγκη.
1: Είναι και ανάγκη. Δεν είναι μόνο ανάγκη, είναι και ανάγκη.
0: Είναι και ανάγκη.
1: Ναι, είναι και ανάγκη.
0: Έλα, ρε, εσύ.
1: Αλλά υπάρχει και η ατμόσφαιρα και όλο αυτό. Αλλά πού να τα ξέρεις εσύ τώρα που έχεις αφήσει.
0: Ναι, όχι, δεν
1: το αντικείμενο και δεν σε ενδιαφέρει.
0: Εγώ ότι δεν έχω αφήσει το αντικείμενο, εμένα με βλέπεις. Εγώ δυστυχώς κακώς δεν το έχω αφήσει. Πρέπει να το έχω αφήσει.
1: Εσύ τώρα δεν είπες ότι δεν σε νοιάζει.
0: Παλεύω να μην με νοιάζει τώρα. Τι να κάνω
2: γι' αυτό. Τι πιάζει και σαν τη λέξη.
1: Ναι, κάτσε, Δημήτρη, γιατί πες και εσύ τη γνώμη σου. Δεν φάσκε γιατί φάσκε.
2: Φάσκε, αλλά γιατί δεν κάτσε τώρα να ασχοληθεί.
0: Αυτό τώρα γιατί να
2: έχει πάει παραπέντε. Δηλαδή εγώ τώρα που δεν το ακούω.
0: Ναι, α, ωραία.
1: Δεν σε ακούει, λέει.
2: Δεν
1: ήταν και πολύ ωραίο αυτό τώρα που είπε.
0: Όχι, ήταν αλήθεια όμω.
2: Είπα την αλήθεια μου.
1: Είπες την αλήθεια σου.
0: Φίλες και φίλοι, εμείς ερχόμαστε με παιχνίδι. Πάμε σε κουναβμαχίες.
1: Λευτερή.
0: Άστο, Λευτερή.
1: Λευτερή.
0: Από τον Αγγελά να κάτσεις να κάνεις κανένα παιδί κολοπεδό. Από τον Αγγελά κάνεις τώρα που είσαι νέος.
1: Ωραία κοπέλα.
2: Πώς θα μεγαλώσει παιδί μου το παιδί ο
0: Λευτερής. 28 χρονών είσαι. Τα προλαβαίνεις μέχρι τα 35 έχεις κάνει 4
1: παιδιά. Κάτσε, πρέπει να οριμάσεις πρώτα ο Λευτερής. Αλλά θα οριμάσουμε το παιδί.
0: Και μετά όπως λέει ο πατέρας μου, το ένα μεγαλώνει το άλλο μετά.
2: Έτσι, με 500 ευρώ νίκη ο Λευτέρης τώρα και 1000 ευρώ μισθό. Πώς θα το μεγαλώσει.
0: Τι. Ναι,
2: πόσα.
0: Θα τα μεγαλώσει γονείς σου, ρε. Μην αγχώνεσαι. Ωραία, αμόλα τα εσύ τώρα τα παιδιά. Είναι αυτό που λέμε, μόνο αγάπη θέλουν. Ναι. Αμόλα εσύ, κάνε παιδιά κάτω. Αυτό, τρέχουν κάτω να γεμίσουν Αγίου Αναργή, Λιακόπουλα, πώς λέγονται. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς πάμε σε παιχνίδι. Κουναβομαχίες. 100 ευρώ δωρεπιταγή από τα My Market. Σε πολύ λίγο θα μπει στη τσεπούλα σας. Ξέρετε τι κάνετε. Όνομα, τηλέφωνο εδώ στο Viber του σταθμού στο 6939-892-892. Στέλνετε τα στοιχεία σας και αμέσως μετά σας παίρνουμε, παίζετε, κερδίζετε, φεύγετε, σας ξεφορτώνομαστε.

Move like this.

0: Λοιπόν, θέλω να χαλαρώσετε, γιατί είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι. Λευτέρη, δώσε το σύνθημα. Πάμε. Λοιπόν, Μαράκι, ποιο
1: νόμο.
0: Εβίνα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Εβίνα μου. Θα παίξεις με το 1, με το 2 ή με το 3, Εβίνα?
2: Με το 3.
0: Με το 3 θα παίξει η Εβίνα. Για να δούμε.
3: Εδώ είναι το
0: 3, φέρ το 3. Εβίνα θα παίξει με τη Μαρία, δυστυχώς. Λοιπόν, για περίμενε στη γραμμή σου, μικρό μου παιδί. Η Εβίνα έχει κατάπιε φαρμάκι, δεν μιλάει.
3: Έχω ζωή.
0: Ζωή.
2: Καλημέρα.
0: Ζωή, είσαι τυχερή, η αντίπαλό σου διάλεξε τη Μαρία. Ένα ή δύο?
2: Δύο.
0: Το δύο,
1: κάτω.
0: Η φιλενάδα η ζωή, το κάτω είναι. Θα παίξω μαζί.
2: Τέλεια.
0: Ζωή, Εβίνα μου, επειδή ακούγεσαι καλό παιδί, θα σου δώσω την ευκαιρία, αν θέλεις τώρα όπως είμαστε, να πάρεις ένα ωραιότατο ρολόι season time και να φύγεις.
2: Ναι.
0: Εβίνα, άλλη μια φορά σε ρωτάω.
1: Ούτε καν το σκέφτηκε.
0: Εβίνα, θα πάρεις ένα ρολόι season time και θα φύγεις απορρίπτοντας τη Μαρία, θεωρώντας ότι είναι χαζή και ότι δεν μπορεί να παίξει απέναντί μου.
3: Όχι χαζή, πες τα αλλιώς και εσύ.
2: Όχι. Χαζή δεν είναι, απλά θα δεχτώ το ρολόι.
0: Ωραία.
1: Είδες, έχω βγάλει κακό όνομα με αυτό το παιχνίδι. Παιδιά μου, έχει δημιουργηθεί ψυχολογικό.
0: Λοιπόν,
1: πρέπει να το λύσω.
0: Τη θεωρείς ανίκανη?
2: Όχι.
0: Άρα γιατί το δέχεσαι το ρολόι?
2: Γιατί μου δόθηκε μια ευκαιρία εκεί με τη χέρι και είπα να δεχτώ την τύχη μου.
1: Αχ, είναι γλυκούλα. Με το ρολόι.
0: Θα πέσεις χωρίς μάχη?
2: Θα πέσω χωρίς μάχη, θα δεχτώ το ρολόι.
3: Άρα, ρε παιδί μου, θεωρείς ότι η Μαρία είναι κάτι κακό, είναι κάτι κατώτερο από το φάνη, ας πούμε, στο παιχνίδι.
2: Όχι, απλά είναι η πρώτη φορά τυχαίνει να παίξω σε παιχνίδι έτσι, να πάρω συμμετοχή.
3: Μα δεν έπαιξες.
0: Είναι διπλωμάτισσα, είναι διπλωμάτισσα. Άρα, πες, πετάω τα όπλα κάτω και φεύγω.
2: Ναι. Μαρία,
3: 100 ευρώ από τα My Market. Ναι.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Κάτι πρέπει να κάνω. Έχω βγάλει τόσο άσχημο όνομα. Όχι, που αυτό δεν με τιμάει καθόλου.
0: Δεν έχεις βγάλει άσχημο όνομα. Είσαι τόσο κακή.
1: Είμαι τόσο κακή.
0: Είσαι τόσο κακή. Λοιπόν, άρα Εβίνα μου, λες ότι αφήνω το νούμερο τη Μαρία, δεν θα παίξω και κερδίζω το ρολόι από season time.
2: Δεν δέχομαι τον όρο αυτό για τη Μαρία. Απλά δεν έχουμε για να κερδίσω το ρολόι.
1: Θέλει λοιπόν, να κερδίσει, μωρά, άστενε.
0: Συγχαρητήρια και στις δύο. Η Εβίνα παίρνει το ρολόι και η φίλη
3: η
0: μου.
3: Ζωή.
0: Η ζωή είσαι εδώ.
2: Εδώ είμαι.
0: Εσύ, αν κερδίσει τόσο εύκολα.
2: Όχι.
3: Ήσουν πολύ καλή.
0: 100 ευρώ δωρεπιταγή από τα My Market είναι δικιά σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κορίτσια μου. Και είμαστε όλοι αγαπημένοι.
3: Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.
1: Δεν γίνεται. Κάτι πρέπει να κάνω.
3: Μαρία, δεν ξέρω τι θα κάνει.
1: Ξέρεις τι, όλο αυτό τώρα με έχει αγχώσει και έχω μπλοκάρω τώρα να παίζω.
0: Καλά, δεν άλλαξε κάτι. Δηλαδή η Ελένη το ίδιο σουνά κέρδιζε.
1: Η Ελένη ήταν καλή. Εγώ θυμάμαι, παιδιά.
0: Που φτάσαμε.
1: Όσο ήμουν εδώ μαζί σα, κέρδιζε.
3: Ναι, παιδί μου, επίτηδε έδινε για να δημιουργηθεί
1: μπιφ
3: μεταξύ μου.
0: Φίλε και φίλοι. Τα λέμε τη Δευτέρα. Έχουμε Σάββατο και τελικό μπάσκετ να δούμε αν ο Μπουλίνης πέσει μέσα. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα. Φιλάκια πολλά.
3: Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Η ώρα είναι 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Music 892.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
13: Plus. Plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Τεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
19: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
20: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
21: Previously, στα κουνάβια.
0: Τι άλλο έτσι περίεργο για εμάς τους καθημερινούς ανθρώπους έχεις κάνει?
1: Έχω κάνει την Πυθαγόρια διατροφή. Λοιπόν, την έχω κάνει. Τέλος πάντων, είναι ενεργειακή διατροφή με βάση όπως τα κάνεις. Συγκεκριμένα πράγματα τρως. 5 αμύγδαλα με 2 χρουμάδες. Στον καθένα βγαίνει διαφορετικά.
0: Ακούγεται χορταστικό.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το συνάδελφο. Θα φας κοινόα, φαγόπυρο και χρύο.
0: Κοινόα! Μαρία μου, άνοιξε την ώρα, σταμάτα.
2: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

είπα να ξεκινήσουμε δυναμικά με το αγαπημένο μου αυτή την περίοδο, Moving to the Sun, πόσο το λατρεύω, πόσο δεν το χορταίνω. Παρασκευή 12 Ιουνίου σήμερα, παιδιά, έχει ξεκινήσει η μέρα πάρα πολύ ωραία, αλλά μετά το μεσημέρι περιμένουμε βροχούλες. Δεν θέλω να είστε προετοίμαστε, ομπρέλες λοιπόν. Να δώσω και τις ευχές μου σε όσους γιορτάζουν, ο Νούφριος, ο Νούφρης και η Ονουφρία, σπάνιο για τη γυναίκα, σε άντρα το ξέρω. Επίσης να πούμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας, πολύ σημαντική μέρα. Να πούμε επίσης ότι σας έχω σήμερα φοβερό διαγωνισμό, το υπέροχο δώρο μας, το ρολόι Ούζου, σας περιμένει όλους. Επίσης έχω ζώδια. Ποια ζώδια θα ζήσουν κινηματογραφικούς από το Κυριακό. Σας έχω πάρα πολλά events και σας έχω έρευνα φωτιά.

Επιστρέψαμε πολύ πολύ μελωδικά και να στείλω τα φιλιά μου στο Δημήτρη στη Βασιλεία Ελβετίας. Τι ωραίο μέρος, ρε Δημήτρη, θέλουμε φωτογραφίες σήμερα, δεν τη γλιτώνεις. Και στον Κωνσταντίνο που μου λέει ότι στην Ολλανδία έχει βροχές από χθες. Μην ανησυχείς, Κωνσταντίνο μου, θα έρθουν εδώ οι βροχές. Και όπως μου λες, αν το πηγαίνουμε αντίστροφα, θα έχετε ήλιο εκεί. Το πάμε ανάποδα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, τα φιλιά μου και στον Τάκη που μου έδωσε για το δελτίο κίνησης. Τα πράγματα δεν ήταν πολύ άσχημα το πρωί που ήρθα, αλλά για να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Λεωφόρος βουλιαγμένη στο ρεύμα προς Αθήνα έχει κινησούλα, στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα και στην κάθοδο αρκετή. Κηφισίας πάλι στην κάθοδο βλέπω ότι είναι αρκετά κόκκινα τα πράγματα. Στο κέντρο Βασιλής Σοφίας τα γνωστά, στα δύο χαμός δεν κουνιέται τίποτα. Βασιλής Αμαλίας, Αρδιτού, στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Αυτά βλέπω προς το παρόν, θα έχουμε και άλλη ενημέρωση σε πολύ λίγο. Πείτε μου τα σχέδιά σας, τι κάνετε, τι θα κάνετε το σουκού. 6, 9, 3, 9, 8, 9, 2, 8, 9, 2, μην ξεχνάτε ότι έρχεται δωράρα.

0: all the ladies. So.
1: Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάδια με τον Φάνη Λαυρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσει από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάβια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
6: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
8: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
9: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
11: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
12: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
10: άλλαξε το.
12: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
13: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
0: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
14: Πολτρόνα Σοφά, σόλο διβάνι,
15: την κουαλίτα.
16: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
17: Πάμε Cherry Park.
16: Ναι!
18: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
16: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
18: Cherry Park, the place of happiness.
19: Ήρθα στα Beat για καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
20: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
21: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
20: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
21: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκερς. Επιστημονικά μιλάω.
20: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
19: Τι αποφασίσαμε?
21: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
22: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή γκαρντερόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
23: Εγώ τώρα που πήγα και έδωσα αίμα, έχω να δώσω ρε παιδί μου και ούρα, εντάξει.
24: Πάρα πολύ ωραία.
23: Ποιο είναι το πρόβλημά μου τώρα? Από εκεί, από το κέντρο, μου δώσανε κουτάκι γυμνό. Και αύριο πρέπει να το παραδώσω. Αλλά ρε παιδιά, δεν μπορώ να μπω έτσι μέσα. Κάπου πρέπει
24: καλά,
23: να το βάλω.
24: Σε μικροβιολογικό εργαστήριο θα μπεις. Δεν θα μπεις σε σούπερ μάρκετ.
23: Γιατί δεν μου δώσανε ένα κουτάκι να τα βάλω? Θέλω να αποφαίνεται. Ο Άλεξ, πολύ φίλος μου, και εμένα έτσι μου το δώσαν και το πήγα, λέει, έτσι λέει. Βέντικα περήφανα. Να φαίνονται όλα.
24: Καλά,
23: θες να στα δώσω να τα πας εσύ?
24: Ναι, ναι, τέλεια.
23: Αφού είσαι
24: τέλεια.
23: Τόσο, συγγνώμη, αφού είσαι τόσο άνετη και δεν έχεις πρόβλημα.
24: Ναι, θα ξυπνήσω εγώ πρωινιάτικα. Να έρθω να σε περιμένω κατουρίσεις. Μήπως σκροτάμε το ποτήρι.
25: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
26: Στο Music 892.
27: Ακολούθησε μας στο TikTok @official 892.

talk to you που σας αρέσει τόσο τόσο πολύ, Ελληνάκι μου, ναι. Δεν πέφτει η διάθεση, ακόμα και με τις βροχές εδώ είμαστε με τις μουσικάρες αυτές, έτσι να ζωηρέψουμε, να ζωντανέψουμε. Κωνσταντίνε, συμφωνώ. Η μουσική παίζει καθοριστικό ρόλο στη διάθεση. Γι' αυτό και εγώ θα σας προτείνω το Σάββατο στις 13 Ιουνίου να πάτε στο event που ετοιμάζει ο Music και η Κάισα που δίνουν ραντεβού στο κατάστημα Μουστάκα στο Smart Park στα Σπάτα. Από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, Ντελούλου, Αστερόπιχα 1 και Ευθύμης Κάλφας εκπέμπουν live σε ένα ξεχωριστό radio event γεμάτο μουσική και παιχνίδι. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα αγαπημένα επιτραπέζια της Κάισα και να ζήσουμε ένα απολαυστικό σαββατιάτικο μεσημέρι γεμάτο κέφι, μουσική και παιχνίδι. Μην το χάσετε.

επιστρέψαμε πολύ πολύ πολύ δυναμικά. Να στείλω και τα φιλιά μου στο Λουκά που απολαμβάνει αυτές τις μουσικές επιλογές. Χαίρομαι που έχεις ξεσηκωθεί, Λουκά. Και στον Κωνσταντίνο, στο εργαστήριο εκεί στην Ολλανδία, τι γίνεται, χορεύουμε, έχουμε ανίποτο κέφι. Επίσης, το Δημήτρη μας απολαμβάνει από τον δρόμο προς το Βασιλιά. Θέλουμε κι άλλες φωτο, Δημήτρη. Και σαν ατάκι δεν έχω την να πω, είσαι tour operator, σε χρειαζόμαστε. Απολαμβάνω αυτή την επικοινωνία και παιδιά, σας έχω και μια πολύ χρήσιμη πληροφορία για να επικοινωνούμε ακόμα καλύτερα. Εάν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου, άλλαξε το με τη νέα κινητή τηλεφωνία Horizon, που φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολίου κινητής της αγοράς. Και όχι μόνο αυτό, με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Γιατί όσα gigabytes δεν καταναλώνεις, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Μάθε περισσότερο στο horizon.gr ή κάλεσε στο 13803. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια.

0: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
3: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 11 Ιουνίου έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βόηου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 13,95 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop δοχείο 8,95 το κιλό. Και Coca-Cola και Coca-Cola Zero σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά, Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, mood missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Καθρέφτης, η ζήλια δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους. Αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
15: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
16: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
17: Αμέ!
16: Θα παραγγείλουμε κιόλα.
17: Αμέ.
16: Θα έρθει από μένα.
17: Αμέ.
16: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
17: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
19: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
20: Previously, στα κουνάβια.
21: Τα ελεύθερα ζευγάρια πάνε και κάνουν σεξ και είναι και δύο λάμπες. Είναι σαν κοτόπουλα. Έχουν εξηρήσει μέχρι και ρουθούνια μέσα.
22: Ναι.
21: Οι παντρεμένοι θα πάμε και έρωτα και με το που κάνεις χρουπ γίνανε. Κύριε, θέλω να σου πω ότι είναι διαφορετικό του ελεύθερο. Δηλαδή, άμα κατεβάσουμε βρακιά και δύο, θα κλάψουν μάτια.
22: Εντάξει, ρε Φάνη.
16: Τόσο πολύ
21: ρε. Θέλεις ματσέτα Αμαζονίου και να μπει μέσα. Να βγάλεις τα. Και ο ένας και ο άλλος. Αγάπη μου, ακολούθα. Πάω να πω.
23: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Επιστρέψαμε πολύ δυναμικά και χορευτικά με Forever Till The End και ακριβώς έτσι θα συνεχίσω, αφού πρώτα στείλω τα φιλιά μου στον Πάνο και στην Ανίτα, φιλάκια και στους δύο λοιπόν. Και πάμε να σας πω το εξής: ατελείωτη μουσική, λίμνες, κορυφές, εναλλακτικές δραστηριότητες, ηλεκτρονικά πάρτι και ένα ολοκένουργιο stage στα 2.340 μέτρα στην κορυφή της Στίγας. Το Χελμός Mountain Festival επιστρέφει και φέτος και μας ανεβάζει ακόμα πιο ψηλά από τις 19 έως τις 22 Ιουνίου. Υπάρχουν φεστιβάλ που πας για να δεις μια μπάντα, αλλά υπάρχει και αυτό το απόλυτο μουσικό και κατασκηνοτικό φεστιβάλ, παιδιά. Δεν πρέπει να το χάσετε, πραγματικά. Φέτος η κεντρική σκηνή καλωσορίζει την ηλεκτρονική dance μουσική και υποδέχεται τους Βαλερών, Clank Phonics και Κορολόγο που αναλαμβάνουν τα νυχτερινά sessions. Κλείστε τα εισιτήριά σας μονοήμερα ή τριήμερα και φτιάξτε τις πρώτες και καλύτερες καλοκαιρινές αναμνήσεις σας. 2,5 ώρες δρόμους ως τα Καλάβρητα με τα αυτοκίνητα με τα κτέλ. Με καθημερινά δρομολόγια και όπως λένε και πάλι, ελάτε να πάμε στο Χελμό.

Λατρεμένη, λατρεμένη Lady Gaga, πόσο απολαμβάνω το Runway. Λοιπόν, τα μηνύματά σας μου λένε κάποιοι είσαστε πεσμένοι. Γιατί ρε παιδιά Παρασκευή, τέτοιο πέσιμο. Και εσύ, Πανούλη μου, τι σου συμβαίνει, γιατί. Μήπως χρειάζεστε μία απόδραση, να στείλω και ένα μεγάλο, μεγάλο φίλι στη φίλη μου την Άντια. Μήπως χρειάζεται να αλλάξετε λίγο παραστάσεις, σας έχω τη λύση. Πάρος Πάλας Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Πάλας Σουίτς σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή, ένα με την Κυκλαδίδη και ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα, παρακαλώ. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Πάλας Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.

0: Music 892 και η Κάισα ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας, το Smart Park στα Σπάτα, για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου, η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Κάισα, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο φαν εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε.
3: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
8: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: μπισκέτες. Μήπως τοστάκια.
1: Η Μιλνέρ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποιες μέρες ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου πονάει. Να καθίσεις πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνητιδά από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Η ηλεκτρονική μουσική ανεβαίνει στο Χελμό από τις 19 έως τις 22 Ιουνίου. Το Χελμός Mountain Festival σε περιμένει για μουσική και κάμπινγκ στο βουνό. Βαλερών, Clack Phonics, Κορόλοβα και ένα πλούσιο line-up καλλιτεχνών δίνουν το παλμό σε μια μοναδική φεστιβαλική εμπειρία. Χελμός Mountain Festival. Η προπόληση συνεχίζεται.
7: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park. The place of happiness.
9: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
10: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
9: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
10: Καθόλου, το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
11: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
12: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
11: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
12: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
11: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Είχα τρεις μέρες να κοιμηθώ.
16: Κάθε φορά που σε ρωτάω, όπως γίνεται να ξέφυγες λίγο στο πρόγραμμα του ύπνου, να κοιμήθηκες 8, 9, 10 ώρες ας πούμε.
15: 12.
16: Τώρα καταλαβαίνω γιατί είναι έτσι το πρόσωπό σου.
15: Τι είπε? Ξέρεις ότι αν κοιμάσαι πολλές ώρες, κουράζεσαι. Γιατί το σώμα έχει αφιδατωθεί. Γιατί τόσες ώρες δεν έχεις πει νερό.
16: Έχει
15: ναι.
16: Να κοιμάσαι με ένα λάστιχο στο στόμα.
15: Αν με χτυπήσει και εμένα φως στο μάτι, επειδή χάνω τον ύπνο μου, πηγαίνω με κλειστά.
16: Να κοιμάσαι με γυαλιά ήλιο σαν τη Lady Gaga.
15: Βάζω μάσκα πολλές φορές.
16: Βάζει και μάσκα. Με την αφή πηγαίνει όμως.
15: Μια φορά πάτησα τη ρούμη κατά λάθος.
16: Πάει το γατί.
15: Ολοζώντανη είναι, εντάξει.
16: Ήρθε η ώρα να το πω. Σου πήραμε μια αλήθεια με τη ρούμη, γιατί δεν τα κατάφερε η ρούμη εκείνη την ημέρα.
17: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
18: Στο Music 892.
19: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

Αυτός ήταν και ο εκρηκτικός Bad Bunny, του έχω μία δυναμία και έτσι εκρηκτικά θα συνεχίσουμε. Την Παρασκευή λοιπόν στις 3 Ιουλίου το Primer φέρνει παιδιά το New World στην Αθήνα σε ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic music events του καλοκαιριού και ο Music 892 φυσικά θα είναι εκεί. Το New World παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Tomorrowland το 2025 με τον Argy να δημιουργεί μια immersive εμπειρία που συνδυάζει melodic και deep techno κινηματογραφική ατμόσφαιρα και εντυπωσιακά visuals. Ο Argy, ένα από τα πιο σημαντικά ονόματα της melodic techno σκηνής, μαζί με τους Artbat, το κορυφαίο electronic duo με εμφανίσεις στα μεγαλύτερα festivals του κόσμου, έρχονται την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Θες να ζήσεις και εσύ μια ακόμη μοναδική εμπειρία που μόνο Music 892 ξέρει να σου προσφέρει? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Music 6939 892 γράφοντας Argy X Artbat και το ονοματεπώνυμό σου.

επιστρέψαμε σε substitution, έτσι πολύ δυναμικά το πάμε σήμερα, έτσι να ζωηρεύουμε λιγάκι, γιατί δεν χάνουμε ούτε event, δεν χάνουμε ούτε live. Το Σάββατο 20 Ιουνίου, Music 892 και η Spota Wheel δίνουν ραντεβού στην Παλίνη από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα. Τα κουνάβια μας με τον Φανή Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από τις εγκαταστάσεις στην Παλίνη, Λεωφόρος Πάτων, 17ο χιλιόμετρο, σε ένα ξεχωριστό radio event γεμάτο μουσική, σούπερ προσφορές για αγορά ή leasing αυτοκινήτου και ένα μεγάλο μοναδικό δώρο. Ελάτε λοιπόν να γιορτάσουμε μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spota Wheel και να μπείτε και στη μεγάλη κλήρωση για ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing. 10 χρόνια Spota Wheel, ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου.

0: Music 892.
1: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
4: Γιατί το λες αυτό?
3: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
4: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
3: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
6: Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Α4 τα περιπολικό.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
10: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
11: Green.
10: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
13: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
15: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
16: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
16: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
17: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
18: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
19: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
20: Να ζήσετε!
21: Σε μένα πρώτα.
22: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
0: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
22: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
0: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
1: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφή, ξηρή ατμόσφαιρα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
24: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
25: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
26: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
27: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
28: Previously. Στα κουνάβια.
29: Έχω πάμε. Τον Γιάννη, ο οποίος θέλει να μιλήσετε ανάποδα.
30: Ναι, έλα Γιάννη, καλημέρα.
31: Καλημέρα, τι κάνεις.
30: Μιλάς ποδανά.
31: Αμέλα, ομοί. Μην τον πέτα στο πάνω.
29: Καλημέρα, τι κάνεις, όλα καλά.
31: Λιμπερακά, τι είναι η σκάλα, όλα καλά.
32: Παιδιά.
30: Λοιπόν, να μου πει. Φάνη, είσαι ο πιο όμορφος Έλληνας παρουσιαστής που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
31: Νυφάσαι ή ο πιο όμορφος όρους για στις ΠΑ που υπάρχει στη ΛΑΔΑΕ.
30: Το είπα σωστά.
32: Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είσαι φαινόμενο.
30: Ρόδο!
33: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Music 8.9. Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε και έχουμε μπει στην τρίτη ώρα, 12 ακριβώς, παιδιά, και είναι ώρα για δώρα. Έρχονται και άλλα δώρα όμως, μείνετε συντονισμένοι. Το πρώτο δωράκι μας για σήμερα είναι το ρολόι Ούζου, αυτό το καταπληκτικό ρολόι που όλοι θέλετε. Στη συλλογή των ρολογιών Ούζου υπάρχει πάντα ένα ρολόι για τον καθένα. Υπέροχα σχέδια και συνδυασμοί χρωμάτων κάνουν τα ρολόγια Ούζου το ιδανικό αξεσουάρ μόδας για γυναίκες και άντρες. Βρείτε το δικό σας στο ανανεωμένο e-shop ouzou.gr. Αν θες να το κάνεις δικό σου, τότε στέλνεις μήνυμα τώρα στο Viber του Music 6939-892-892 γράφοντας Ούζου και το ονοματεπώνυμό σου.

Επιστρέψαμε με την υπέροχη καταπληκτική φωνή του Teddy Swims. Παιδιά, τι γίνεται στις δουλειές σας? Όλοι μου λέτε για εντάσεις, για φωνές, για meetings, αλλά ταξιδεύετε με τις μουσικάρες μας. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και όχι μόνο με τις μουσικάρες μας, σας έχω δωράκι έκπληξη. Ταξίδι στη Ρόδο, ακτοπλοϊκά για δύο άτομα, με επιστροφής και εσωτερική δίκλινη καμπίνα. Παρακαλώ, να πούμε ότι το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού της, η Blue Star Ferries μα ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 2189-19800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο See More App. Το See όπως η θάλασσα γράφεται, κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries, σταθερά στο ταξίδι. Εάν θες να κάνεις το συγκεκριμένο ταξίδι δικό σου, τότε στέλνεις μήνυμα στο Viber του Music 6939892892 γράφοντας Ρόδος και το ονοματεπώνυμό σας.

Επιστρέψαμε και εγώ συνεχίζω δυναμικά όλο δώρα και event σήμερα. Λοιπόν, το Χελμός Mountain Festival κλείνει τα 4 χρόνια, παιδιά. Το φεστιβάλ που επαναπροσδιορίσε τις ορεινές εξορμήσεις στην Ελλάδα επιστρέφει από τις 19 έως τις 22 Ιουνίου στο Χελμό, συνδυάζοντας φύση και μουσική. Τι καλύτερο από αυτό. Φέτος εγκαινιάζει την τρίτη μουσική σκηνή του με μια μοναδική εμφάνιση του Γιάννη Αγγελάκα στα 2340 μέτρα, παρακαλώ, στην κορυφή της Τίγας. Συγκλονιστικό θα είναι όλο αυτό το σκηνικό, μαγικό πραγματικά. Στην κεντρική σκηνή συμμετέχουν οι κινηθνητοί Γιάννης Χαρούλης, Ιουλία Καραπατάκη, Μίκρο, Αλκινός Ιωαννίδης, Παύλος Παυλίδης, Βέβυλος Άντσερ Εβερσορ και Σκιαδαρέσης, Βαλερών, Κλανκφόνιξ και Κορόλοβα μετατρέπονται στην Ευρωπλαγιά σε ένα ξεχωριστό dance floor μόλις 2,5 ώρες από την πόλη και 20 λεπτά μόνο από τα Καλάβρητα. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα.

Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργία στη Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάδια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17ο χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο.

0: της ημέρας φυσικά. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάβια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις!
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
1: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχο είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
11: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
13: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
12: Για μένα?
13: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
12: Τότε δες το cool.
13: Στην πόλη. Αποκλείεται.
12: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
13: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
14: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Plus, plus, plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus, plus, plus.
17: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Έλα, πού είσαι?
20: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
19: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
20: Έλα, εδώ, δεξιά.
19: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
20: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
19: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι? είσαι, ρε παιδί μου!
20: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο!
19: Άστο, ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
21: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 11 Ιουνίου έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 13,95 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop δοχείο 8,95 το κιλό. Και Coca-Cola και Coca-Cola Zero σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
22: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
23: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
22: What?
24: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Το τζάκι ζεσταίνει εκεί μπροστά μόνο τοπικά. Αν έχεις και το θερμοστάτη εντός δωματίου, δεν ανοίγει τα καλοριφέρ. Είναι όλο το σπίτι παγωμένο και μέσα εκεί μπροστά, μόνο εκεί σκάζει. Δηλαδή είσαι μπροστά στο τζάκι.
26: Μπορεί να έχει το ενεργειακό, να έχει τις σωλήνες που συνδέεται με όλο το σπίτι. Το
25: ενεργειακό,
26: ρε παιδάκι,
25: καλέ,
26: μου.
25: Εδώ πέρα. Δεν έχεις ασανσέρ στην πολυκατοικία σου. Εσύ θες. Το τζάκι είναι για τις φτωχάλες πλέον. Κάθεσαι σε απόλυτη ησυχία και ακούς τα ξύλα.
26: Ακριβώς αυτό,
25: ναι, παιδιά, να είσαι όμως. Στο Περτούλι, να είσαι στην Αράχοβα που για να ακούσεις το ξύλο, και να είσαι στην πολυκατοικία που το καζανάκι του απέναντι το πατάς και ακούγεται όλο. Πάει τουαλέτα, ο άλλος κλάνει.
26: Δεν με αφορά καθόλου.
25: Αγάπη, το Τζάκ θέλει και background. Δεν το έχεις.
27: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
28: Στο Music 892.
29: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

Επιστρέψαμε Music 8-9-2, η ώρα είναι 12.30 και νομίζω πως είναι κατάλληλη στιγμή να μοιραστώ μια πάρα πολύ σημαντική πληροφορία μαζί σας. Πόσο εύκολο είναι να σώσεις μια ζωή, σίγουρα είναι πολύ πιο εύκολο από όσο φαντάζεσαι. Αρκεί να έρθεις στον Πειραιά στις 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου. Εκεί το All Win Care διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και γραφής νέων δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Bloody Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά. Η αιμοδοσία διαρκεί μόλις 15 λεπτά και γραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου. Δώσε αίμα και γράψε δότης μυελού των οστών και δώσε διπλή ελπίδα. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη.

Επιστρέψαμε δυναμικά, πολύ δυναμικά. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά γρήγορη. Τι γίνεται στους δρόμους της πόλης? Παιδιά, τα βλέπω καλά τα πράγματα. Εκεί στο κέντρο είναι τα γνωστά τα σημεία Βασιλής Σοφίας Σταδίου, Αρδιτού. Είναι το γνωστό. Δεν είναι όμως κάτι φοβερό. Και λίγο στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Να δούμε και λίγο τον καιρούλι για το Σαββατοκύριακο. Ναι, μας τα χαλάει ο καιρός. Από τώρα, δηλαδή τώρα πρέπει να περιμένουμε τις βροχούλες, καταιγίδες, μπουρίνια, γαλοζοπτώσεις, όλα τα ωραία. Το Σάββατο θα επιμείνει αστάθεια, το πρώτο μισό λέει του Σαββάτου, η διαταραχή. Η διαταραχή λοιπόν του καιρού από αύριο το μεσημέρι θα λήξει. Να έχετε ένα πάρα πάρα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο που και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε. Και εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 10, ακολουθεί υπέροχη Ευαγγελία Τσιορλίδα. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Ήρθα στα μπίτια καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
10: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
11: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
10: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
11: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκερς. Επιστημονικά μιλάω.
10: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
9: Τι αποφασίσαμε?
11: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
14: Αμέ.
13: Θα έρθεις από μένα.
14: Αμέ.
13: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
14: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
17: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς, που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
18: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
19: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
18: Για μένα.
19: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
18: Τότε δεν στο κουλ.
19: Στην πόλη. Αποκλείεται.
18: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
19: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
20: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
22: Φωτογράφηση.
21: Γιατί?
22: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
21: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
22: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
23: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
24: Scandinavian Sleeping and Living.
25: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
26: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Previously,
28: στα κουνάβια.
29: Πες με μένα γραφική.
30: Ναι.
29: Αυτή η τύπη, όπως είναι ο Φάνης,
30: ναι, ναι,
29: που λέει ότι το σεξ χρησιμοποιείται μόνο για αναπαραγωγικούς λόγους, είναι που έχουν τα περισσότερα προβλήματα.
30: Τι έχω να κάνω σεξ 4 χρόνια! Έχεις πρόβλημα! Αφού το παιδί σου είναι τριών!
29: Ναι, πραγματικά για πες μας τώρα.
31: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: This is Music Booth.
1: Καλησπέρα και καλό μεσημέρι, παιδιά. Όμορφη Παρασκευή, Music 892. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο παρεάκι. Ολοκληρώνεται και αυτή η εβδομάδα με πολύ καλό καιρό, θα λέγαμε. Αλλά σήμερα, μαντέψτε, μάλλον θα σκάσει μια βροχούλα εκεί γύρω στις 2-3 το μεσημέρι. Αλλά μην μου ανησυχείτε, γιατί το Σαββατοκύριακο θα είναι πάρα πολύ καλό. Θα έχει καλοκαιρία. Θα είναι ό,τι πρέπει για θάλασσες, για παραλίες, για εξορμήσεις, με τριαντάρια, με τα μαγιό σας, τα αντιλιακά σας, τα καπέλα σας και όλα τα σχετικά όπως κάνουμε κάθε χρόνο τέτοιες μέρες. Εγώ είμαι η Ευαγγελία Τσιορλίδα. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 4. Έχουμε να πούμε και πάρα πολλά. Ξεκίνησε και το Μουντιάλ. Χαμός. Όλη μέρα μπάλα, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά και επιστρέφω να σας τα πω όλα και σήμερα μέχρι και τις 4.

Music 892, επιστροφή εδώ στη συχνότητα και στην παρέα. Ο μήνας έχει 12. 12 Ιουνίου, λέμε χρόνια πολλά σήμερα στον Ονούφριο. Ο καιρός, όπως σας τα είπα, παιδιά, με 28-29 βαθμούς, αλλά με πιθανότητα βροχούλας έτσι σε κάποιες περιοχές της Αττικής, εκεί κατά τώρα το μεσημεράκι, με εκεί 3-4. Όσο θα είμαστε στην εκπομπή, θα ρίξει και μια βροχούλα, όπως καταλαβαίνετε. Αύριο όμως και μεθαύριο τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Από τις 12 το μεσημέρι και μετά ανοίγει ο καιρός και μπορείτε να πάτε στις παραλίες σας, να κάνετε και μια μικρή εξόρμηση, ένα διμεράκι, μια μικρή απόδραση. Μπορείτε να τα κάνετε όλα και να μην χαλάσετε τα σχέδιά σας. Αυτή τη στιγμή, αν βρίσκεστε στους δρόμους της Αθήνας, θα συναντήσετε λίγο μπουτιλιάρισμα στην Αθηνών Κορίνθου, τμηματικά θα έλεγα. Αθηνών Λαμίας, λίγα θεματάκια. Ένα πολύ μικρό τμήμα εκεί στην Αττική Οδό και λίγο στο κέντρο. Κατά τα άλλα, όλα καταπληκτικά και όλα ωραία. Η μέρα Παρασκευή σήμερα. Και στην παρέα μου, όπως κάθε μέρα, έχω την Nova που κερδίζεται 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Μπορούμε να σας ταξιδέψουμε, εννοείται, σε Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είστε πελάτης της Nova. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κατεβάσετε το Παντού App και να πάρετε τον deal. Τόσο απλά, τόσο ωραία. Και με αυτά, λοιπόν, πάω και στα κομμάτια τα δικά μας τα αγαπημένα. Όλες οι πτυχίες είναι εδώ.

0: Music 892 και η Κάισα ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας, το Smart Park στα Σπάτα, για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου, η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Κάισα, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο φαν εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς.
1: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
2: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
1: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
2: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρο Παπαγάλος.

0: δω την Neymar.
1: Θα το έχει παίξει στην Novibet.
2: Είσαι ξύπνιος.
3: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 11 Ιουνίου έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 13,95 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop δοχείο 8,95 το κιλό. Και Coca-Cola και Coca-Cola Zero σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Καθρέφτης. Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς. Σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
7: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Μαθάμε την Κυριακή 14 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
10: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
15: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
17: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
18: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
19: Να ζήσετε!
20: Άσε εμένα πρώτα.
21: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντρία να ποντάκι.
0: Πάρτε του το μικρόφωνο.
2: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Εμένα οι φίλοι μου με χαιρετάνε και μου λένε καλημέρα τάβλα, αλλά το λέει φιλικά. Και εσύ το διαβάζεις το τάβλα.
22: Κάτε ρε εσύ αστερόπι. Αυτό τώρα είναι φιλικό.
19: Ναι ρε, φιλικά είναι αυτά.
22: Δεν είναι φίλοι σου, να ξέρεις, κάτι άλλο θέλω. Όχι, στο λέω, μην πας φιλικά διακοπές μαζί τους, τον έφαγες.
23: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
24: τρού. Στο Music 892.
25: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Music 892 και επιστρέφω για να σας πάω και ένα, έτσι, μια βολτίτσα προς το Μεξικό, γιατί όλα τα βλέμματα χθες συγκεντρώθηκαν στην έναρξη του Μουντιάλ. Το Μουντιάλ λοιπόν 2026, αυτή η γιορτή του ποδοσφαίρου ξεκίνησε με ένα πολύ εντυπωσιακό σοου στον αγωνιστικό χώρο του θρυλικού Αστέκα. Μεξικανική κουλτούρα συνάντησε το ποδόσφαιρο και το παγκόσμιο κύπελο ξεκίνησε με πάρα πολύ, έτσι, ωραία διάθεση και πολύ ωραία μουσική, θα λέγαμε, και μια υπέροχη παρουσίαση από την αγαπημένη Σακίρα, αυτό που περιμέναμε δηλαδή. Η παράσταση διήρκεσε σε κάτι περισσότερο από 16 λεπτά, εντυπωσιακά, πολύ όμορφα. Σακίρα επιστρέφει με το Die Die μαζί με Burna Boy, που ερμήνευσαν το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης, και όπως καταλαβαίνετε έγινε χαμός, πυροτεχνήματα, έτσι, πολλά χρώματα, γιορτή, πανηγυρισμοί, χορή και τα σχετικά, ακριβώς έτσι όπως πρέπει να γιορτάζετε, παιδιά, το ποδόσφαιρο.

Music 892, όμορφες καλησπέρα σε όλους εσάς που στέλνετε και τα μήνυματά σας. Και σήμερα μέχρι και τις 4, Ευαγγελία Τσιολίδα στο μικρόφωνο. Ναι, μην μου ανησυχείτε καθόλου για τον καιρό που με ρωτάτε. Το Σαββατοκύριακο μπορείτε να πάτε για μπανάκι. Μετά μπορείτε να το συνδυάσετε με ένα πολύ ωραίο ταβερνάκι και όμορφη βόλτα. Ό,τι θέλετε εσείς τα κάνετε, δεν θα σας τα χαλάσει ο καιρός. Και επίσης, μέσα σε αυτές τις βόλτες, παιδιά, έχω να σας πω ότι πρέπει κάπως να εντάξετε στην παρέα σας και την Green. Τα Green Mocktails που έρχονται από την μάρκα αναψυκτικών Green έχει δημιουργήσει για εσάς 6 μοκτέιλες γεύσης με 0% αλκοόλ, για να μην ανησυχείτε καθόλου, με 0% θερμίδες, αυτό και αν είναι ακόμα πιο ωραίο θέλω να σας πω, και έχετε να επιλέξετε ανάμεσα σε μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, spring grapefruit, passion fruit επίσης που αρέσει πάρα πολύ, και ρόδι ginger lime, μια πάρα πολύ ωραία γεύση επίσης που μπορείτε να ανακαλύψετε. Όλα αυτά στην Green. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Κάπου εδώ κλείνει η πρώτη ώρα εκπομπής. Πάμε για μουσική, μικρό break και μη φύγει κανείς.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Music 892.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali. Και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
8: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
9: Η ηλεκτρονική μουσική ανεβαίνει στο Χελμό από τις 19 έως τις 22 Ιουνίου. Το Χελμός Mountain Festival σε περιμένει για μουσική και κάμπινγκ στο βουνό. Βαλερών, Clack Phonics, Κορόλοβα και ένα πλούσιο line-up καλλιτεχνών δίνουν το παλμό σε μια μοναδική φεστιβαλική εμπειρία. Χελμός Mountain Festival. Η προπόληση συνεχίζεται.
10: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
11: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
12: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
11: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
16: Πάμε Cherry Park.
15: Ναι! Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
16: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
15: Cherry Park, the place of happiness.
17: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
18: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
17: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
18: Καθόλου, το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
19: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Previously, στα κουνάβια.
21: Εδώ θα είναι τη τιμωρία σου. Θα λες ζώδια με στον τρία Μπέλου. Πάμε.
22: Δεν είναι δικιά μου τιμωρία. Ναι, κυρία Μπέλου.
21: Προχωράμε.
22: Και στα αισθηματικά η επικοινωνία μπάζ νερά.
23: Πρέπει να προσαρμόσει και το ύφος λίγο τώρα με την
21: Μπέλου.
22: Δεν με χαίρεσαι πρωί-πρωί.
21: Πάμε στο ζυγό.
23: Αυτό κάνει, το κάνει καλά, ρε Δημήτρη.
24: Το σπίτι και η οικογένεια απαιτούν τον χρόνο σας.
21: Ο πατέρα μου.
25: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Και πάμε τώρα σε μια καλλιτέχνητα που εγώ θαυμάζω πάρα πολύ, στην Zoe Kravitz, που είναι το κορίτσι του Harry Styles και όπως όλα δείχνουν, μάλλον τα πράγματα είναι σοβαρά εκεί. Ακούγεται ότι έχει γίνει και μια πρόταση γάμου, ότι έχει επισημοποιηθεί η σχέση και μας αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι ένα από τα ωραίτερα ζευγάρια αυτή τη στιγμή εκεί έξω. Το έκανε μια πολύ ομή και γνήσια τοποθέτηση για τα σημάδια που αφήνει ο χρόνος στο πέρασμά του και νομίζω είμαστε μαζί της. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν προσωπικότητα και για τη στάση της και για τη θέση της και σαν καλλιτέχνητα εννοείται. Επιλέγει να αντισταθεί στο μαζικό κύμα των αισθητικών παρεμβάσεων και να αγκαλιάσει τον εαυτό της, κάτι πάρα πολύ ωραίο. Με τα όποια σημάδια αφήνει στο πρόσωπό της ο χρόνος που κυλά, και είπε κάτι, παιδιά, πάρα πολύ φυσιολογικό, πολύ όμορφο και καλώς που το είπε. Ότι είτε προβεί σε αισθητικές παρεμβάσεις είτε όχι, ο χρόνος θα συνεχίσει να περνά και θα συνεχίσεις να μεγαλώνεις. Δηλαδή, είτε κάνεις τα μποτοξάκια σου είτε δεν τα κάνεις, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γεράσεις. Πόσο δίκιο και πόσο συνειδητοποιημένο.

Χαίρομαι που ταυτίζεστε με αυτό που είπε η Ζόη Κράβιτς, αλλά εγώ θα σταθώ, ας πούμε, στο αν τα μπότοξ, είτε τα κάνεις, είτε τα κάνεις, τα γεράς. Εγώ θα σταθώ σε αυτό που είπε, παιδιά, ότι όπως και να είσαι, σε όποια φάση της ζωής και να είσαι, σε όποια ηλικία και να είσαι, το ομορφότερο πράγμα και το καλύτερο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να αγκαλιάσουμε τον εαυτό μας και να αποδεχόμαστε τον εαυτό μας όπως είναι. Είτε έχει λίγα παραπάνω.

και εγγραφής νέων δοτών μυελών των οστών. Έτσι, μάθε με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά. Η αιμοδοσία διαρκεί μόλις 15 λεπτά, θέλω να σας πω. Και η εγγραφή νέων δοτών μυαλού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου. Δώστε λοιπόν αίμα, εγγραφείτε σαν δότης μυαλού των οστών και δώστε διπλή ελπίδα. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη, 16 Ιουνίου στον Πειραιά, υπενθυμίζω, από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα.

0: με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Music 892.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας

0: όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
1: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννη Κότσιφα, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
12: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
13: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
14: Να ζήσετε!
15: Άσε εμένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Τελούλου. Έχω αφήσει στη μέση σεξ γιατί έπεσε ο πίνακας και μας πλάκωσε. Και όχι μικρός.
20: Ο πίνακας που ήταν κρεμασμένος
19: στον τοίχο.
20: Πάλι καλά δεν είχε στα σπαθιά του παππού. Να κοβόταν και τίποτα και να τρέχαμε και να μην φτάνα.
19: Όχι.
20: Πάλι καλά δεν είχε το τάρανδο το κεφάλι. Να εφάρμοζε κατευθείαν.
19: Σταμάτα ρε.
21: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
14: στο Music 892.
17: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

Music 892 επιστρέφουμε. Εν τω μεταξύ, έχετε δει τι γίνεται με τα δημοσιεύματα που αναφέρουν έναν Τούρκο DJ διάσημο, ο οποίος μοιράζει ντολμαδάκια μέσα στην κατσαρόλα στα live και τα σχετικά, όπου μιλάνε όλοι για τον Μαχμούτ Αρχάν, που εμείς τον ξέρουμε, πασίγνωστος. Μάλλον εκείνοι δεν τον ξέρουν τόσο καλά και γράφουν τα site συνέχεια για έναν DJ διάσημο Τούρκο που μοιράζει ντολμαδάκια. Δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά πώς ξεκίνησε αυτή η κίνηση, αν θέλετε, προσφοράς από τον Μαχμούτ Αρχάν, για να μην ειλικρινείς. Νομίζω κάπου είδα ένα live που έκανε. Πρέπει να ήταν κοντά στην οικογένειά του, πρέπει να ήταν στον τόπο που έχει μεγαλώσει. Και εκεί, επειδή είδα και κόσμο που έμοιαζε να είναι συγγενείς του, μάλλον έβγαλαν τα ντολμαδάκια, ρε παιδί μου, καταλάβατε τώρα, σαν γιορτή της οικογένειας και τα σχετικά. Τώρα αυτός εμφανίστηκε σε ένα πολύ μεγάλο σοου και μοίραζε ντολμαδάκια. Και είχε και άλλους διάσημους DJ δίπλα του. Και έχει πέσει μια κραξιματική πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Εμένα προσωπικά, για να είμαι ειλικρινής, δεν μου αρέσει. Γενικότερα, όχι για τον Μαχμούτ Αρχάν. Έχουμε δει και άλλους DJs να τρώνε πίτσες, μπέργκερ πάνω στα decks, να γλύφουν τα δάχτυλά τους και να είναι μέσα στα λάδια και να παίζουν μουσική. Προσωπικά, δεν μου αρέσει σαν θέαμα, γιατί θεωρώ ότι δεν σέβεσαι τον κόσμο που έχει πληρώσει. Τα εισιτήρια που έχει πληρώσει, πολλά εισιτήρια κοστίζουν και πάρα πολλά λεφτά. Δεν σέβεσαι και την τέχνη σου, να το πω έτσι, αλλά δεν σέβεσαι και το εργαλείο της δουλειάς σου. Το να τρέχουν τα λάδια τώρα στα μηχανήματα, εσύ να γλύφεις τα δάχτυλά σου μπροστά στον κόσμο, δεν θεωρώ ότι είναι και ό,τι καλύτερο σαν εικόνα. Αλλά αυτή είναι η δική μου θέση.

Και καθώς η ώρα περνάει, να σας υπενθυμίσω ότι στην παρέα έχω τις Green Mocktails γεύσεις, Green Mocktails από την Green. Green με αλήθειες και φυσαλίδες, χωρίς αλκοόλ, χωρίς θερμίδες. Σας προτείνουμε να τα δοκιμάσετε. Θα σας κρατήσουν την καλύτερη παρέα αυτό το καλοκαίρι και θα σας δροσίζουν και θα είστε και ξεχνιαστοί. Και φυσικά στην παρέα και το Nova 5G Home Internet με υπεριψηλές ταχύτητες, γρήγορες ταχύτητες έως 300 Mbps, χωρίς οπτική ίνα. Πολύ σωστά ακούτε. Υπάρχει χάρτη ταχυτήτων στο nova.gr. Θα τα ανακαλύψετε όλα. Φυσικά αυτές οι ταχύτητες εφαρμόζονται όπου είναι τεχνικά εφικτό.

0: Music 892 και η Κάισα ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας, το Smart Park στα Σπάτα, για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου, η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Κάισα, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο φαν εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς.
1: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
2: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.
5: Μαρ'

0: το στάκια.
1: Μίλνερ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δεν στο κουλ.
6: Στην πόλη. Αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: People have repower.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
11: Green.
10: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
15: Γιατί το λες αυτό?
14: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
15: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
14: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
16: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 11 Ιουνίου έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 13,95 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop δοχείο 8,95 το κιλό. Και Coca-Cola και Coca-Cola Zero σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
18: Previously. Στα κουνάβια.
19: Έλα Φανάρα, καλημέρα.
20: Καλημέρα αγόρι μου, καλημέρα. Από πού επάγγελμα?
19: Περιστέριος Καρατζής.
20: Δεν καταλαβα τι είπες.
21: Περιστέριος Καρατζής.
20: Όχι, δεν θέλω όνομα τεπώνυμο. Όνομα μόνο και επάγγελμα.
19: Καρατζής.
20: Α, σκαπατζής, σκαπατζής. Εντάξει, ωραία.
19: Καρατζής, κατά.
21: Σκατατζής, λέει.
20: Αδερφέ, συγγνώμη.
22: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Πάμε λοιπόν και στην Ιαπωνία με τον Jacob Elordi, που για ακόμα μια φορά είναι viral, πάρα πολύ ενοχλημένος. Βρισκόταν σε ένα εστιατόριο στην Ιαπωνία. Όταν βγήκε έξω λοιπόν, τον πλησίασε ένας θαυμαστής. Ήθελε να βγάλει μια selfie, όπως καταλαβαίνετε. Ήθελε να βγάλει μια φωτογραφία με τον αγαπημένο του ηθοποιό. Το θέμα είναι ότι ο Elordi δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα. Τώρα δεν ξέρω πώς του μίλησε και αν του εξήγησε ότι δεν θέλει. Αλλά ο θαυμαστής συνέχισε να τον παίρνει από πίσω και να τρέχει από πίσω του, μέχρι που κάποια στιγμή τον ακούμπησε στην πλάτη. Για να του τραβήξει την προσοχή, τύπου ξέρω αυτό. Hey, Elordi, έλα βγάλει μια φωτογραφία. Δεν ξέρω πώς το είπε, βέβαια, για να μην ειλικρινείς. Αλλά ο Elordi ενοχλήθηκε τόσο πολύ που γύρισε και του είπε: σε παρακαλώ, αδελφέ, μη μ' αγγίζεις. Πάρα πολύ ενοχλημένος και αποχώρησε. Αυτά για τον αγαπημένο Jacob. Θα μπορείτε να το δείτε. Είναι TikTok και Instagram. Έχει γίνει viral για κάποιο λόγο που εγώ δεν καταλαβαίνω, αλλά it's okay. Θα σας πάω όμως σε κάτι άλλο. Σάββατο 20 Ιουνίου, τι έχετε να κάνετε? Θα πάτε να συναντήσετε Φάνη, Μαρία και Δημήτρη, τα κουνάβια μας. Και γιατί εκεί η Spota Wheel δίνει ραντεβού μαζί σας και μαζί μας στην Παλίνη από τις 5 ως 7 το απόγευμα. Έχετε ραντεβού και με τα κουνάβια και με τη Spota Wheel. Παλίνη, Λεωφόρος Πάτων 17ο χιλιόμετρο, σε ένα πολύ ξεχωριστό ωραίο radio event, γεμάτο μουσική εννοείται, σούπερ προσφορές για αγορά e-leasing αυτοκινήτου και ένα μεγάλο μοναδικό δώρο. Γιορτάζουμε λοιπόν 10 χρόνια λειτουργίας της Spota Wheel και μπαίνουμε στη μεγάλη κλήρωση για ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing. Μην το χάσετε αυτό, είναι πάρα πολύ ωραίο. 10 χρόνια Spota Wheel, ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Και με αυτά και με αυτά, πάμε στα δικά μας τα αγαπημένα.

Music 892, Ευαγγελία Τσιορλίδα στο μικρόφωνο. Για πολύ λίγο θα είμαι ακόμα στην παρέα σας, γιατί ακολουθεί Maggie Stats. Αλλά να σας πω και μια βόλτα από την τεχνολογία και πολύ ωραίες δράσεις που γίνεται για εσάς. Fractures Navigating Opportunity Through Disruption. Η τεχνολογία, λοιπόν, παιδιά, σήμερα είναι δύναμη, στρατηγική ευθύνη και επιχειρηματική ευκαιρία. Αυτό το μήνυμα ακριβώς φέρνει και η Beyond 2026, η κορυφαία business έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας, που πραγματοποιείται από 17 έως 19 Ιουνίου στο Metropolitan Expo στην Αθήνα. Με αυτό το θέμα, λοιπόν, που σας προλόγησα, συγκεντρώνει επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, startups, ερευνητές και επενδυτές, αναδεικνύει τις ευκαιρίες μέσα από τις προκλήσεις, τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, ψηφιακή διακυβέρνηση, space tech, διεθνείς ομιλητές και B2B και B2G συναντήσεις συνθέτουν το πιο cross-sector επαγγελματικό προορισμό της χρονιάς. Μην μένετε, λοιπόν, θεατές, κλείστε τη θέση σας να πάτε να γίνετε μέρος των εξελίξεων που σας οδηγούν και μας οδηγούν μπροστά. Πάμε για μουσική και επιστρέφω σε πολύ λίγο στην παρέα.

Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάδια με τον Φάνη Λαυρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας.

0: 10. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάβια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις.
1: Α4 τα περιπολικό.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Music 892.
5: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
11: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
13: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
12: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
13: Α, είπα κι εγώ.
14: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
15: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
16: Τι έχουμε?
15: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama,
16: κόκκιπε,
15: κομπάνιο, team colleague,
17: παντρούσκα, καβαλής στο κομμάτιο.
15: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Η ηλεκτρονική μουσική ανεβαίνει στο Χελμό από τις 19 έως τις 22 Ιουνίου. Το Χελμός Mountain Festival σε περιμένει για μουσική και κάμπινγκ στο βουνό. Βαλερών, Clack Phonics, Κορόλοβα και ένα πλούσιο line-up καλλιτεχνών δίνουν το παλμό σε μια μοναδική φεστιβαλική εμπειρία. Χελμός Mountain Festival. Η προπόληση συνεχίζεται.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
19: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
20: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Μαθάμε την Κυριακή 14 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
21: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
22: Scandinavian Sleeping and Living.
23: Πήγα σε μια τελευταία βάφτιση για αυτή τη σεζόν.
24: Αμάτια και εσείς έχετε βαφτίσει όλα τα μωρά.
25: Δεν βαφτίζετε το μωρό άμα δεν δουν τη
23: σεζόν. Θέλω να ξέρεις ότι έφτασα τελευταία στην εκκλησία και τότε μόνο ο παπάς ξεκίνησε τη βάφτιση. Ναι, επειδή περίμεναν εμένα. Ναι.
25: Περίμεναν εσένα τι, να πιάσεις το βιβλίο με τις ψαλμωδίες.
23: Όχι, απλά με περίμεναν.
25: Ψάχναν μια παρθένα στο χωριό. Ναι, γιατί σε είδα και τη φορούσες. Δεν ήταν για εκκλησία.
23: Εκκλησία ήταν. Ήταν λίγο ανοιχτό το μπούστο.
25: Γι' αυτό περίμενε ο παπάς.
23: Εδώ πέτσε φωτιά να σε κάψει.
25: Εμένα, εσένα που πας γυμνίστη.
23: Πήγαινε πιο κύριε.
25: Εγώ δεν πάω με το σουτιέν στην εκκλησία.
23: Πήγαινε, ούτε εγώ πήγα με το σουτιέν.
25: Γιατί δεν φορούσε.
26: Ευθύμη Κάλφα, αστερό πιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
27: Στο Music 892.
28: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

Και πάμε τώρα στο κεφάλαιο ζώδια. Τι γίνεται, επειδή έρχεται και Σαββατοκύριακο. Διαβάζω εδώ, λέει: οι πρωταγωνιστές του Σαββατοκύριακου, τρία ζώδια μαγνητίζουν την προσοχή όλων, ακόμα και αυτών που περίμεναν καιρό. Εγώ διαβάζω, παιδιά, για επανασυνδέσεις, για παλιές αγάπες που έρχονται στο προσκήνιο. Τέλος πάντων, αυτοί που θα ευνοηθείτε ερωτικά αυτό το Σαββατοκύριακο είστε οι δίδυμοι, τα λιοντάρια και οι υδροχόοι. Δεν είμαστε μέσα, οπότε προχωρώ. Εγώ σίγουρα δεν είμαι μέσα σε αυτό. Οπότε προχωρώ και πάω στην αγαπημένη Green, που έχει για εμάς πάρα πολύ ωραία νέα. Τα Green Mocktails, χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, έρχονται για να μας δροσίσουν, να μας κάνουν την καλύτερη συντροφιά αυτό το καλοκαίρι. 6 mocktails γεύσης. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime. Έχετε να διαλέξετε όποια γεύση θέλετε. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Πάμε να ακούσουμε ένα-δυο κομμάτια και να επιστρέψω να σας αποχαιρετήσω για σήμερα.

Επιστροφή εδώ στο παρεάκι για να σας αποχαιρετήσω. Ήδη έχουν σκάσει κάτι μηνύματα, θέλω να σας πω, που ρίχνει κάτι, έτσι, ένα μικρό ψηλό βρέχο σε κάποιες περιοχές εδώ της Αττικής. Αλλά μην μου ανησυχείτε για τίποτα. Θα έχει ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο με υπέροχο καιρό. Να πάτε στην παραλία να το διασκεδάσετε, να φορέσετε τα καλοκαιρινά σας ρούχα, τα αντιλιακά σας και τα μαγιουδάκια σας και να περάσετε καταπληκτικά. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Όπως το λέμε κάθε μέρα, σωστά ακούτε. Χωρίς οπτική ίνα γίνεται και βέβαια γίνεται. Φυσικά, όπου είναι τεχνικά εφικτό, αυτές τις ταχύτητες έως 300 Mbps διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova. Nova.gr, ό,τι θέλετε να παρακολουθείτε και για ό,τι θέλετε να μαθαίνετε. Και εγώ σιγά σιγά να φεύγω, γιατί ακολουθεί Μάγκη Χαραλαμπίδου. Έρχεται τώρα το Μάγκη Στάτ στον αέρα του Music, μην το χάσετε. Αγαπημένη Ντελούλου, Ξένια Γκάλη, και να σας πω, αν θα είστε κολλημένη συχνότητα αργά 12 με 1, σήμερα έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στον ίδιο μας το σταθμό, αλλά αυτή τη φορά σαν DJ. Είναι το πρώτο μου μίξ απόψε το βράδυ στη συχνότητα. Αν θέλετε μουσικούλα, θέλετε λίγο χορό, θέλετε να κάνετε κανένα πάρτι στο σπίτι ή οτιδήποτε, 12 με 1 έρχεται DJ Mix από εμένα, την Ευαγγελία. Καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε τους εαυτούς σας και τα λέμε τη Δευτέρα, guys. Γεια σας! We'll be right back.

0: Music 892.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
5: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
6: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
7: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα 2 καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
8: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
18: Πάμε Cherry Park.
17: Ναι!
18: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
17: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
18: Cherry Park. The place of happiness.
12: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
14: Πολτρόνα Σοφά, solo divani di qualità.
19: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
20: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
19: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
20: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
19: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
21: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Το Massoutis.gr. Έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
23: This is Maggie's Touch.

0: Music 892 και η Κάισα ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας, το Smart Park στα Σπάτα, για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου, η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Κάισα, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο φαν εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης, παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Πλάς, πλάς, πλάς.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς, πλάς, πλάς.
4: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελήσου από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
7: Ήρθα στα Μπίτια καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
8: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
9: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
8: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
9: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκερς. Επιστημονικά μιλάω.
8: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
7: Τι αποφασίσαμε?
9: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
12: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
13: Έλα, πού είσαι?
14: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
13: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
14: Έλα εδώ, δεξιά.
13: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
14: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
13: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
14: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
13: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
15: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
16: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 11 Ιουνίου έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 13,95 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop δοχείο 8,95 το κιλό. Και Coca-Cola και Coca-Cola Zero σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
17: Hugh Gell Live, την Παρασκευή 26 Ιουνίου, στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
18: Εσύ που θα είσαι.
17: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
19: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
21: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
20: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
21: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
22: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.
23: This is Maggie's Touch.

0: Music 892.
1: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
2: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
1: Προσλαμβάνεστε.
3: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
14: Αμέ.
13: Θα έρθεις από μένα.
14: Αμέ.
13: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
14: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
16: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
17: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
18: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
19: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
20: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ τη την εμπειρία Peugeot.
0: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
21: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
22: Γιατί το λες αυτό?
21: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
22: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
21: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
23: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
24: Στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά αρκεί μόνο ένα.
25: Πού πας ρε καραμούζα?
24: Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
26: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
27: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
28: This is Maggie's Touch.

πόσο πραγματικά σου φτιάχνει τη διάθεση να ακούς αυτή την υπέροχη φωνή. Καθόλου τυχαία δεν αποκαλούσαν τον τεράστιο Barry White τον βαρόνο της κρεβατοκάμερας. Αμερικανός συνθέτης, παραγωγός, τραγουδοποιός και τραγουδιστής, γνωστός για την απίστευτη αυτή έτσι βασοβαρύτονη υπέροχη φωνάρα. Νικητής τρεις φορές παιδιά των μουσικών βραβείων Grammy. Με την σταδιοδρομία του να φτάνει στο απόγειο στα μέσα των 70s, εκεί μαζί με την πασίγνωστη ορχήστρα του, την Love Unlimited Orchestra. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς από τις μουσικές επιτυχίες του τεράστιου Barry White. 106 χρυσά άλμπουμ, εκ των οποίων τα 40 έγιναν πλατινένια. Κορυφαίος πραγματικά στο είδος αυτής της μουσικής. Δεν υπάρχει αντίστοιχος, δεν υπάρχει κάτι που να μοιάζει ή να είναι τόσο κοντά στην χάρη, στη μουσική χάρη του τεράστιου Barry White. Πόσο πολύ τον αγαπώ, πόσο πολύ με είχε σημαδέψει αρνητικά σε μια συνέντευξη που του είχα πάρει παλιότερα όταν είχε έρθει στην Ελλάδα. Είχε τραγουδήσει κάπου στο Φάληρο, στον Πειραιά. Δεν θυμάμαι καλά. Σε ένα στάδιο δεν είχε καθόλου καλό ήχο. Και ήταν τόσο έτσι θα έλεγα απογοητευμένος που δεν είχε δώσει αυτό που πραγματικά ήθελε να δώσει στους φίλους του, που είχαν κατακλείσει πραγματικά το στάδιο τότε και είχαν έρθει να τον δουν. Δεν θυμάμαι σε ποιο χώρο είχε δώσει συναυλία ο Barry White. Πάρα πολύ καλός. Δεν ήταν κακός, ήταν πολύ καλός, αλλά πραγματικά ο ήχος δεν ήταν αυτό που έπρεπε για το τεράστιο ταλέντο του Barry White. Αμέσως τώρα πάμε για... τη σύλλα της καρδιάς μας που την ψάχνουμε ολημερής και αλληνυχτής. Με συμπερό απόγευμα Παρασκευής. Είναι Παρασκευή και βαράμε σαν τρελή μέχρι τις 6 Μάγκη Χαρλαμπίδου Μάγκη Στάντς. Ω ναι.

Κωστής μου λέει, Μάγκη, όντως ο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίες δεν ήταν καλός ο ήχος. Καλά, Barry White ήταν φοβερός, αλλά αυτή η φωνή θέλει και καλό ήχο για να μπορέσει να αποδώσει. Στο τέλος της συναυλίας στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θυμάμαι, είχαμε έτσι μια πάρα πολύ όμορφη συζήτηση και μου είχε πει, γιατί δεν ήταν καλός ο ήχος μου, γιατί με ξεπετάξαν. Κάπως έτσι είχε νιώσει. Καλά, είχε γίνει χαμός στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ήταν κατάμεστο έτσι. Μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση το γεγονός ότι αγαπούσαν και γνώριζαν τόσο πολύ τη μουσική του Barry White. Κυρίες και κύριοι, Στεφανία είναι στο στούντιο. Όπως καταλαβαίνετε, η βασίλισσα των social media εδώ του Politis Group είναι μέσα στο στούντιο του Music 892 την ώρα του Magistats για να γράψουμε την μαγική τριπλέτα, η οποία είναι σίγουρο πως θα ξεκινάει με αυτό το κομμάτι που παίζει τώρα. Θα βάλουμε και τη Σίλα, θα αποφασίσουμε ποιο θα είναι και το τρίτο και θα είναι η τριπλέτα του Λιοβασιλέματος. Γιατί φοράω και beachwear ειδικό σήμερα. Λέω. Ακούμε μουσικάρες, θα σας λείψω για λίγο, γιατί έχουμε να κάνουμε εδώ πέρα τα πλανάκια μας για την τριπλέτα που θα ανέβει. Εσείς ακούτε όμως μουσικάρες που μόνο το Magistat σας παίζει ειδικά για σας.

City life.

0: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Μήπως τοστάκια.
1: Η Μιλνερ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Να ζήσετε.
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα ποντάκι.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Μαθάμε την Κυριακή 14 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
11: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 11 Ιουνίου έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 13,95 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop δοχείο 8,95 το κιλό. Και Coca-Cola και Coca-Cola Zero σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
12: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
13: Γιατί?
14: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
13: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
16: Πού πας, καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
17: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
16: Για μένα?
17: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
16: Τότε δες το cool.
17: Στην πόλη. Αποκλείεται.
16: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
17: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ακολούθησέ μας στο TikTok. At official 89.2.
19: This is Maggie's Touch.

Πάμε για νεκ. Έλα πάμε. Πριν πάμε για νεκ, να σας θυμίσω το Σάββατο 20 Ιουνίου, Music 892 και η Spota Will δίνουν ραντεβού στην Παλίνη. Από τις 5 έως τις 7 η ώρα το απόγευμα, τα κουνάβια μας με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από τις εγκαταστάσεις στην Παλίνη, λεωφόρος Πάτων 17ο χιλιόμετρο. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, το event θα είναι όπως πάντα ξεχωριστό, γεμάτο μουσική, σούπερ προσφορές για αγορά ή leasing αυτοκινήτου και ένα πάρα πολύ μεγάλο μοναδικό δώρο. Έλατε να γιορτάσουμε μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spota Will και να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση για ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing. 10 χρόνια Spota Will είναι αυτά, να μεταγιορτάσουμε όπως μας αξίζουν. 10 χρόνια Spota Will, ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Σημειώστε Σάββατο 20 Ιουνίου, από τις 5 έως τις 7 η ώρα το απόγευμα, άλλο Σάββατο. Στις εγκαταστάσεις της Spota Will στην Παλίνη, λεωφόρος Πάτων 17ο χιλιόμετρο.

Είναι Παρασκευή και σήμερα δεν, η αλήθεια είναι πως δεν μπόρεσα να βαρέσω σαν τρελή. Πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους, άργησα να ξεκινήσω γιατί ήμουν σε εκφώνηση πριν. Αχ. Βασικά δεν άργησα να ξεκινήσω, ξεκίνησα 3/4 πριν να φτάσω αντί για μια μισή ώρα που έπρεπε. Πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους, κάντε υπομονή εκεί έξω. Όχι, ασχάθηκε. Θα έχει όμως ωραίο γεωβασίλεμα. Θα δείτε, θα είναι πολύ ωραίο το γεωβασίλεμα. Θα έχει αυτά τα πανέμορφα γκριζογάλανα, ρόζο, πορτοκαλί σύννεφα. Η Ανέκ Λάινς και σήμερα στην παρέα μας. Σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο. Φόβει την μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της. Και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα, δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Simorap. Σι όπως θάλασσα, ε. C-S-E-A, Simor. Κατεβάστε εδώ τώρα. Anek Lines με τον αέρα του τόπου της. Anek Lines με τον αέρα του τόπου μας. Το ξαναξίδι λοιπόν είναι μια προσφορά της Anek Lines. Στείλε τώρα μήνυμα στο 6939-892-892, στο Viber μας εντελώς δωρεάν. Γράψει Anek και ονοματεπώνυμο. Anek, ονοματεπώνυμο. Είναι δωράρα. Κάθε χρόνο είναι πλέον έθιμο. Καλοκαιρινό. Να δίνουμε εισιτήρια από την Anek Lines. Δωρεάν λοιπόν εισιτήρια για δύο άτομα σε δίκλινο εσωτερική καμπίνα και για τα χ. Στείλε τώρα Anek. Ονοματεπώνυμο στο 6939-892-892. Καλή επιτυχία, παιδιά, πάμε. Ταξίδι με άνεση και φιλοξενία και δύο νέους προορισμούς. Μήλο και Σέριφο. Πιστή στην παράδοση και την άνεση, η Anek Lines φέρνει τη νέα. Τα νέα καθημερινά δρομολόγια με προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Ταξιδεύουμε για Χανιά και Ηράκλειο στα ημερήσια δρομολόγια με έκπτωση 30% σε καμπίνες και για τα χειοχήματα. Επίσης ταξιδεύουμε σε Χανιά και Ηράκλειο με έκπτωση 30% σε καμπίνες και για ταχύ, ημερήσια δρομολόγια με 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβάτες και για ταχύ και με πακέτα προσφορών για επιβάτες με οχήματα από 114 ευρώ. Γενικότερα έχει πάρα πολλές προσφορές. Επίσης πάρα πολύ δυνατή έκπτωση 50% για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Αναζήτησε το πακέτο προσφοράς που σου ταιριάζει. Από 114 ευρώ για ένα άτομο και ένα γιοταχή, για δες το όλο αυτό. Εσείς όμως, για δωρεάν, δύο δωρεάν εισιτήρια, σε δίκλινα στο εκεί καμπίνα και γιοταχή, στέλνετε μήνυμα τώρα, εντελώς δωρεάν, στο 6939-892-892, γράψε ANEK.

0: Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό, ω ναι, για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ μόνο το μήνα, με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Πόσο ακριβό ήταν το κινητό ή μάλλον το σταθερό παλιότερα και τώρα με 4 ευρώ το μήνα απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Day Fiber, παιδιά. Μπείτε στο day.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. day.gr/fiber. Εγώ επίσης θυμάμαι που παλιά δεν μπορούσα να στριμάρει και άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα όμως με το Day Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλά ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα απεριόριστες κλήσεις, ok? Αυτό είναι απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Oh, ναι. Day Fiber. Αγαπάμε το Paros Palace Suite. Παράδοση της αισθήσης σου στην άνεση και τη φροντίδα αλλά και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Paros Palace Suite. Στο Paros Palace Suite σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή, ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, το Paros Palace Suite. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalace.gr. Paros Palace Suite, μιλάμε για την αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Ω, ναι. Το Σάββατο. Αυτό το Σάββατο.
1: Έρχεται.
0: Και έχει έρθει και στο στούντιο αριστερό πιχαϊνά. Αυτό το Σάββατο λοιπόν, παιδιά, 13 Ιουνίου, η Αστερόπιχαϊνά, ο Ευθύμης Κάλφας, η αγαπημένη μας Τελούλου, Ευθύμης και η Αστερόπη, από τις 12 ως τις 2 η ώρα το μεσημέρι, εκπέμπουν live σε ένα ξεχωριστό radio event γεμάτο μουσική και παιχνίδι. Το Σάββατο λοιπόν, 13 Ιουνίου, ο Music 892 και η Κάιζα δίνουν ραντεβού στο κατάστημα Μουστάκας, στο Smart Park, στα Σπάτα. Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί με τα παιδιά, μαζί με τους Τελούλου, τα αγαπημένα επιτραπέζια της Κάιζα και να ζήσουμε ένα απολαυστικό σαββατιάτικο μεσημέρι γεμάτο κέφι, μουσική και παιχνίδι. Νομίζω πως δεν πρέπει να το χάσετε αυτό το Σάββατο, δεν πρέπει να χάσετε με τίποτα Ευθύμη και Αστερόπη, αφού τα σπάνε πάντα στα live. Και παρέα με Κάιζα και τα επιτραπέζια της Κάιζα, καλά, τέλειο θα είναι όλο αυτό το σκηνικό. Από τις 12 λοιπόν πίνετε καφέ με τα παιδιά, με τους Τελούλου στο Smart Park στα Σπάτα, στο Μουστάκα, έτσι, στο κατάστημα Μουστάκας, στο Smart Park στα Σπάτα. Και παίζετε τα αγαπημένα επιτραπέζια της Κάιζα.

Λοιπόν, διαγωνισμό για Artbat και Archie. Archie και Artbat δεν θα κάνω σήμερα. Υπόσχομαι όμως ότι θα κάνω και θα δώσω περισσότερες προσκλήσεις από τη Δευτέρα που θα μας έρθει. Οπότε stay tuned, ok? Γιατί τώρα που να προλαβαίνετε να στέλνετε θα γίνει χαμούλης. Πρέπει να δώσω και το iPad εδώ στα παιδιά. Λέω να κλείσω με αυτό. Ωραίο κλείσιμο. Από τις 4 λέμε τώρα, sorry guys, μέχρι τις 6 εδώ στο Music 892, μουσικοθεραπεία και Άγιος ο Θεός με Μάγκη Χαραλαμπίδου και Μάγκη Στάτς. Είναι Παρασκευή, συνεχίζουμε να βαράμε σαν τρελή με Ευθύμη Κάλφα και Αστερό Πιχανά που έρχονται, ή δηλαδή η Ντελούλου, μέχρι τις 9 για να κάνουν χαμό. Καλή συνέχεια, να έχουμε ένα όμορφο, όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. We have two basic sounds. Καλή συνέχεια τη Δευτέρα εδώ. Love you.

0: This is Maggie's Touch.
1: Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάδια με τον Φάνη Λαυρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάδια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις!
2: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Μπαμπά. Τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
7: Πάμε Cherry Park.
6: Ναι!
7: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
6: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Cherry Park. The place of happiness.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Η ηλεκτρονική μουσική ανεβαίνει στο Χελμό από τις 19 έως τις 22 Ιουνίου. Το Χελμός Mountain Festival σε περιμένει για μουσική και κάμπινγκ στο βουνό. Βαλερών, Clack Phonics, Κορόλοβα και ένα πλούσιο line-up καλλιτεχνών δίνουν το παλμό σε μια μοναδική φεστιβαλική εμπειρία. Χελμός Mountain Festival. Η προπόληση συνεχίζεται.
11: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: 10 χρόνια Spotawheel. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
15: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
14: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
15: Α, είπα κι εγώ.
16: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
17: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
18: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
19: Αν με το συμβόλαιό σου τα Gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
17: άλλαξέ το!
19: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα Gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
20: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
21: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
22: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
20: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
22: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
23: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
24: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
25: Και τώρα. Κυρίες και κύριοι.
26: Οπα, οπα, οπα, πολύ να είναι τυλά. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρούλι.
27: Στο Music 892.
26: Δεν το αισθάνομαι ακόμα, κάνε με να το νιώσω.
28: Ξεκινάνε οι Ντελούλου.
26: Ναι, δεν βγάζουμε άκρη, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια αναπαιξητρία.
29: Με το Ευθύμη Τάλφα και την Αστερό Πιχαϊνά.
26: Ναι, αυτό είναι, το έχουμε.
30: Ημέρα είναι σήμερα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ιστορία Μάγκη Χαραλαμπίου. Τώρα τι να σας λέω, αφήστε τα. Θα πω το

0: ρολόι μου έβγαλε ειδοποίηση θορυβώδες περιβάλλον. Τα επίπεδα ήχου φτάνουν στα 90 δεσιμπέλ. Η έκθεση περίπου 30 λεπτών σε αυτό το επίπεδο μπορεί να προκαλέσει προσωρινή απώλεια ακοής.
1: Μπορούμε πάντως να το πάμε έτσι 30 λεπτά, μας πιστεύω.
0: Γεια σας, Τζούτζου Μπρούτζου, καλώς ορίσατε, 9 λεπτάκια μετά από τις 6. Εμείς είμαστε εδώ, δεν θα μπορούσαμε να μην είμαστε άλλωστε μια τέτοια Παρασκευή.
1: Παρασκευή 12 του Ιούνιου, για στο τσακ, γλιτώσαμε το Παρασκευή και 13 και αισθάνομαι ότι η Παρασκευή μας θα είναι εξαιρετική, θα έχει μέσα της τύχη, παρόλο που εκεί έξω ο καιρός δεν έχει αποφασίσει πάρα πολύ τι θέλει να κάνει, ξέρουμε εμείς ότι θα περάσουμε τέλεια εδώ.
0: Θα τον φτιάξουμε εμείς τον καιρό, το κακό του τον καιρό έχει εκεί έξω. Πήγε λίγο να βρέξει, έδωσε ξαφνικά ένα μπουμπουνιτό περίεργο, κοιτούσα τα σύννεφα, λέω τώρα τι φάση τώρα, εσύ από πού μας ήρθες. Έριξε ψυχάλα, αλλά περιμένουμε κάτι μπουρίνια, κάτι λένε κακοκαιρίες, καταστροφές, μπόρες. Αλλά ούτε αυτό το είδαμε. Λίγο τώρα σε ένα σημείο έχει καθαρίσει ο ουρανός, σε ένα άλλο σημείο είναι σαν κακό ψοφονάκι. Δεν ξέρω ρε παιδιά, αλήθεια, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Εγώ το πρωί βγήκα έξω και από τη μία πλευρά ήταν μπιτσόμπαρο, ήλιος, καλό καλοκαίρι, και από την άλλη ήταν ο Άδης είχε βγει πάνω και έκανε βόλτα.
0: Ωραίο αυτό, από τη μία μπιτσόμπαρο, άλλο από το ο Άδης.
1: Ο Άδης,
0: ωραίο.
1: Παιδί μου, λες και είχε βγει να πάρει ψυχές ήταν, δεν ήταν καιρός, δεν ήταν απλά δύο σύννεφα, ήταν μόνο μαύρο. Δεν έβλεπα από ένα σημείο και μετά το βουνό.
0: Λοιπόν, ελάτε στην παρέα μας, θέλουμε πάρα πολύ να μάθουμε και σήμερα πώς είστε, πώς την έχετε, τη διάθεσή σας, πώς περάσατε σήμερα στη δουλειά, πώς περάσατε χθες, γιατί χθες δεν τα είπαμε, μωρέ. Είναι αλήθεια, Πέμπτη δεν ήμασταν εδώ, σας αφήσαμε με τα κουνάβια, αλλά ήρθαμε εδώ σήμερα μέχρι τις 9 για να κάνουμε χαμό και φυσικά για να σας προσκαλέσουμε στο αυριανό μας live που ουέ και αλίμονο. Αχ, άμα δερθείτε αύριο από κοντά να τα πούμε.
1: Απείλησε τον κόσμο και θα έχεις πάρα πολύ μεγάλο δίκιο, γιατί αύριο 12 με 2 στο Smart Park παρέ με την Κάισα εμείς θα περάσουμε τέλεια, θα παίξουμε και επιτραπέζια, θα παίξουμε γενικά, θα γνωριστούμε και είναι κρίμα να μην έρθε να δείτε αυτό το υπερθέαμα.
0: Είναι κρίμα και άδικο, αλήθεια, από τις 12 η ώρα το μεσημέρι έως τις 2 το νου σας, Αστερόπη και Ευθύμης live ζωντανά. Μιλάμε για ένα ξεχωριστό radio event όπου θα γίνει χαμός. Ευκαιρία να τα πούμε, ευκαιρία να δείτε πώς βγαίνει ζωντανά μια ραδιοφωνική εκπομπή. Και φυσικά, όπως προείπε η Αστεροπάρα, να παίξουμε, να κερδίσετε δώρα, να γνωριστούμε καλύτερα, να γίνει χαμός αύριο. Ξαναλέμε ραντεβού στο κατάστημα Μουστάκας με την Κάισα, στο Smart Park στα Σπάτα. Ξεκινάμε με αυτό, αφιερωμένο στην Έλενα, που της πήραν λίγο 2 χρόνια να συντονιστεί και να πει. Επιτέλους λέει, σας ακούω, τι φάση, τι γίνεται. 2 χρόνια μόνο σου πήρε, Έλενα μου, δεν είναι ποτέ.
1: Κάνει αργά παρά ποτέ, δεν πειράζει.
0: Αφιερωμένο, κοριτσάρα, αυτό το νου σου. Τα λέμε σε λίγες ώρες.

0: Ακριβώς 18 λεπτάκια μετά από τις 6. Καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε, guys, πώς είστε εκεί έξω, τα πράγματα εντάξει? Δεν είναι καθόλου ωραία όσον αφορά την κίνηση, αλλά είναι Παρασκευή και αυτό ίσως να το κάνει λίγο πιο υποφερτό, να το πω.
1: Λίγο πιο, λες, δεν πειράζει, άντε σε λίγες ώρες θα έχουν τελειώσει αυτά τα δράματα.
0: Ναι, σε μια ώρα θα έχουν όλα τελειώσει. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Ο Κηφισός για τα ανάθεμα, χάλια μαύρα, ειδικά το ανέβασμά του, τι να σας πω τώρα, σε πάρα πολλά σημεία έχει σταμάταξε εκείνα, σταμάταξε εκείνα. Γενικά τα πράγματα είναι και γλυφάδα, βλέπω. Τι κάνετε εκεί πέρα?
1: Στα έργα πάλι.
0: Εκεί γίνεται, παιδιά, το κλάμα το ίδιο. Στη Βουλιαγμένης επίσης.
1: Πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω.

0: μέσα σχεδόν. Οπότε πρέπει να αρχίσουμε να συνηθίζουμε ότι κάποια στιγμή θα μας πλησιάσει και το 40.
1: Διακοπές κλείσατε, μπέσα τώρα επίσημα, γιατί είμαστε ακριβώς ας πούμε στα μέσα του Ιουνίου και πολύ θέλω να ξέρω αν έχετε κλείσει διακοπές. Εγώ είναι η πρώτη φορά που δεν έχω κλείσει.
0: Τι?
1: Δεν έχω κλείσει διακοπές τον Αύγουστο. Θα πάω με τη Μάγκη Χαραλαμπίδου, το κανόνισα. Θα είμαι ο άνθρωπος που θα κάνει τα πάντα ως βοηθός της.
0: Ναι, πού?
1: Γιατί δε, όπου δεν με νοιάζει, όπου πάει, πάει σε παντού, σε πολλά μέρη.
0: Σε νησιά.
1: Θα μαγειρεύω, κάνω ωραία πρωινά, Μάγκη. Κάνω, θα είμαι το. Θα έχει πισίνα, θα είμαι το pool boy σου. Θα είμαι στην κουζίνα, θα είμαι το kitchen boy σου. Θα είμαι στο. Δεν θα ενοχλώ. Ό,τι θα υπογράψω.
0: Ναι, ναι, ναι. Αν σκεφτώ κάτι διακριτικό στο μυαλό μου, τσακ, εμφανίζεσαι εσύ σε ολόγραμμα.
1: Αν πω ότι δεν θα ενοχλώ, δεν θα ενοχλώ. Θα υπογράψω και συμφωνητικό εμπιστευτικότητας.
0: Και έχει μύθιας μαζί.
1: Ό,τι
0: όλα
1: συμβεί τον Αύγουστο θα μείνει στον Αύγουστο του 26. Και θα το πάρω μετά μαζί μου αυτό.
0: Μάγκη μου, καλώς τα δέχτηκες, κούκλα μου, καλά να περάσεις.
1: Μια χαρά θα περάσουμε με Μαγκάρα, δεν έχουμε
0: καλά,
1: πρόβλημα.
0: Καλά, λέει,
1: τίποτα.
0: Ναι, επειδή δεν ξέρει, άστο. Έτσι έλεγα κι εγώ πριν έρθει.
1: Γλυκούλα μου, ρε. Μελιστάλαχτη. Ζαχαροτούλη μου.
0: Είμαι.
1: Μπουγατσούλα μου, κρέμα μου, ψυχή μου.
0: Μικρουλάκι μου, τι.
1: Εσύ που έκλεισες διακοπές.
0: Σε ένα μεγάλο βράχο, τρίτο βότσαλο αριστερά. Πού να κλείσω. Άμα δεν έχεις κλείσει εσύ, θα έχω κλείσει εγώ. Έπεσε, παιδί μου, το κάστρο μου που εσύ δεν έχεις κλείσει διακοπές.
1: Δεν ξέρω γιατί δεν έχω οργανωθεί. Ίσως πιστεύω ότι κάτι θα βρω. Ίσως επειδή ξέρω ότι. Δεν ξέρω. Έχω κάτι στα σκαριά. Δεν είναι ότι είμαι τελείως ξεβράκωτο στα αγκούρια. Ξέρω. Έχω κάτι λίγο. Αλλά δεν έχει κλειστεί το ξενοδοχείο και το εισιτήριο εννοώ.
0: Άρα τι έχεις κλείσει, απλά σκέφτεσαι ότι σου αρέσει ένα νησί.
1: Όχι, όχι, δεν σκέφτομαι καν νησιά. Θα κάνω ένα πολύ μεγάλο ταξίδι αλλού μακριά, αν το κάνω. Αλλά δεν είναι. Είναι, ρε παιδί μου, τώρα τις επόμενες μέρες, αλλά άλλες φορές.
0: Άμα δεν έχεις εισιτήριο και δεν έχεις ξενοδοχείο, θα πας με το αυτοκίνητό σου και έχεις μόνο αυτό στο νου σου, πού θα μείνεις?
1: Όχι.
0: Έχεις νοικιάσει τροχόσπιτο?
1: Όχι, ρε πουλάκι μου. Όλα αυτά χρειάζονται. Απλώς δεν τα έχω κλείσει. Δεν έχω αποφασίσει αν θα πάω σε αυτό που σκέφτομαι να. Κατάλαβες. Ότι είναι να γίνει.
0: Θα βρεις όμως μέχρι να το αποφασίσεις, αυτό αναρωτιέμαι.
1: Αυτό λέω κι εγώ αυτή τη στιγμή. Αυτό αναρωτιέμαι κι εγώ.
0: Εντάξει.
1: Γι' αυτό το συζητάω. Αυτό είναι το θέμα μας.
0: Όχι, εμένα ήταν ρητορική. Είναι δύσκολο.
1: Ήθες να μου πεις ότι δεν θα βρω το καλό. Χαίρο πολύ. Δεν ξέρω. Αλλά επίσης και ποιος με τόσα που είναι και επανάκριβα τακτοπλοϊκά. Πιστεύω, παιδιά, ότι θα βρούμε. Γιατί δεν θα πάει κανείς στα νησιά. Τουλάχιστον από αυτό που γίνεται τον Αύγουστο. Έχετε μπει να δείτε τα εκτοπλοϊκά?
0: Ναι. Ναι, ειδικά άμα βάλεις και αυτοκίνητο, γεια, αντίο.
1: Μήνες τώρα, λέει η Βασιλική. Λέσβο και Χίο από μία εβδομάδα, ωραία. Ο Μιχαήλ έχει κλείσει Ζάκυνθο. Έχω κάνει καταπληκτικές διακοπές στη Ζάκυνθο, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Η Σοφία Κεφαλονιά,
0: ωραίο.
1: Μπράβο. Άρα έχουμε ακροατές που είναι λίγο πιο οργανωμένοι από ό,τι είμαστε εμείς.
0: Από μένα σίγουρα, από σένα έχω πέσει από τα σύννεφα. Δεν ξέρω, με έχει χτυπήσει σαν κεραυνός τώρα αυτή η είδηση.
1: Να πάμε μια είπαμε και την Πελοπόννησο. Είπαμε, κοίτα, επειδή εμείς έχουμε και τη
0: Πελοπόννησο, ωραία.
1: Έχουμε και η Πελοπόννησο είναι φανταστική. Έχουμε και τη Χαλκιδική πάνω εμείς. Οπότε είναι και μια φάση που λες ότι θα πάω στους δικούς μου πάνω. Έχω Χαλκιδική. Δεν γίνεται να μην δε βρεις Χαλκιδική όταν είσαι σχεδόν από εκεί, κατάλαβες τι λέω.
0: Εντάξει, δεν έχεις και φίλους που να έχουν κανένα σπίτι στη Χαλκιδική να πας εκεί να ράξεις για διακοπές?
1: Δεν ξέρω, δεν το κάνω αυτό να πάω να. Δηλαδή, αν είναι να φορτωθώ, θα φορτωθώ Μάγκη Χαραλαμπίδου, όχι τώρα.
0: Εντάξει.
1: Χαλκιδική, καταλαβες.
0: Στηρίζω, δεν, στηρίζω.
1: Ναι, μέχρι εκεί μπορώ να φορτωθώ.
0: Θα υπάρξει περιπέτεια με τη Μάγκη
1: μέχρι εκεί φορτώνω. Δεν θα είναι φόρτωμα, την ακούσατε εσύ που έσκασες από τις ζήλιες σου.
0: Από το κακό μου, από το κακό μου.
1: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Αφιερωμένο στον Γιώργο που έχει σήμερα γενέθλια και γίνεται 48 χρονών. Περνάνε τα χρόνια, λέει, γι' αυτό μόνο γέλιο και τρέλα. Αφιερώστε μου όποιο τραγούδι θέλετε.
0: Να,
1: πάρε
0: να
1: μια καλομήρα.

0: Σόφμαχ, καλομυράκι 2008, τρίτη θέση, Eurovision, Ελλάδα. Λίγο κάπως έτσι τη θυμηθήκαμε, την καλομύρα. Κάποιοι δεν θα κάνετε διακοπές φέτος, κάποιοι θα κάνετε, κάποιοι δεν μπορείτε να κάνετε επειδή τα πράγματα είναι δύσκολα οικονομικά. Αντιλαμβανόμαστε, κάποιοι δεν θα κάνετε διακοπές γιατί περιμένετε και μπεμπέ, όπως η Μαρία εδώ πέρα που λέει: παιδιά, εγώ φέτος θα παραθερήσω στο μεευτήριο. Καλά να περάσετε εσείς που μπορείτε.
1: Με το καλό, ωραίο παραθερισμένο.
0: Το καλύτερο θα είναι από του χρόνου. Πάει παιδί και παραλία. Άιντε μάλε. Που θα τρέχει, που δεν θα μπορείς να το πιάσεις, να το κυνηγάς, που θα κάνει. Ξέχασε για 18 επόμενα χρόνια, ξέχασε τη θάλασσα.
1: Ο άνθρωπος είναι να τον πάρουμε στο γάμο μας, να μας πει και
0: το χρόνο. Τι να την πω, ψέματα. Όπως λένε όλοι ψέματα με τα παιδιά, είναι ευτυχία, χαχά, χοχού, και βλέπεις σε 5 χρόνια γονείς μαύροι κύκλοι, ζαρωμένοι, όλοι γερασμένοι ξαφνικά. Τι να πω ψέματα, να πω όχι,
1: εντάξει,
0: λέω την αλήθεια. Μετά από 18 χρόνια θα ξαναπολαύσεις μπάνιο.
1: Ναι,
0: μια χαρά, δεν
1: ναι,
0: περνάνε γρήγορα
1: αλλά,
0: τα χρόνια.
1: Αλλά με το παιδί μαζί στην παραλία θα γεμίσεις χαρά, ρε παιδί μου. Θα γεμίσεις ωραίες στιγμές, κατάλαβες.
0: Θα γεμίσεις σπυριά από τον ήλιο, θα γεμίσεις άφθες από το άγχος, πέτρες θα γεμίσεις στα νεφρά, θα κατουράς πέτρες από
1: τι
0: όλα
1: λες,
0: αυτά.
1: Τα για νεφρά τα τώρα που ήρθανε. Ξαφνικά ένα χειρουργείο από το πουθενά.
0: Καλά, στείλε μας του χρόνου μήνυμα Μαρία Ειρήνη. Γερό να είναι το παιδάκι σου, μια χαρά. Όλα να πάνε καλά. Στείλε μας ένα χρόνο από τώρα.
1: Η σκουτάλα δεν είναι να σας ανακατέψει, δεν θέλει.
0: Παιδιά, δεν ανακατεύω. Έχω φίλους και αδερφό που έχουν παιδιά. Συγγνώμη κιόλας. Τι να κάνω, ξέρω, έχω, αντιλαμβάνομαι.
1: Εσύ
0: τι να πω στη γυναίκα.
1: Εσύ με τα νύψια σου, δηλαδή, βασανίζεσαι τόσο πολύ στην παραλία.
0: Εγώ δεν πηγαίνω καν με τα νύψια μου στην παραλία. Ούτε καν. Αλλά βλέπω όταν πηγαίνουν οι άλλοι που ξεκινάνε εκδρομή. Α, πάμε θάλασσα, θα έρθει. Καλά, λέω να περάσετε. Μια χαρά. Ο αδερφός μου έχει και τρία. Δεν είναι μόνο ένα. Έχει τρία και δύο αυτοί πέντε.
1: Άξι, το τρίο είναι
0: καρεκλάκια, τραπεζάκια. Το άλλο με τις ρόδες, μπρατσάκια, παιχνίδια. Γυρνάνε μάλιο τραβηγμένοι όλοι, καμένοι, θυμωμένοι. Η μάνα τους ουρλιάζει. Δεν θα ξαναπάτε πουθενά. Τα μωρά κλαίνε. Μετά νιστάζουν. Μετά πρέπει να τα κάνει μπάνιο. Μετά πρέπει να φάνε. Μετά πρέπει να.
1: Κουράστηκα, ρε φίλε μου, και μόνο που τα άκουσα, ρε παιδάκι.
0: Και αυτό
1: μου.
0: Σου λέω, να.
1: Ωραία.
0: Με τα παιδιά για μπάνιο είναι λες και κάνεις μετακόμιση. Ορίστε, παιδιά, το γράφουν κι άλλοι. Επιβεβαιώνω, λέει ο Άλεξ, το πρώτο καλοκαίρι με παιδί τραγωδία. Η Ευελίνα επίσης μήνυμα. Επιβεβαιώνω το γύρα σε ευθύμη μου.
1: Εντάξει.
0: Εγώ είμαι κουτάλα. Εγώ, πάλι εγώ φταίω.
1: Ναι, αλλά έχετε χαρούμενες στιγμές και χτίζετε αναμνήσεις με τα παιδιά σας. Θα σας ευγνωμονούν ναι, ναι. για αυτές αύριο μεθαύριο.
0: Ναι. Όχι, δεν χτίζετε αναμνήσεις. Χτίζετε τις φωτογραφίες που θα βλέπετε από τα καλοκαίρια χωρίς τα παιδιά. Και θα λες τι ωραίο καλοκαίρι. Θυμάσαι τότε στην Αντίπαρο με μία βαλίτσα και ένα στρίγκ όλο τις 7 μέρες. Αυτό θα θυμάσαι. Τέλος, ποτέ ξανά.
1: Εντάξει, ωραία, ωραία. Τι να κάνουμε τώρα, αφού θα κάνουν παιδιά οι άνθρωποι που μας στέλνουν μήνυμα, τι να τους πούμε. Δεν προλαβαίνουμε.
0: Ο καθένας να πει ό,τι θέλει. Λέει, εσύ είπε.
1: Μα,
0: τι να το κάνω, το χωνέψει. Όχι, προφανώς. Αλλά το θέμα είναι να είσαι προετοιμασμένος για αυτό που έρχεται. Προφανώς και τα παιδιά είναι ευτυχία και θα έρθουν και θα έχεις και ένα ποτήρι νερό όταν στα γεράματα, ας πούμε, και όλα αυτά και τα σχετικά. Ναι, ο καθένας σκέφτεται ό,τι θέλει για τα παιδιά του. Αλλά δεν πάβει να έχει δυσκολίες.
1: Εντάξει.
0: Τι να σου πω, καλό καλοκαίρι. Όχι, μαύρο θα είναι το καλοκαίρι σου. Τελείωσε το καλοκαίρι.
1: Οπλιστείτε με υπομονή και θετική διάθεση και μην τον ακούτε, όλα θα πάνε μια χαρά.
0: Καστελόριζο θα πάει η Ελένη. Ελένη, Καστελόριζο στις θέλω πάρα πολύ, ρε φίλε, να πάω Καστελόριζο. Έχω και μία φίλη από το Καστελόριζο που τη λένε Ελένη κι αυτή.
1: Τέρμα Θεού.
0: Είναι τέρμα Θεού, όντως. Θέλει κότσια να πας. Ενώ, ρε παιδί μου, είναι ώρες. Αν πας, δηλαδή, έχει απαιτήσεις. Αλλά, αν πας μία φορά στο Καστελόριζο,
1: ναι.
0: μπορεί και να μην φύγεις ποτέ.
1: Τόσο ωραία.
0: Καταρχάς, είναι ένα νησί το οποίο δεν έχει παραλίες.
1: Δεν έχει παραλίες.
0: Πηδάς από, δηλαδή βουτάς στη θάλασσα.
1: Από τα βράχια.
0: Όχι από τα βράχια.
1: Μόλους, τι
0: από
1: έχει.
0: Το εκεί που είναι τα σπίτια και τα μαγαζιά ξαφνικά. Λες πω, κάψωσα τώρα ζέστη μου. Έγινε δηλαδή βράζει. Μου τηγανίστηκε το από αυτό μου. Μπλαμ, βουτάς. Βγαίνεις έξω, πίνεις καφέ.
1: Σαν,
0: δεν έχει παιδιά.
1: Σαν να θες να παραιτηθήσει αυτό. Είναι δεν αντέχω άλλο πλάτη.
0: Όχι, είναι έτσι. Ναι, ναι, ναι.
1: Περίεργο.
0: Είναι πολύ ωραία. Είναι τα νερά εκπληκτικά. Πολύ συγκεκριμένος κόσμος επίσης. Οι ντόπιοι είναι φανταστικοί. Ωραίο, ωραίο, ωραίος προορισμός.
1: Ωραία, να μπαίνει στα πλάνα μας, να σημειώνουμε.
0: Ρέθυμνο και Χανιά θα πάω, μας γράφει η Γλυκερία. Λίμνο επίσης φανταστικά πρέπει να έρθετε. Η Λίμνος κι αν δεν είναι ένα νησί για οικογένειες και παιδιά. Δεν θα πατήσουμε ποτέ στη Λίμνο. Λυπόμαστε πάρα πολύ όσο δεν έχουμε παιδιά. Όταν θα κάνουμε παιδιά θα έρθουμε.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι όλες οι οικογένειες πηγαίνουν στη Λίμνο. Σκέψου τώρα σε μια παραλία.
1: Είναι τόσο family friendly.
0: Με 52 οικογένειες.
1: Όχι, κοίτα, είχα πάει μια φορά σε ένα ξενοδοχείο που ήταν μόνο οικογένειες, ναι. Και στις δύο μέρες έφυγα.
0: Εντάξει. Ευθύμη, μας έκανε στην καρδιά περιβόλη, γράφει η Ιωάννα. Πρώτο καλοκαίρι με μωρό και τρέμω με αυτά που ακούω.
1: Έλα καλέ, είπαμε positive thoughts. Φυσάμε, ξεφυσάμε.
0: Positive thoughts, θα να πάρει την
1: ταινία.
0: Τη Μίση Νάνη από δίπλα. Εδώ, την ταντά αμέσως δράσεως, να στο προσέχει το παιδί. Που όλα τα βρίσκει ωραία.
1: Παιδιά, θα χαμογελάτε στον κόσμο, θα χαμογελάτε στο μωρό σου. Θα υπάρξουν δύσκολες στιγμές, αλλά η ευτυχία θα υπερκαλύπτει όλα τα υπόλοιπα.
0: Καλά. Πήγα χθες, θέλω να σου πω, στο Regency πάνω στο καζίνο.
1: Α.
0: Και έφαγα στο Monte Vista.
1: Τι λες?
0: Έπαθα πλάκα, παιδιά. Δηλαδή.
1: Μα είδα το story που έκανες, που πήγαινες πάνω, αλλά δεν ήξερα είδες που έφαγες. Το τελεφερί.
0: Είδες το ανέβασμα στο τελεφερί.
1: Μπράβο.
0: Που πήγαινα και πήγαινα. 7 λεπτά χρονομετρημένα. 7 λεπτά να ανέβεις, 7 λεπτά να κατέβεις κατά μέσο όρο. Έπαθα όλη Αθήνα στο πιάτο, αφού έχω βγάλει φωτογραφίες να σου δείξω.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
0: Και μετά όλες οι γεύσεις στο πιάτο, γιατί φάγαμε και εκεί, ήταν παιδιά, δεν ξέρω, δροσιά, θέα, να μην σε ενοχλεί κανένας, το μάτι σου να μην πέφτει, ας πούμε, στην απέναντι. Να βλέπεις.
1: Άπλα, ρε παιδί μου, δεν
0: λοιπόν,
1: έκοβε το μάτι
0: βλέπεις
1: σου.
0: Βλέπεις μέχρι Πειραιά κάτω.
1: Τέλειο.
0: Βλέπεις θάλασσα.
1: Όλη την Αθήνα, όλη την Αττική.
0: Βλέπεις όλο το χαμό εκεί. Ακριβώς το λεκάνο. Είναι εκπληκτικό πραγματικά. Τόσο πολύ που θέλω να ξαναπάω.
1: Θα έρθω. Ήθελα πάρα πολύ να έχω πάει πριν από σένα για να μην εντυπωσιαστώ τώρα, αλλά κατάλαβες, με πρόλαβες.
0: Λοιπόν, την 17 Ιουνίου, άμα θέλεις, μπορούμε να πάμε την άλλη Τετάρτη.
1: Τέλεια.
0: Στο 1055, γιατί έχει Πέτρο Ύμβριο.
1: Με ψήνει φουλ.
0: Που σου αρέσει και ο Πέτρος.
1: Με ψήνει φουλ.
0: Και θα κάνουμε χαμό.
1: Εννοείται. Και φυσικά εκεί έχει και set menu από ό,τι έχω δει. Στα 45 ευρώ το άτομο. Δηλαδή θα φάμε κιόλας. Δεν θα με βγάλεις ξεροσφύρι.
0: Δηλαδή Πέτρο Ύβριο και το φαγητό. Όλα αυτά στα 45 ευρώ, έτσι.
1: Ναι, τέλειο.
0: Εντάξει.
1: Και φυσικά πληροφορίες και κρατήσεις στο 210-24-21-055.
0: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα και μην φύγεις. Επιστρέφουμε με παιχνίδι. Με δώρο, πολύ ωραίο, με χαμό έχουμε ακόμα μέχρι τις 9, πολύ ντελούλου.
1: Λοιπόν, άκου!
2: Ντελούλου! Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Ο Music 892 και η Kaisa ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο Smart Park στα Σπάτα για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Kaisa, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο φαν εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά Σουπλίν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Music 892.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Ριλί!
8: Race Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
11: Α4 τα περιπολικού.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
13: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
14: Green.
13: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
18: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
19: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
20: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
19: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
21: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
22: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid ή ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
23: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: Γεια χαρά σε όλους, γεια σας. Είμαστε Τελούλου, Αστερόπη και Ευθύμης εδώ στον Music, το ραδιόφωνο που είναι πάρα πολύ μπροστά. Καλησπέρα στον Νίκο που λέει: τι λες καλέ μου άνθρωπε, εμένα είναι το φάρμακό μου τα παιδιά. Γυρίζω σπίτι, τα παίρνω αγκαλιά και μου περνάνε όλα. Νίκο μου, δεν είπε κανείς το αντίθετο, στη θάλασσα να μην πάτε με τα παιδιά. Πάνε στη θάλασσα και πες μου αν τα αγκαλιάζεις το ίδιο και σου περνάνε όλα και είναι το φάρμακό σου. Το θέμα είναι για τη θάλασσα και η φάση που γίνεται στην παραλία με το παιδί. Ναι, στο σπίτι τα αγαπάμε όλοι. Και εγώ τα αγαπάω τα δικά σου στο σπίτι. Στην παραλία δεν τα θέλω. Δεν είναι δηλαδή. Τα νύψια μου δηλαδή και εγώ. Τα νύψια μου τα αγαπάω πάρα πολύ. Σπίτι.
1: Σε κλειστό χώρο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα
1: να τα έχουμε ελεγχόμενα.
0: Το χειρότερο με παιδάκια στην παραλία είναι αυτό που. Εντάξει, και εμείς όταν ήμασταν παιδιά το ζούσαμε. Δηλαδή, που δεν καταλαβαίναμε χριστό όσον αφορά το πόσο κρύα είναι η θάλασσα.
1: Ναι.
0: Και βουτούσαμε εξ αρχής. Είσαι εσύ στη θάλασσα μέχρι το γόνατο, εδώ και δύο ώρες προσπαθείς να μπεις για να μην πάθεις έμφραγμα. Και έρχονται από δίπλα σου τα παιδιά.
1: Ω, καλά.
0: Και πατάνε πάνω στο κύμα και σε κάνουν μουσκεμα ή έχουν κάτι νεροπίστολα, κάτι νεροβόμβες και παίζουν μεταξύ τους και σε κάνουν χάλια.
1: Και ξέρεις τι, εκεί η παγίδα είναι να μην τους πεις μη με βρέξεις, γιατί θα το δουν για παιχνίδι και θα πάθεις καρδιά μια και καλή και θα το κάνουν επίτηδες μετά.
0: Αυτή εκεί η παγίδα είναι άλλη, να μην τα αρπάξει. Καταλαβαίνει, εκείνη το μυστικό, το περίεργο. Λοιπόν, ελάτε να παίξουμε. Ήρθε η ώρα για παιχνίδι. Παιδιά είμαστε κι εμείς και θέλουμε να παίξουμε. Είναι το παιχνίδι, το Συνέσφινάκι. Όπου στο Συνέσφινάκι τι γίνεται. Σας περιγράφουμε μία λέξη, μία ταινία και εσείς πρέπει να βρείτε την ταινία αυτή. Είναι πολύ εύκολο, πολύ απλό. Ταινίες τις οποίες όλοι έχουμε δει και το δώρο είναι ακόμα πιο ωραίο. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Παρακαλούμε πολύ. Στείλτε το μήνυμά σας τώρα παιχνίδι και το όνομα. Αντεπώνυμό σας για να παίξετε και να κερδίσετε Mar Beauty.
1: Παιδιά, μιλάμε για υπέροχα καλλιτικά, θα σας αρέσουν πάρα πολύ. Γενικότερα τα προϊόντα μακιγιάζ της Mar Beauty by Μαργιαλένα Ρουμελιώτη είναι φανταστικά, τα έχω δοκιμάσει, σας το λέω επιβεβαιωμένα. Και αν θέλετε μπείτε και στα social τους, παπάκι Mar Beauty κάτω παύλα official, αλλά και στο www.marbeauty.gr για να τα δείτε. Και φυσικά στείλτε εδώ στο Viber μας στο 693-989-2892 παιχνίδι κενό και ονοματεπώνυμο.
0: Ήρθε η ώρα για παιχνίδι, ήρθε η ώρα για το.
2: Συνεσφινάκι.
0: Γεια σας τη γραμμή.
3: Γεια σας.
1: Γεια, πώς σε λένε?
3: Με λένε Άννα.
1: Άννα, από πού μας ακούς?
3: Από το δρόμο.
0: Από το δρόμο μας ακούς, τέλεια. Μπράβο στο δρόμο. Πού συγκεκριμένα στο δρόμο?
3: Στην Αγία Παρασκευή.
0: Στην Αγία Παρασκευή. Και πες μας λίγα πράγματα για σένα, Άννα.
3: Είμαι 24.
0: Τέλεια.
3: Ψάχνω δουλειά.
0: Ψάχνεις δουλειά, τι δουλειά ψάχνεις, μήπως βρούμε, μπορούμε, το κάνουμε αυτό.
3: Ωραία, τεχνολόγος τροφή ήμουν.
0: Οκ, και δουλειά ψάχνεις πού, σε ποιο τομέα?
3: Είτε σε καλλιτικά, είτε σε τρόφιμα.
0: Είτε σε τρόφιμα, ωραία. Έχεις στείλει βιογραφικά, έχεις τελειώσει τις σπουδές σου, έχεις ξεμπερδέψει από αυτά?
3: Τα έχω κάνει όλα.
0: Ωραία, και βιογραφικά στέλνεις και δεν βρίσκεις?
3: Τώρα έχω ξεκινήσει και περιμένω.
0: Εντάξει,
1: καλή επιτυχία.
0: Λοιπόν, πάμε να κερδίσεις αυτό το πολύ ωραίο δώρο που θα σου φανεί εσένα πολύ χρήσιμο τώρα. Καλλιτικά ανέφερες, 24 χρονών, θα βάφεσαι και τα Mar Beauty είναι υπέροχα. Ταινίες βλέπεις?
3: Βλέπω.
0: Ωραία, δώσε προσοχή, θα έχεις 10 δευτερόλεπτα για να απαντήσεις, εντάξει?
3: Ναι.
0: Τα έντονα συναισθήματα μιας έφηβης προκαλούν απρόσμενες βιολογικές αλλαγές.

0: Πες μας κάτι.
1: Έρμιν και
0: Ρεν. Μας ακούς?
1: Έρμιν και Ρεν.
0: Ποιο?
1: Πάντα στο κόκκινο.
2: Φτούσου μάδια μου. Αρέστια είσαι, αρέστια.
0: Μπράβο ρε φίλη, συγχαρητήρια. Μπράβο. Πες μας για την ταινία, πότε την είδες?
1: Παλιά. Είμαι μαζί με μια φίλη μου.
0: Α, τέλεια. Και?
1: Εκείνη την ήξερε.
0: Α, τι? Ωραία. Δώσε μας τη φίλη σου λίγο στο τηλέφωνο.
1: Εδώ είναι, το σ' ακούς.
0: Πώς σε λένε?
1: Μαρία.
0: Γεια σου Μαρία, σ' άρεσε η ταινία?
1: Ναι, από τις αρέσεις της Pixar, για καινούρια κιόλας θα πω.
0: Από τις καινούργιες, τις τελευταίες είναι.
1: Ναι, για καινούργια κιόλας, γιατί οι παλιές είναι πιο, εντάξει, και σταθερή έξι.
0: Θα πας να δεις το Toy Story τώρα που βγαίνει?
1: Ναι, σίγουρα.
0: Άντε, ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Θα στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber. Να είσαι καλά. Bye bye. Παιδιά, είναι το Turning Red. Όντως, δεν ξέρω αν την έχετε δει. Είναι Pixar. Είναι από αυτές τις animation. Πολύ ωραία.
3: Εμένα όντως μου άρεσε πάρα πολύ. Είχε ενδιαφέρον. Και ειδικά για μικρότερες ηλικίες, αλλά και για μεγαλύτερες. To the point.

0: Είναι το νεβαγιόλ του Bad Bunny. Δεν μπορείτε να φανταστείτε όταν ξεκίνησαν οι πρώτες νότες από αυτό το τραγούδι στην Μαδρίτη, στην Ισπανία, τι έγινε από κάτω.
1: Ακουγόταν ή ακουγόταν μόνο ένα.
0: Εντάξει, χοροπηδητό. Το είπε, ήταν το πέμπτο τραγούδι. Στα πρώτα πέντε τραγούδια το είπε.
1: Ναι.
0: Και έκανε, παιδιά, χαμός. Χαμό, πραγματικά. Είναι και υπέροχο τραγούδι.
1: Είναι και viral στα social και παντού. Θέλω να το αφιερώσω στους κουμπάρους μου που ανεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Τον Τάσο με τη Δήμητρα, τη Μυρσίνη και τον Χρήστο. Και παράλληλα.
0: Όλοι αυτοί κουμπάρι σου είναι.
1: Εντάξει, ο Τάσος και η Δήμητρα είναι κουμπάρι, η Μυρσίνη είναι η αδερφή της Δήμητρας και ο Χρήστος είναι το παιδί τους.
0: Α, εντάξει, μια χαρά.
1: Είναι όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και μας ακούνε και θα μας ακούνε για όλη τη διαδρομή, κατάλαβες. Γι' αυτό. Θέλω να σου πω ότι αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερή που το σπίτι μου δεν έχει τέντες. Θυμάσαι που λέγαμε εδώ για τα πράγματα που λείπουν στο σπίτι μου. Και μεταξύ αυτών ήταν και τέντες. Γιατί η πολυκατοικία μου έχει πράσινες τέντες. Και οι πράσινες τέντες, σύμφωνα με έναν κύριο που βγήκε και μίλησε στο TikTok, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας και είναι από την Ισπανία.
0: Άμα το είπες στο TikTok είναι καράτσε
1: καρισμένο. Παιδί μου είναι αρχιτέκτονας ο άνθρωπος.
0: Αρχιτέκτονας και είναι και επιστήμονας.
1: Ο Ζορντί Μαρτί.
0: Ζορντί Μαρτί.
1: Ζορντί Μαρτί με
0: και
1: το όνομα.
0: TikTok.
1: Άκου, βγήκε και μίλησε και είπε ότι οι πράσινες τέντες που έχουμε στις πολυκατοικίες πάρα πολύ στην Αθήνα δεν είναι καθόλου καλές. Γιατί επειδή είναι σκουρόχρωμες, απορροφούν θερμότητα και είναι σαν να έχουμε ένα καλοριφέρ που να φυσάει μέσα στο σπίτι. Γιατί εκεί συσσωρεύεται θερμότητα πάνω από τον ήλιο και μπαίνει όλη η ζέστη μέσα στο σπίτι.
0: Το πράσινο. Είναι αυτό το ζήτημα σαν χρώμα.
1: Ναι, γιατί
0: δηλαδή,
1: είναι,
0: άμα ήταν,
1: είναι σκούρο.
0: Μοβ με βούλες πάλι.
1: Όχι, ρε πολλάκι μου, αλλά πράσινες τέντες έχουμε σε όλη την Ελλάδα.
0: Καταρχάς είναι πασόκ, παιδιά, το πράσινο. Συγγνώμη κιόλας. Όλες αυτές οι πολυκατοικίες που έχουν πράσινες τέντες, πότε χτίστηκαν, πότε σηκώθηκαν. Πιο 60, καλέ, πιο μετά. Πασόκ λέμε.
1: Α.
0: Πιο.
1: Εντάξει,
0: έλα.
1: Από το 60 ξεκίνησαν να μπαίνουν οι πράσινες τέντες πάντως. 60-70 εκείνη την περίοδο. Και πιο αργότερα κρατήθηκαν.
0: Οπότε όταν ανέβηκαν όλες οι πολυκατοικίες και υπήρχε ανάπτυξη που παίρνανε τα δάνεια και σηκωνόταν η μία πολυκατοικία μετά την άλλη, ήταν τότε επί Πασόκ. Τι χρώμα έχει το Πασόκ? Πράσινο.
1: Τι
0: χρώμα,
1: ρε,
0: πρέπει να μπει τέντα? Είστε με τα καλά σας. Κάπως πρέπει να περνάς, να το θυμάσαι.
1: Ούτε καν ο άνθρωπος λέει ότι το πράσινο το κάνει.
0: Ο άνθρωπος τι να κλάει, από ποια χώρα είναι?
1: Από την Ισπανία.
0: Να πει
1: σου
0: για
1: λέω.
0: Την Ισπανία, για τη χώρα του. Θα πει για τη δικιά μας τώρα.
1: Μα
0: ξέρει ο άνθρωπος για το Πασόκ.
1: Είναι αρχιτέκτονας, ρε.
0: Ναι, τον είδαμε. Αρχιτέκτονας που είναι όλη μέρα στο TikTok. Βάλε στο μυαλό σου τι αρχιτέκτονας.
1: Ρε, κάνε ένα βίντεο για να μας βοηθήσει. Γιατί λέει ότι εμείς τις πράσινες τις τέντες.
0: Άκουσε την εκπομπή. Ο αρχιτέκτονας από την Ισπανία. Άκουσε ότι η Αστερόπη δεν έχει τέντες και ήθελε να παρέμβει και να πει. Για, καλά κάνεις και δεν έχεις αστερόπι τέντες.
1: Τώρα εσύ τον κοροϊδεύεις και ο άνθρωπος μοιράζεται γνώση μαζί μας. Τις πράσινες τέντες τις βάζανε τότε επειδή ήταν πολύ τσιμέντο γύρω μας για να μας θυμίζουν φύση. Αλλά κάνανε λάθος το χρώμα, σου λέω.
0: Πολύ ξυπνάδα και αυτός που το σκέφτηκε αυτό. Για να θυμίζει φύση, χτίστε κανένα, βάλτε κανένα δέντρο. Δεν βάζει τέντες.
1: Σου λέει δηλαδή, τώρα μην τις κάνουμε, ρε παιδί μου, τις πολυκατοικίες.
0: Τι μοιάζει με το δέντρο, μια πράσινη τέντα. Ας τη βάλω. Είναι ίδιο, πραγματικά.
1: Επειδή δεν είχαν χώρο να βάλουν τα δέντρα.
0: Μην κοιτάς το δέντρο, κοίτα το δάσος, έτσι. Μην κοιτάς τη τέντα. Κοίτα όλο το. Μπράβο.
1: Αφού σου λέει χώρο δεν έχουμε που δεν έχουμε. Αφού δεν θα φυτέψουμε που δεν θα φυτέψουμε, ας εικονικά σκεφτούμε.
0: Θυμάστε κάτι παλιές τέντες. Ακόμα πιο παλιές από αυτές τις πράσινες που περιγράφει Αστεροπάρα. Που ήταν αυτές οι. Από τι υλικό ήταν φτιαγμένο?
1: Για βοήθησέ με.
0: Δεν ήταν πλαστικό. Αυτές που γυρνούσαν σε ρολό.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ήταν πανί.
1: Μουσαμάς.
0: Όχι, ούτε μουσαμάς. Όχι, παιδιά. Ήταν ακόμα πιο. Ήταν πλαστικό, δεν το λες. Η γιαγιά μου έχει τέτοιες τέντες, η Θοδώρα. Είναι αυτό το που κάνει και κρίτσι, κρίτσι, κρίτσι, κρίτσι. Είναι υλικό. Η τέντα ήταν υλικό. Όχι πανί, σιδερένιες.
1: Α, αυτές αλουμινίου.
0: Δεν ξέρω άμα ήταν αλουμίνιο.
1: Σαν στόρια
0: τώρα.
1: Που είναι, που είναι κομματάκι,
0: σαν
1: κομματάκια.
0: Σαν στόρι, κομματάκι, κομματάκι. Μπράβο. Και κατέβαινε η τέντα. Τις έχετε προλάβει αυτές τις.
1: Ναι, κάτι μου, σαν εικόνα.
0: Ήταν
1: δεν
0: ακόμα πιο, δηλαδή, ακόμα πιο θερμοκήπιο. Για
1: καλά,
0: το πώς ρουφούσε την ακτίνα.
1: Μέταλλο
0: και πώς
1: για να προστατεύσει το σπίτι σου. Τουλάχιστον από το μέταλλο. Πήγαμε στο ύφασμα. Μην τα θέλουμε όλα δικά μας.
0: Λοιπόν, ακούστε, άμα θέλετε να προστατέψετε το σπίτι σας από την ακρίβεια, στο Μασούτι θα πάτε. Εκεί είναι η μόνη προστασία, γιατί γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει. Όχι απλώς λέμε γιορτές και πανε. το γιορτάζει με το πιο δυνατό τρόπο έμπρακτα. Σπάει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ Μασούτης. Σπάμε τις τιμές κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες. Ακούστε, ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Οπότε εσύ πας και παίρνεις αυτό το αγαπημένο το προϊόν σε τιμή που κυριολεκτικά τα σπάει. Είναι μια προσφορά που ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη μέρα. Δεν τη βρείτε. Όχι, δεν τη βρείτε άλλη μέρα. Και μιλάμε για υπερπροσφορά και σε όλα τα κατάστημα Μασούτης, καθώς και στο masoutis.gr. Και φυσικά πρέπει να προλάβετε την προσφορά αυτή της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. Καταλαβες, δηλαδή μην πας και αργά, θα έχει τελειώσει και μετά τι θα φταίμε εμείς. 50 χρόνια Μασούτης δίπλα στην ελληνική οικογένεια, πάντα με ποιότητα, πάντα με ποικιλία και πάντα με τιμές που κάνουν τη διαφορά.
1: Εσείς μείνετε συντονισμένοι γιατί επιστρέφουμε για τη δεύτερη μας ώρα.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
3: Θέλουμε λεφτά. Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.
4: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου διψάγει ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Καθρέφτης, η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή. Δεν είναι ένα πέρασμα. Είναι ροή, είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
8: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
9: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική, 140 χρόνια εδώ.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
17: Εσύ που θα είσαι.
16: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
17: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείσαι από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems, αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
18: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
19: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
20: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
21: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
22: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
1: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μας στον Music 8-9-2. Έχει ξεκινήσει η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και πάνω το κάνω, ξέρετε, το πήγα πολύ αργά. Και μετά λέω, έλα να φεύγουμε γρήγορα, γρήγορα.
0: Θέλει να φύγει.
1: Όχι ρε, να φεύγουμε ενώ να μπαίνουμε δυναμικά στη δεύτερη ώρα, κατάλαβες. Να αφήσω την ενέργεια τη χαλαρή πιο πίσω. Για να μπούμε με γκάζια στη δεύτερη ώρα, κατάλαβες. Αυτό ήταν το mood.
0: Αυτό είναι το mood της Αστερόπης δύο χρόνια τώρα, για να ξέρετε. Αυτό είναι, δηλαδή και στη σχέση μας. Έτσι είναι. Ξεκινάμε τρέλα, συνεχίζουμε χαλαρά, μετά μπορεί να κλαίμε, μετά μπορεί να γελάμε. Μετά, ποτέ δεν βαριέσαι όμως. Αυτό. Μετά μπορεί να βρίζεσαι, μετά λες να σε κάνω μια αγκαλιά. Μετά μπορεί να θυμώσεις δύο μέρες να πάρεις μια απόσταση. Μετά μου λείπεις. Μετά σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανες εσύ αυτό για μένα. Είναι αυτό, είναι
1: σαν τρενάκι.
0: Είναι σαν τρενάκι.
1: Roll coaster συναισθημάτων.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Αυτό.
1: Ωραία, άκουμε λίγο.
0: Σε Λούνα Πάρκ θέλω να πω.
1: Roll coaster συναισθημάτων, αυτό. Το ίδιο πράγμα είναι το Λούνα Πάρκ. Αλλά να σου κάνω μια ερώτηση. Σημαντική ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Θα με ήθελες flat?
0: Όχι, εννοείται.
1: Θα ήθελες να αντιδρώ σε όλα σαν την παλιωμούμια?
0: Κοίταξε να δεις τώρα, επειδή με ρωτάς.
1: Ναι.
0: Το flat και από το τρενάκι,
1: ναι,
0: έχει και μια απόσταση, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει μια τέτοια. Αλλά εξηγώ στους ακροατές ότι ήταν. Μου θύμισε αυτό ακριβώς. Το γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε. Πάμε λίγο. Είναι αυτό. Το έκανες έτσι. Είναι αυτό το. Ξαφνικά γυρνάς και λες ποιος μπήκε στο δωμάτιο. Ποιος ήρθε.
1: Όχι, ποιος μπήκε μέσα της είναι η ερώτηση, κατάλαβες. Γιατί μπαίνουν κάτι πνεύματα και αναστατώνεται η φάση.
0: 7 λεπτάκια ακριβώς μετά από τις 7 είναι Παρασκευή σήμερα. Είναι ακριβώς 12 Ιουνίου. Σήμερα δεν έχουμε κάποιες γιορτές για να σας πούμε να πείτε χρόνια πολλά. Τύπου ο Νούφριος γιορτάζει. Δηλαδή τίποτα.
1: Όσιος. Πολύ τον μνημονεύω.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί ήταν πάρα πολύ αδύνατος, γιατί ήταν ασκητής. Και κάθε φορά που θέλω να πω κάποιον ότι είναι πάρα πολύ αδύνατος, το λέω Όσιο Νούφριο.
0: Αυτός δεν είναι Άγιος.
1: Όχι, είναι Όσιος. Τώρα παίζουν κάτι βαθμίδες. Πιστεύεις, θυμάμαι και εγώ πολύ καλά. Κάτσε. Κάποιοι μαρτύρησαν, ενώ κάποιοι άλλοι αγιοποιήθηκαν για άλλους λόγους, ναι.
0: Άρα νομίζω, αυτός που μαρτύρησε.
1: Όσιος νομίζω είναι αυτός που μαρτύρησε. Ναι, όσιος.
0: Συγγνώμη,
1: μαρτύρησε.
0: Πιο ψηλά στην ιεραρχία ποιος είναι?
1: Τι πάει είμαι η ιεραρχία. Πώς, ρε
0: παιδιά, το άλλος μαρτύρησε, τον σακάτεψαν.
1: Ναι, δεν έχει σημασία.
0: Δεν πρέπει να είναι πιο ψηλά από τον Άγιο.
1: Γιατί να είναι πιο ψηλά.
0: Ο Άγιος πώς αγιοποιήθηκε.
1: Μα δεν μετριέται τώρα η θρησκεία σε πιο ψηλά και πιο χαμηλά.
0: Πώς, ρε παιδί μου, ο ένας είναι, αν έχει μαρτυρήσει.
1: Παιδί μου, δεν είναι σαν εδώ πέρα, είσαι παπάς, είσαι διάκος, είσαι αρχιεπίσκοπος και ανεβαίνουν οι βαθμοί.
0: Πάντως εδώ που μας στέλνουν εδώ πέρα μήνυμα, λένε παιδιά, ο Όσιος πρόκειται για μοναχό ή ασκητή που αφαίρωσε τη ζωή του στη προσευχή, την άσκηση και την πνευματική ζωή.
1: Βλέπεις, ασκητής Όσιος ο νουφρούς της πάγω. Πολύ αδύνατος.
0: Εσύ είπες ότι μαρτύρησε, ρε.
1: Ναι, αλλά.
0: Τι είπα εγώ, είπα αυτό. Δεν είναι καν το ίδιο.
1: Όχι. Είπα ότι κάποιοι μαρτύρησαν. Νόμιζα ότι αυτό ήταν διαφορά. Κάπου έχει και εκεί μια διαφορά. Αλλά σου είπα, Όσιος ο νουφρούς ήταν ασκητής, γι' αυτό τον μνημονεύω, επειδή ήταν πολύ αδύνατος. Άρα σε αυτό το κομμάτι έπεσα μέσα. Θυμάμαι πολύ καλά ποιος είναι. Μην με ρωτήσετε τη διαφορά για το Όσιος και το Άγιος.
0: Υπάρχουν, λέει, ας πούμε, ο Άγιος Γεώργιος μαρτύρησε επί διωγμών των χριστιανών.
1: Μάλιστα.
0: Η Αγία Εκατερίνη θανατώθηκε επειδή παρέμεινε χριστιανή. Ο Άγιος Δημήτρος επίσης μαρτύρησε για την πίστη σου. Πίστη του. Αλλά ο Όσιος αγίασε κυρίως μέσω ασκητικής και μοναχικής ζωής.
1: Άρα ήταν το ανάποδο από αυτό που είπα.
0: Δηλαδή ο μάρτυρας
1: είναι ο Άγιος. Άρα ήταν το ανάποδο από αυτό που είπα. Εντάξει, ωραία. Μια χαρά. Σου είπα, κάποιοι μαρτύρησαν και κάποιοι τέτοιο. Δεν θυμόμουν ποιοι είναι ποιοι. Τώρα, τι crash test περνάω στις 7 και 9 πρώτα λεπτά.
0: Μα δεν σε ερώτησα, δεν σου είπα πες μας σαν ειδική. Ήταν μια γενική ερώτηση, απλώς ήθελες να απαντήσει. Δεν σε είπα Στερόπη πες μας. Ήταν γενικό το ερώτημα.
1: Είχα τη γενική αίσθηση, κατάλαβες. Δεν έπρεπε να ξεχωρίσω ποιος είναι ποιος. Η λογική ήταν η ίδια.

0: Επίσης, μεταξύ όλων των άλλων, έχουμε και το Ελνίνιο, το οποίο ξεκίνησε επισήμως και δεν ξέρω αν τα μάθατε. Αν δεν τα μάθατε, θα σας τα πω τώρα εγώ στο hot topic of the day. Χθες ξεκίνησε, ήταν η επίσημη πρώτη.
1: Το Ελνίνιο.

0: Ναι, ναι, ναι, και επίσημα αυτό το κλιματικό φαινόμενο και εκτιμάται ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον ως το φθινόπωρο, σύμφωνα πάντα με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες των ΗΠΑ καθώς και της Ιαπωνίας. Τι κάνει τώρα το Ελνίνιο? Ζεσταίνει τα νερά στην τροπική ζώνη του Ειρηνικού.
1: Μάλιστα.
0: Και συνήθως ανεβάζει την παγκόσμια θερμοκρασία έως έτσι κάποιες πολύ συγκεκριμένες μονάδες, προκαλώντας ακραία καιρικά φαινόμενα όπως πλημμύρες.
1: Πολύ καλά.
0: Το έχουμε δει να συμβαίνει στο Περού, για παράδειγμα, αν θυμάστε. Και ξηρασίες, όπως στην Αυστραλία. Τα μετεωρολογικά μοντέλα δείχνουν, παιδιά, ότι αυτό το φαινόμενο ίσως εξελιχθεί σε σούπερ Ελνίνιο, δηλαδή σε πολύ ισχυρό.
1: Α, δεν μας έφτανε που ήταν το απλό, η απλή του version.
0: Πολύ ισχυρό, και να σας υπενθυμίσω ότι από τα ισχυρότερα και δυνατότερα τέτοια φαινόμενα πρόκειται να έρθουν με αυτό το σούπερ Ελνίνιο.
1: Ξέρουμε ότι ήδη ο καύσωνας στην Ευρώπη έχει ξεκινήσει. Εδώ τα λέγαμε και τις προάλλες και για κόσμο που έχει φύγει από τη ζωή λόγω του καύσωνα. Οπότε αν αυτό εξελιχθεί κι άλλο σε σούπερ, δεν θέλω να ξέρω τι θα γίνει.
0: Είναι σχεδόν βέβαιο πως θα συνεχιστούν έως το φθινόπωρο, λένε οι μετεωρολόγοι, και τέτοιες ακραίες θερμοκρασίες έχουν να καταγραφούν από το 1950. Αυτό, με αυτό μας προειδοποιούν. Να σας πω ότι οι θερμοκρασίες του 2024, αν θυμάστε, πριν από δύο χρόνια, που ήταν η θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ.
1: Έτσι νομίζαμε.
0: Είχαν ενισχυθεί από το φαινόμενο, από το Ελνίνιο τότε. Πάντως να ξέρετε ότι οι επιπτώσεις είναι παντού οι ίδιες και είναι εγγυημένες, καρά τσεκαρισμένες. Όπως σας είπα, είναι οι πιθανότητες για πλημμύρες σε περιοχές όπως το Περού και ο νότος κυρίως, για ξηρασία, αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών. Το βλέπουμε και αυτό με τις πυρκαγιές να συμβαίνει. Συνήθως λέει περιορίζει τη δραστηριότητα τυφώνων στον Ατλαντικό, αλλά μπορεί να μειώσει και τις βροχές στην Κεντρική Αμερική. Μένει να δούμε αν τώρα αυτή όλη η θερμοκρασία καταγράψει καινούριο ρεκόρ. Και ίσως όλο αυτό που θα συμβεί φέτος, παιδιά, μέχρι και το φθινόπωρο, για το 2026 μιλάω, ίσως αυξήσει και τον κίνδυνο νέων θερμοκρασιών ρεκόρ για το 2027.
1: Ίσως είναι μια πολύ καλή στιγμή.
0: Δουλεύουμε από τώρα δηλαδή για το χρόνο.
1: Το προετοιμάζουμε σαν την προθέρμανση στο φούρνο που τον βάζει για ένα 50 λεπτό να ζεσταθεί για να βάλεις μετά το φαΐ. Ναι. Μια χαρά. Λέω ίσως είναι μια πολύ καλή στιγμή να μετακομίσουμε στην Ανταρκτική. Δεν έχω να κάνω κάποια άλλη δήλωση. Βόρειο, νότιο, πόλο, κάτι. Ίσως εκεί τα πράγματα είναι τα μόνα που... Δροσιά δεν είναι ότι δεν θα έχει, αλλά κατάλαβες. Και εκεί ακόμα υπάγει λιώνουν. Καλύτερα πάντως από εδώ. Αλλά και πολύ καλύτερα από εδώ, έχω ακόμη άλλο καλύτερο. Το καζίνο της Πάρνηθας που έχει βουνό. Σίγουρα στο βουνό τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δροσερά από ό,τι στην πόλη. Θα γλιτώσει τη ζέστη. Και κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Σας τα λέω από τώρα για να το έχετε στο νου σας. Και μπορείτε να ζήσετε την πιο super cool εμπειρία στο Regents Casino Mont Parnes με απίθανες σκληρώσεις που μπορεί να σας φουλάρουν το ρεζερβουάρ για καλοκαιρινές εξορμήσεις και όχι μόνο. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
0: Δυναμώστε τώρα το ραδιοφωνό σας, παιδιά. Αυτή είναι η Νέλη Φουρτάντο που μας αρέσει πολύ σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι το Say It Right, το θυμάστε?

0: Θα σου σουδιάσουμε. Τι γίνεται, έχεις κάτι καλό να μας πεις?
1: Καλέ, βέβαια έχω να φέρω πολύ ωραία πράγματα και σήμερα. Λοιπόν, θα σου πω για Δανάη Μπάρκα και Φάνη Μπότσι που παντρεύονται. Είναι το Σάββατο ο γάμος τους, αύριο, και έχουμε επώνυμους καλεσμένους, after party, λεπτομέρειες, τι θα γίνει. Διαβάζω το άρθρο στο T-Life και να σου πω ότι θα γίνει κάπου κοντά στην Μεσσηνιακή Γη. Είδαμε και φωτογραφίες της Δανάης που έβγαλε από την Μάνη στη θάλασσα, που ήταν στην παραλία.
0: Πότε είναι ο γάμος?
1: Το Σάββατο.
0: Αύριο.
1: Δεν είναι αυτό το Σάββατο, το γάμος του Σαββάτου. Ο γάμος του Σαββάτου.
0: Δεν με κάλεσα, θα θυμώσω.
1: Ναι, το βράδυ του Σαββάτου. Οι εορτασμοί δεν θα. Οι εορτασμοί δεν θα ολοκληρωθούν το βράδυ του Σαββάτου, αλλά το μεσημέρι της Κυριακής τον ένοφο ζευγάρι θα υποδεχτεί σε ένα πιο στενό κύκλο φίλων.

0: κάνει τη συγγενών σε γνωστή ταβέρνα της περιοχής. Αλλά ο γάμος θα γίνει το Σάββατο. Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, έχουν λάβει πρόσκληση η Δέσποινα Βανδύ, Μαρία Καβογιάννη, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Νίκος Κοκλώνης, Μαρία
1: Μπεκα. Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, τι πρόσκληση έχει λάβει?
0: Τι να σου πω τώρα, εδώ πέρα τα βλέπω σε ονόματα και τα διαβάζω όλα μαζί. Μαρία Μπεκατόρου.
1: Μαζί δεν μένουν, δεν είναι όλοι μαζί πάνω κάτω.
0: Ναι, αλλά τον έχουν βάλει εδώ στο άρθρο στους celebrities που έχουν.
1: Που έχουν πάρει πρόσκληση.
0: Έχουν πάρει ό,τι να είναι.
1: Η Βίκη Σταυροπούλου θα είναι. Έχει πάρει πρόσκληση. Μα είμαστε με τα καλά μας, δηλαδή. Δηλαδή, μη χειρότερα, δηλαδή. Ό,τι να είναι.
0: Σμαράγδα Καρύδη, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Αλέξης Γεωργούλης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού. Α, ζευγάρι θα πάνε. Αντιγόνη Ψυχράμη με Δημήτρη Μακαλιά.
1: Φύγανε.
0: Άρης Καβατζίκης, Μαρία Φραγκάκη με τον Νίκο Μάρκογλου. Ορίστε, εσύ γιατί δεν είσαι? Αναρωτήσου τώρα, τώρα που διάβασα τα ονόματα.
1: Να θυμώσω. Πού δεν τους φτάσαν προσκλήσει. Άμα στείλαν προσκλήσει στη μάνα της και στον Χατζηπαναγιώτη, δεν έμειναν προσκλήσει. Λογικό είναι.
0: Γι' αυτό έγιναν έτσι τα πάντα. Τα πράγματα. Πάντως, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι κάπου πήρα σήμερα το μάτι μου σε μια εκπομπή στην τηλεόραση. Ότι δεν έχουν ανακοινωθεί κουμπάρι και ότι θα είναι εκεί στους καλεσμένους και θα διαλέξει εκείνη τη στιγμή. Αυτό έχει πάρει το μάτι μου. Ναι, ότι δεν έχουν ανακοινωθεί.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν το είδα. Μην πω και κάτι που.
0: Το είδα, ναι, το είδα σε κάποια.
1: Μια χαρά να το απολαύσουν, να περάσουν ωραία και οι καλεσμένοι να περάσουν ωραία στα επόμενα.
0: Πολύ καλά να ζήσετε. Βίων Ανθόσπαρτων. Περνάω σε Μαρίνα Σπανού που έδωσε μία συνέντευξη και είπε ότι όταν βγήκε στον δρόμο να τραγουδήσει στα 17 της, οι γονείς της έπαθαν εγκεφαλικό εντός εισαγωγικών, γιατί ήταν πάρα πολύ μικρή και βγήκε στον δρόμο να τραγουδήσει, ρε παιδί μου. Ήταν τότε και η εποχή κοροναϊού με live που δεν υπήρχαν, γιατί ήταν κλειστά τα μαγαζιά και ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά εκείνη ήθελε τότε να το κάνει και παρά το φόβο που κυριαρχούσε. Γιατί ήταν στο μούντο το κοριτσάκι μας τώρα που θα βγει στο δρόμο. Τη βοήθησαν, της πήραν εξοπλισμό, τη στήριξαν και το
1: έκανε.
0: Είναι
1: και μαζί της μέχρι και τώρα οι γονείς της. Δηλαδή είναι και μάνατζερ ουσιαστικά, την παραγωγή, την μανατζάρουν και όπου πηγαίνει και εμφανίζεται είναι μαζί. Και μπράβο τους που την στηρίζουν. Δηλαδή αυτό σημαίνει στηρίζω.
0: Ναι, έμπρακτα και πάρα πολύ σημαντικό οι γονείς να έχουν αυτή τη στάση στο, ναι, για το απέναντι στο παιδί τους, όποια και αν είναι η γνώμη τους και η άποψή τους. Περνάω και σε ημισκούμπρια, που εδώ συζητούσαμε πάλι τις προάλλες ότι θα γιορτάσουν τα 30 χρόνια από τη δημιουργία τους. Και με αφορμή αυτό, ο Μηθριδάτης έδωσε μία συνέντευξη στην εκπομπή Bonjourno. Ξέρεις, και τον ρώτησαν διάφορα πράγματα, μεταξύ άλλων και γιατί σταμάτησαν, πώς πήραν την απόφαση να σταματήσουν. Και είπαν ότι πρακτικά δεν τσακώθηκαν, αλλά ότι επειδή μου υπάρχει τριβή μέσα σε ένα συγκρότημα έπειτα από αρκετά χρόνια, ότι μπορεί να αλλάξουν κάποια στιγμή όλα μορφή, όπως γίνεται και σε ένα γάμο, σε μια σχέση και τα σχετικά, και ότι μπορεί ακόμη και εξωτερικοί παράγοντες να επηρεάσουν αυτή τη σχέση και να δημιουργήσουν τριβές, και αυτό συμβαίνει όπως στις σχέσεις έτσι και στα συγκροτήματα.
1: Επηρεάζονται οι σχέσεις, και μια σχέση που μπορεί να επηρεαστεί είναι και η σχέση σας με το Μασούτη, παιδιά. Ειδικά θα επηρεαστεί θετικά αν κατεβάσετε το Μασούτη app. Το application, παιδιά, του Μασούτη, αυτό που βολεύει πάρα πολύ, το έχω και εγώ στο κινητό μου πάνω-πάνω, πρώτα εκεί μπαίνω, βλέπω mail, βλέπω αν πέθανε κανείς, μου αρέσει πολύ αυτό, όχι να πεθαίνει άνθρωπος, απλώς μου αρέσει να το μαθαίνω πρώτος, κατάλαβες τι λέω, και μετά μπαίνω στο Μασούτη app, μπαίνω, κάνω τις αγορές μου γρήγορα και εύκολα, και μάλιστα το application αυτό μπορείς να το έχεις στο κινητό, αλλά μπορείς να μπεις και σε tablet και από τον υπολογιστή στο Μασούτη.gr, και φυσικά εξυπηρετεί πάρα πολύ, γιατί δεσμεύεις το διάστημα της παράδοσης που θέλεις, χρησιμοποιείς vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια, είτε online στο κατάστημα είτε οπουδήποτε αλλού, ενημερώνεσαι για τα φυλάδια προσφορών που έχει, και βρίσκεις ακόμα και συνταγές. Δηλαδή έχει μια συνταγή που λες, θέλω να κάνω αυτό τη μακαρονάδα, ωραία. Τι υλικά θα χρειαστώ, τσαπ, στην εφαρμογή, τα βρίσκεις, συντονίζονται όλα με εξατομικευμένο μενού για τον καθένα. Δηλαδή αυτό είναι πανέξυπνο, θα σε μάθει και μετά θα σου σερβίρει αυτά που γουστάρεις για να μην ψάχνεις. Είναι το σούπερ μάρκετ που μας καταλαβαίνει και το σούπερ μάρκετ που μας ακολουθεί παντού κυριολεκτικά. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο www.masoutis.gr και φυσικά να μπείτε τώρα στα κινητά σας, αν δεν έχετε κάνει το download το σωστό, να το κάνετε τώρα όσο, όσο εγώ θα μιλάω, εσείς θα κατεβάζετε.
0: Εσείς μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Όχι, όχι, φύγε, δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα.
1: Μόλις έκανα μπάνιο.
3: Λούλου, έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δες το κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Music 892.
8: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
9: Plus. Plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
12: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
16: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
17: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
15: άλλαξέ το.
17: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
18: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
19: Scandinavian Sleeping and Living. Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
20: Μαγειρεύουμε με Milner.
21: Πίτσα.
20: Μαρ...

0: σκέτες, μήπως τοστάκια.
1: Είναι ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
7: Ανακαίνιση. Με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος. Κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
6: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
7: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
8: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2.
9: Oh, by the way, it all started like this. So how's your evening so far?

0: Μας γράφετε για βροχές λίγο, ότι γεμίζουν σύννεφα. Εμείς εδώ τώρα που είμαστε δεν έχουμε ακριβώς εικόνα, οπότε πιστεύουμε ότι έχει ξεκινήσει να δίνει και να βρέχει. Πείτε μας παρακαλούμε πολύ, ενημερώστε μας σε ποια σημεία της Αττικής αυτή τη στιγμή βρέχει, για να μπορέσουμε λίγο να έχουμε, παιδιά, μία επαφή και εμείς, γιατί είμαστε μέσα σε ένα στούντιο κλεισμένοι στα μπουντρούμια, δεν έχουμε μια εικόνα, ένα τέτοιο.
1: Τα ανατολικά φαίνονται clean πάντως, λίγο... έτσι, από εδώ που μπορώ να δω.
0: Clean cut. Ενημερώστε μας, όμως είμαστε εκεί και έχει αρχίσει βρόχα. Ή δεν έχει αρχίσει βρόχα και θα αρχίσει σε λίγο.
1: Ωραία. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Περιμένουμε τα δικά σας τα μηνύματα για να είμαστε updated. Και παράλληλα έχω να σας κάνω μια σημαντική ερώτηση. Αν θέλετε να παίξουμε ένα παιχνίδι σήμερα.
0: Όπα, ήρθε με παιχνίδια σήμερα.
1: Ναι.
0: Θα παίξουμε. Τι παιχνίδι, τι θα λοιπόν, μας κάνεις, θα μας κυνηγάς.
1: Δεν μπορώ, εσένα μπορώ να σε κυνηγήσω, αλλά δεν μπορώ τους ακροατές μας. Γι' αυτό σήμερα λέω να παίξουμε το παιχνίδι. Το πείτε μας από πού κατάγεστε, χωρίς να μας πείτε από πού κατάγεστε.
0: Οκ. Okay. Πείτε μας από πού κατάγεστε, χωρίς να μας πείτε από πού κατάγεστε.
1: Yes.
0: Δώσε ένα παράδειγμα για να καταλάβω.
1: Λοιπόν, είμαι από εκεί που τα νερά πηγαίνουν κάποιες ώρες πάνω και κάποιες ώρες κάτω.
0: Α, οκ. Okay. Εντάξει, αλλά είναι και. Δηλαδή, πρέπει να το κάνουμε εύκολο ή δύσκολο.
1: Όσο θέλεις το κάνω. Εγώ στο έδωσα, ρε παιδί μου, τώρα λίγο το καταλάβεις. Δεν το κάνω πάρα πολύ δύσκολο.
0: Πείτε μας από πού κατάγεστε, χωρίς να μας πείτε από πού κατάγεστε. Εντάξει, ρε παιδί μου, εγώ θα πω τρίγωνα πανοράματος. Αυτό σου λέω. Τι να πω.
1: Ναι, πρέπει να το βάλεις, δεν ξέρω.
0: Σουτζουκάκια σε διαγώνιο.
1: Παρακαλώ.
0: Α, είδες. Σουτζουκάκια στη διαγώνιο.
1: Είσαι από εκεί που έχετε σουτζουκάκια στη διαγώνιο.
0: Λέω σουτζουκάκια, πρέπει να πούμε είμαι από εκεί που έτσι.
1: Α,
0: να
1: δεν
0: ξεκινήσει.
1: Ξέρω, μπορείς να το κάνεις σε πρόταση.
0: Όπως θέλω, ό,τι θέλει ο καθένας. Χρησιμοποιώ δύο λέξεις. Σουτζουκάκια, διαγώνιος.
1: Διαγώνιος είναι σούβλα.
0: Δεν ξέρω τι. Αυτός που είναι να καταλάβει, αυτό δεν πρέπει. Δεν το έχω καταλάβει σωστά. Αλλιώς
1: ναι, ναι. Αλλά πρέπει να μπορούμε να το μαντέψουμε, ρε παιδί μου, κιόλας λίγο.
0: Ναι, αν έχεις πάει Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Το έχει, ρε παιδί, το καταλαβαίνεις. Έχεις φάει, ναι. Είμαι από εδώ που σαν εδώ δεν έχει, λέει η Ελένη.
1: Εύκολο.
0: Ποιο?
1: Χαλκιδική. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Σαν εδώ δεν έχει. Ναι, σωστά. Χαλκιδική.
1: Το βρήκα.
0: Αλλά
1: ναι,
0: ξέρεις και ο καθένας μπορεί να λέει για τον τόπο του ότι σαν εδώ δεν έχει, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, αλλά ρε παιδί μου, η ατάκα είναι σαν τη Χαλκιδική, ναι, δεν έχει. Οπότε θεωρώ ότι αυτό θα είναι.
0: Είμαι από εκεί που έχει πολλές σαρδέλες. Ναι, Μηχανιώνα.
1: Όχι, είναι κάτι άλλο. Κάπου Πρέβεζα, κάπου εκεί γύρω.
0: Και η Μηχανιώνα έχει πολύ σαρδέλα. Έχουμε και τη γιορτή της σαρδέλας εμείς. Κάθε καλοκαίρι, βέβαια.
1: Καλά, και εμείς έχουμε στην Ερέτρια. Σιγά, όλοι έχουν γιορτή σαρδέλα. Το official που είναι.
0: Στη Μηχανιώνα. Νέα Μηχανιώνα, στην πατρίδα.
1: Να μας πει η κοπέλα.
0: Είμαι από εκεί που λένε Εσέν βαραβάνε, ναι, βερεβε σιοντζέ, βερεβε μιτσίν. Βενεί, βερεβε σε νόρα, βανανά,
1: νόρα, νόρα. Δεν ξέρω αυτό.
0: Πόντιο. Από την Κύπρο.
1: Α, Κύπρο. Μια χαρά. Κοντά έπεσα.
0: Είπε πόντιο. Το ακούσαμε το πόντιο.
1: Το πόντιο ήταν και το τραγούδι, ρε.
0: Ποντιακό.
1: Ποντιακό, έχει δίκιο.
0: Έξεν. 6-9-3-8-9-2-8-9-2. Παρακαλούμε πάρα πολύ. Πείτε μας από που κατάγεστε, χωρίς να μας πείτε. Τα καλύτερα μηνύματα θα τα διαβάσουμε στον αέρα. Η Ελένη λέει 40 παλικάρια από τον πόντο.
1: Τι λέει.

0: σας πω τώρα που έχουμε μπει σε αυτό το ωραίο το καλοκαιρινό το mood και μιας και δεν έχει κλείσει και κανένας μας διακοπές όπως λέγαμε και την πρώτη ώρα, να σας πω ότι έχω πρωτασάρα για Sirene Blue Luxury Beach Resort που έχει την πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο και βρίσκεται και στον Πόρο. Ιδεάρα, πραγματικά θα περάσει καταπληκτικά γιατί έχει εκεί μπροστά από την παραλία υπέροχα νερά κατά γάλανα, μπροστά ακριβώς από το ξενοδοχείο είναι αυτή η παραλία και εσείς θα απολαύσετε και φρισκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια, θα κάνετε δώρο στον εαυτό σας σπα, θα έχει θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση, θα βλέπετε φυσικά το πιο όμορφο Αιγαίο εκεί μπροστά σας, ένα roof garden εξαιρετικό και αυτό με θέα στο Αιγαίο και όλα αυτά με ένα πολύ ωραίο δροσερό κοκτέιλ στο χέρι στο Sirene Blue Luxury Beach Resort και δείτε περισσότερα στο sirenebluresort.gr.
1: Πείτε μας από πού κατάγεστε, χωρίς όμως να μας πείτε από πού κατάγεστε, έχουν έρθει σπουδαία μηνύματα, ο Τζόρτζιο εδώ μας λέει είμαι από το Μονακό της Ελλάδας.
0: Ιταία.
1: Ποια Ιταία καλέ.
0: Ιταία.
1: Καλέ, πρέπει να έχει καβάλα, κάτι πρέπει Ιταία. Να έχει σε το Μονακό λέμε.
0: Ιταία. Ιταία.
1: Πώς είναι Ιταία, πώς
0: το θυμάμαι δικό. Γιατί το λένε οι ντόπιοι εκεί, έχω πάει.
1: Συγγνώμη, εσείς που ζείτε στην Ιταία, πιστεύετε ότι είστε στο Μονακό της Ελλάδας.
0: Το έχει, βγάλει σε location επίσης νομίζω.
1: Βόλος λέει εδώ.
0: Βόλος, ναι. Α, το έχουν όλοι παντού νομίζω τότε. Πήγα παιδιά.
1: Στην Καβάλα, στην Ιταία ρε εσύ δεν έχει δίπλα.
0: Τι.
1: Δεν είναι το Μονακό. Το Μονακό έχει, δεν ξέρω τι.
0: Παιδιά, εγώ πήγα πριν από ένα χρόνο στην Ιταία και λέγανε όλοι το Μονακό και το Μονακό. Τι να σας πω. Το έχουν πάρει όλοι μάλλον το Μονακό της Ελλάδας και το λένε.
1: Οι καλόγριες κάποτε έφτιαχναν με τα ξωτά μαντήλια εκεί πέρα, λέει Ελευθερία. Μήπως Καλαμάτα. Γιατί είχε το καλαματιανό μαντήλι, έχουν εκεί πέρα και κάνουν.
0: Δεν ξέρω, δεν με βοηθάει αυτή η πληροφορία.
1: Ναι.
0: Κάπου πιο βόρεια θα πήγαινα εγώ.
1: Δεν θα πήγαινε στην Καλαμάτα. Ναι, παιδιά, να μας λέτε και την απάντηση.
0: Ναι, γιατί θα σκάσουμε.
1: Για να μπορούμε να έχουμε λίγο το κομμάτι. Αν πέφτουμε μέσα, ναι, λέει. Ναι, στην Καλαμάτα.
0: Μπράβο, μπράβο. Ωραία, το πήγαμε.
1: Λοιπόν, καλησπέρα, παιδιά. Είμαι από τα τρελά νερά.
0: Εντάξει, εύκολο.
1: Ποιο?
0: Χαλκίδα κι αυτό.
1: Α, που πάνε πάνω κάτω.
0: Βεβαίως.
1: Είναι τρελά. Η καλύτερη γουρνοπούλα και κάτι που καπνίζεται.
0: Καλαμάτα κι αυτό.
1: Καλαμάτα
0: εδώ δυνατά. Πάμε.
1: Μπράβο.
0: Πόρτσα.
1: Από, λέει εδώ πέρα επίσης, κάποιοι μας δίνετε την απάντηση ακριβώς. Σαρδέλα ούζο θάλασσα.
0: Σαρδέλα ούζο θάλασσα.
1: Πολύ μπορεί να είναι και αυτό τώρα ούζο,
0: ναι.
1: Θάλασσα. Άμα έλεγε ούζο, θα σου λέγαμε σίγουρα
0: Μυτιλίνη
1: εκεί πέρα, Λέσβο προς τα εκεί. Αλλά.
0: Μας έβαλες και τη σαρδέλα. Το ούζο. Δεν ξέρω. Στη Μυτιλίνη θα
1: λέγαμε. Είμαι από εκεί που με μπερδεύουν με τη Βούρτσα. Δεν ήξερα ότι βγαίνει και σε χωριό.
0: Μας κοροϊδεύετε, μωρέ.
1: Είναι το γνωστό χωρί.
0: Έλα. Μας κοροϊδεύετε.
1: Πείτε μας ποιο είναι, να έρθουμε μια βόλτα να περάσουμε. Έχετε και πανηγύρι. Λούτσα. Ναι, προφανώς τη Λούτσα. Και αυτό είχαμε και εμείς στο μυαλό μας.
0: Πώς δεν το σκέφτηκα.
1: Καταράκτες, λέει ο Δημήτρης. Εντάξει τώρα εδώ
0: πέρα. Αυτό ήταν πολύ εύκολο. Στο πιάτο μου το δώσω γιατί την έδεσα.
1: Για από τις καλύτερες νότιες παραλίες. Τι? Κρήτη.
0: Καλύτερες νότιες παραλίες.
1: Ναι.
0: Ναι, θα μπορούσε. Θα μπορούσε, αλλά μπορεί και
1: τώρα ο Χρήστος μας γράφει τυρί, παιδιά. Δεν είμαστε ο Κόπερφιλτ με από μία λέξη να βγάζουμε.
0: Συγγνώμη, μπορεί να είναι το Μέτσοβο, μπορεί να είναι η Νάξος. Έχουμε τόσα πράγματα.
1: Τι είναι, το Σαν Μιχάλη, δηλαδή στη Σύρο. Πραγματικά. Τι τυρί, σκέτο τυρί, πείτε μας γενικά.
0: Φέτα, Υπήρου, ξέρω εγώ.
1: Είμαι από εκεί που βγαίνουν τα φιδάκια της Παναγίτσας το καλοκαίρι.
0: Και το θυμάμαι, γίνονται ρεπορτάζ κάθε χρόνο για εκείνο το μοναστήρι. Τι είναι που έχει και την εικόνα της Παναγίας. Δεν μου έρχεται.
1: Σε λέω η καλύτερη μπουγάτσα της Ελλάδας.
0: Εντάξει, εδώ εύκολο κι αυτό.
1: Εντάξει, Θεσσαλονίκη φυσικά.
0: Σου.
1: Και Φαλονιά μας γράφει η Εφη.
0: Σε ποια απάντηση μας το απαντάει?
1: Για τα φιδάκια της Παναγίτσας.
0: Α, ωραία.
1: Και Φαλονιά είναι εκεί πέρα. Η καλύτερη, ναι, η Καλαμάτα είναι εδώ πέρα που έχουν μπει.
0: Μάλιστα.
1: Κρήτη μόνο, ναι. Το τυρί Λάρισα.
0: Α, δεν ήξερα ότι στη Λάρισα έχουν τυριά.
1: Μήπως όχι, τους λένε τυριά λόγω Λάρισας. Τυρί. Μήπως είναι παρατσούκλι αυτό. Δεν ξέρω.
0: Είναι βλάχη, τι που λες.
1: Δεν ξέρω.
0: Okay.
1: Λοιπόν, ο Νίκος εδώ πέρα λέει επίσης ότι κατάγομαι από κάτω. Δώσε. από την Κρήτη, από το Λεβικό, από τα μέρη μου κάτω στην Κρήτη, Λεβικό Πέλαγος που κατάγομαι. Ναι, από εκεί που από την πόρτα βλέπεις τη Μύκονο.
0: Νάξος. Η πόρτα έχει, στην Άξο έχει την τεράστια την πόρτα.
1: Ναι, σωστά ο Στέφανος. Νάξος, πίτες λέει, Γιάννενα. Πίτες, μας λέει εδώ πέρα ένας φίλος. Είμαι από εκεί που φτιάχνουμε τους πιο νόσιμους κουραμπιέδες, λουκάνικα και κάνουμε ωραίες πίτες. Αλαμία.
0: Α, οι κουραμπιέδες είναι της Λαμίας και τους έχουν όλο το χρόνο, ναι. Και κάνουν και πολλά ψητά εκεί, κοκορέτσια, κοντοσούλια, αυτά όλα, ναι.
1: Παραλία Μύρτος, σκηνές από Μαντολίνο, Λοχαγού, Κορέλη.
0: Παρακαλώ.
1: Λέει ο Στέφανος. Κεφαλονιά. Πού είχε παίξει αυτό.
0: Δεν θυμάμαι,
1: Κεφαλονιά, στην Κεφαλονιά, στην Κεφαλονιά. Μπράβο, παιδιά. Ωραία, ωραία. Είδατε, Κεφαλονιά. Μαθαίνουμε έτσι, κάνουμε λίγο και σύντομο μάθημα γεωγραφίας. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Βομβαρδίστε μας. Πείτε μας από πού κατάγεστε, χωρίς όμως να μας το πείτε.

0: Πολλά δικά σας μηνύματα. Μας λέτε από πού κατάγεστε χωρίς να μας πείτε από πού κατάγεστε. Ο Θωμάς λέει παραλία χωρίς θάλασσα. Παραλία χωρίς θάλασσα.
1: Έως είναι αυτό που είπες πριν, το Καστελόριζο.
0: Παραλία.
1: Α, όχι, αυτό έχει θάλασσα, το ανάποδο.
0: Ναι, ρε.
1: Παραλία χωρίς θάλασσα.
0: Σημαίνει μήπως ότι βλέπεις κάτι, αλλά δεν μπορεί. Παραλία, έχει την παραλία. Α, όχι, Κατερίν. Όχι,
1: παραλία χωρίς θάλασσα. Άρα έχει τραβηχτεί η θάλασσα μέσα.
0: Όχι, ρε. Μάλλον θα έχουν αυτό που λέμε Ιβέρια μέσα. Ναι, είναι αυτό που λένε έχουν παραλία χωρίς θάλασσα.
1: Ιβέρια είναι.
0: Παραλία χωρίς θάλασσα, Τρίκαλα επίσης.
1: Τι έχουν.
0: Δεν ξέρω.
1: Με μπερδεύετε.
0: Λοιπόν, είμαι από εκεί που λέμε Ζάτς.
1: Τι?
0: Ζάτς.
1: Τι είναι το Ζάτς?
0: Με δύο αλφα το γράφει. Καρδίτσα και Ζάτς. Αλλά πολλά πάλι, εντάξει τώρα. Αυτά μπορεί να είναι. Ρε παιδιά, εννοώ ότι υπάρχουν πολλές περιοχές. Πείτε μας λίγο. Πείτε μας.
1: Επιβεβαιώστε παρακαλώ, ναι. Πάρα πολύ. Τουλάχιστον στέλνετε και τη σωστή απάντηση.
0: Είμαι από το μικρό Παρίσι. Που θα πει είτε το Κιλκίς είτε
1: τα
0: Φιλιατρά. Ένα από τα δύο, αυτό είμαστε σίγουροι. Το ναι. Κιλκίς, το που το λένε μικρό Παρίσι, έτσι κι αλλιώς. Παραλία χωρίς θάλασσα έχουν οι Λίμνες, λέει ο Ηλίας από εδώ. Τι να σας πω, παιδιά, έχουν παραλία δηλαδή τη Λίμνη, αλλά δεν είναι θάλασσα. Ναι. Επίσης, μας λέτε ότι από εκεί που ήταν η Σάσα στο Dolce Vita, το πραγματικό της όνομα είναι Τσαμπίκα.
1: Δεν θυμάμαι, δεν μου έρχεται κάτι στην πληροφορία αυτή.
0: Κατάγομαι από την Λουλουδιασμένη.
1: Ιτιά.
0: Που είναι, λέει, και το Μονακό.
1: Να το βλέπεις το Μονακό που σου έλεγα πριν ότι είναι η Ιταία. Και ότι το έχουν πει και αυτοί όλοι, το Μονακό νομίζουν ότι είναι.
0: Ναι. Φιλιατρά έχουμε μικρογραφία του πύργου του Άιφελ, βέβαια, ναι. Παραλία χωρίς θάλασσα, μπας και εννοεί τα Γιάννενα επίσης.
1: Ας μας επιβεβαιώσει ο άνθρωπος που το έγραψε.
0: Για το η Τσαμπίκα είναι η Ρόδος,
1: ναι.
0: Φυσικά. Επίσης μας λένε εδώ πέρα για το Ζάτς που είπαμε, ναι. Καρδίτσα, καρδιτσιώτικο.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Μας λέτε επίσης για τους Άγιους Τόπους, λέει ο Γιώργος.
1: Οι Άγιοι Τόποι, τι?
0: Έτσι,
1: ότι είμαι από τους Άγιους Τόπους.
0: Είμαι από τους Άγιους Τόπους, γράφει αυτό.
1: Συγγνώμη, αλλά νόμιζα ότι ήταν εκεί που βαφτίστηκε ο Χριστός και τα σχετικά.
0: Καταράκτες, επίσης μας γράφεται εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Είμαι από εκεί που όποιος την έχει σφίγγεται.
1: Οπα.
0: Άγιοι Τόποι είναι ο πύργος, παιδιά. Ο πύργος Ηλίας, γιατί όταν το λες ότι είσαι από εκεί, όλοι κάνουν το σταυρό τους.
1: καλό.
0: Ωραίο κι αυτό.
1: Αυτό με το όποιος την έχει σφίγγεται.
0: Όποιος την έχει σφίγγεται. Τώρα είναι κάτι πολύ έξυπνο.
1: Όποιος έχει τη μύγα αμυγιάζεται. Αλλά και καλά λέγαμε για στέλνου. Όποιος έχει τη σφίγγα σφίγγεται. Ποια σφίγγα? Σφίγγα στα αλήθεια τώρα.
0: Όποιος την έχει σφίγγεται. Κάιρο. Αίγυπτο προς τα εκεί.
1: Α, ναι, ναι. Μας το επιβεβαίωσαν. Μπράβο.
0: Ναι, έχει εδώ πέρα, παιδιά. Εντάξει, είστε υπέροχοι. Εδώ πέρα είναι πράγματα. Αυτό το παιχνίδι πρέπει να το παίζουμε κάθε μέρα για να μαθαίνουμε και περιοχές και λίγο να έχουμε και ένα χάρτη απέναντί μας για να είμαστε κάπως σωστά. Εκεί που σηκώθηκε η Αγία Λαύρα, δηλαδή τα Καλάβρητα, ο Θανάσης μας το έστειλε το μήνυμα. Okay, τέλεια. Ωραία.
1: Έχουμε περάσει πολύ ωραία. Α, να σας πω ότι αύριο μπορούμε να περάσουμε όλοι μαζί καλά, γιατί έχω να σας κάνω πρόταση να έρθετε να το διασκεδάσουμε.
0: Πες μας, ναι.
1: Ναι, καλέ. Θα παίζω αύριο μουσική στο κέντρο της Αθήνας από τις 8 μέχρι τις 12 στο One Burger και θα γίνει χαμός, γιατί έχει και μπέργκερ, έχει και κοκτέιλ. Μπορούμε και να φάμε και να ακούσουμε έτσι μουσικάρες, να παρτάρουμε και τα σχετικά. Οπότε σας κάνω και ανοιχτή πρόσκληση τώρα που λέμε για το πόσο καλά περνάμε.
0: Μια χαρά. Τι ώρα αύριο?
1: 8 με 12. Κέντρο Αθήνας, παρακαλώ πάρα πολύ. Εκεί ψηρή. Ελάτε, εγώ σας περιμένω. Έχω vibe.
0: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Έχει vibe. Και έχουμε και εμείς ακόμα μία ολόκληρη ώρα music.
1: Θα έρθεις.
0: Θα το σκεφτώ, δεν ξέρω.
1: Γιατί?
0: Έτσι, δεν θέλω.
2: Βάραμε. Οκ. Πάμε στο διαφημίσεις. Λίγο πόνος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάδια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάδια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις!
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: Music 892.
7: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park, the place of happiness.
5: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Μαθάμε την Κυριακή 14 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
9: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
10: Online.
9: Ναι.
10: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
9: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
9: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
11: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: 10 χρόνια Spotawheel. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
16: Η ηλεκτρονική μουσική ανεβαίνει στο Χελμό από τις 19 έως τις 22 Ιουνίου. Το Χελμός Mountain Festival σε περιμένει για μουσική και κάμπινγκ στο βουνό. Βαλερών, Clack Phonics, Κορόλοβα και ένα πλούσιο line-up καλλιτεχνών δίνουν το παλμό σε μια μοναδική φεστιβαλική εμπειρία. Χελμός Mountain Festival. Η προπόληση συνεχίζεται.
17: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
18: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
19: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
20: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
1: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνητιδά από την Novartis Ελλάδα. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
21: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
22: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
23: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
21: άλλαξε το.
23: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
24: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
25: Music 8-9-2.
0: Γεια σας, καλωσορίσατε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα, 7 λεπτά και ακριβώς μετά από τις 8. Εδώ πέρα που έχει σκοτεινιάσει για τα καλά. Και δεν είναι η ώρα και ο μήνας και η ημερομηνία που σκοτεινιάζει κανονικά στις 8 η ώρα. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει συννεφιά, υπάρχει καταιγίδα. Υπάρχουν έντονα φαινόμενα. Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδα. Κίτρινη. Είμαστε στο νούμερο κίτες, στο χρώμα το κίτρινο.
26: Άρα θα ρίξει σοβαρή βροχή.
0: Το κίτρινο, ναι, είναι σοβαρή προς μέτρια. Λίγο προς κάτι περίεργο. Το νου σας, προσοχή στους δρόμους εκεί έξω. Δεν χρειάζεται να τρέχετε. Κρατάτε αποστάσεις. Γιατί τα πράγματα πολύ εύκολα μπορούν να αλλάξουν.
26: Δεν έχω πάρει και ομπρέλα μαζί. Αυτό σκέφτομαι τώρα. Μια χαρά, δεν πειράζει. Ένα καλοκαιρινό μπανάκι,
0: πειράζει,
26: ένα ίσα πώς γίνεις με το λάστιχο ή την κροσιά.
0: Θα γυρίσεις σπίτι, θα χρειαστεί να κάνεις ντουζάκι.
26: Ναι ρε, με τόση σκόνη που έχει, θα είμαι σαν να βγήκα από λάσπη.
0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ελάτε στην παρέα μας, ήρθε η ώρα για παιχνίδι, άσε το έχω, ονομάζεται το παιχνίδι αυτό. Όπου τι κάνετε εσείς, πρέπει να ξέρετε στίχους ελληνικών τραγουδιών, για να μπορέσετε να κερδίσετε και να πάρετε έτσι αυτό το φανταστικό δώρο που έχουμε 4 εισιτήρια για εσάς. 4 εισιτήρια να σας δώσουμε, δηλαδή ένα θα βγει στον αέρα, κερδίζει για 4 άτομα Water Fun Water Park.
26: Μα πόσο συμφέρει αυτό το δώρο, τέλος πάντων. 4 άτομα θα πάτε και θα κάνετε βουτιές, θα παίξετε στις νεροτσουλίτρες.
0: Όχι σήμερα που είναι έτσι ο καιρός. Σκεφτείτε όμως τον Αύγουστο με τη λαλάκα και τη ζέστα.
26: Γιατί και το άλλο Σαββατοκύριακο άσχημο θα ήταν. Πολύ ωραίο θα είναι να περάσετε φανταστικά, να πιείτε τον καφέ σας, να τσαλαβουτήσετε εκεί στην πισίνα, να χαλαρώσετε και όλα αυτά πολύ κοντά σε 20 λεπτά μόλις από το κέντρο της Αθήνας, ακριβώς στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2, παρακαλούμε πολύ. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Γράφετε τη λέξη παιχνίδι και το ονοματεπώνυμό σας, το στέλνετε εντελώς δωρεάν στο Viber μας και αμέσως μετά από αυτό θα παίξουμε με κάποιον από εσάς το νου σας.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το...
1: Άσε, το έχω!
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, ντελουλουλουλουλου.
2: Πολύ δυνατή, έτοιμο πόλεμη, πώς σε λένε?
3: Είμαι η Στέλλα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Στελάκι, εσύ?
3: Καλά κι εγώ, σας ακούω εδώ πέρα, ευθύνη, έχω ταυτιστεί πάρα πολύ μαζί σου για αυτό που λες για τα παιδιά από πριν.
0: Ορίστε φίλε, να το έχεις παιδιά?
3: Όχι, δεν έχω, απλά επειδή πηγαίνω σε παραλίες και συνήθως είναι πολλά παιδιά εκεί, καταλαβαίνω τι εννοεί.
0: Έτσι, πόσο χρονών είσαι?
3: 27.
0: Είσαι 27 και μην τα ασχολείσαι, Στελάκι.
3: Είμαι σε λογιστήριο.
0: Είσαι σε λογιστήριο, φίλοι. Πω, εντάξει, έχεις σχολά...
3: Είναι βάρβαρο εδώ.
0: Είναι βάρβαρο, όντως. Έχεις σχολάσει?
3: Έχω σχολάσει ευτυχώς για Παρασκευή.
0: Ωραία, και ξανά Δευτέρα, φανταζόμαστε.
3: Ναι, οπότε τώρα το Σαββατοκύριακο ξέρει λίγο ξεκούραση. Ελπίζω να φτιάξει και ο καιρός, βέβαια. Γιατί
0: θα φτιάξει μια χαρά. Μια χαρά θα είναι. Το Σαββατοκύριακο θα είναι όπως πρέπει για να το χαρεί. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Παιχνίδι γνωρίζει, τραγούδια ελληνικά γνωρίζει.
3: Κάτι ξέρω και από ελληνικά, εννοείται.
0: Για να ακούσουμε.

0: είσαι.
1: Σπίτι, τότε ετοιμάσου για Χαβάη. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει. Μόνο μη μείνουμε άλλο σπίτι.
0: Αν είσαι σπίτι, τότε ετοιμάσου για Χαβάη. Μπράβο.

0: Κάτσουμε, το μετά είναι μείνουμε, αλλά δεν πειράζει τώρα. Τι θα κάτσεις, τι θα μείνεις, για σένα είναι η ζωή. Μπράβο, συγχαρητήρια. Κέρδισες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Μπράβο, φίλοι, θα σου στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber. Ευχαριστούμε εμείς που ακούς music. Πού θες να το αφιερώσεις το επόμενο τραγούδι?
1: Θα το στείλω στην αδερφή μου.
0: Στην αδερφή σου. Τέλεια.
1: Στην αδερφή μου.
0: Πώς τη λένε?
1: Ρούλα.
0: Ρούλα, για σένα το επόμενο.
2: Λοιπόν, να σας πω ότι μην φύγετε από την παρέα μας, γιατί πάντοτε μοιραζόμαστε μαζί σας νέα. Καλή ώρα σαν τη Μας Κάρτον Σούπερ Μάρκετ Μασούτης, που με κάθε αγορά την κάνετε κέρδος από την πρώτη και όλα στιγμή. Ξεκινάτε με 50 πόντους και κερδίζετε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Συγκεντρώνετε πόντους με κάθε αγορά και για κάθε 3 ευρώ παίρνετε ένα πόντο και τον εξαργυρώνετε αμέσως στο ταμείο. Μπορείτε να υποφεληθείτε από μεγάλες προσφορές, να εξαργυρώσετε ηλεκτρονικά κουπόνια και φυσικά να διεκδικήσετε πλούσια δώρα, γιατί η Μας Κάρτ σας δίνει όλο το όφελος απευθείας στην καθημερινότητα. Σας. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη την εμπιστεύονται ήδη, αλλά στα καταστήματα και στο e-shop της Μασούτης. Τρέξτε να την αποκτήσετε!

0: Διαβάζω τη νέα σειρά του στο Sky που θα έρθει, τη νέα δραματική σειρά του Γεωργίου, του Ανδρέα Γεωργίου.
1: Μάλιστα.
0: Και διαβάζω την υπόθεση και εκτός από την υπόθεση διαβάζω ότι επιστρέφει παιδιά τηλεοπτικά και η Βάνα Μπάρμπα.
1: Οπα.
0: Το πήρατε χαμπάρι, το ακούσατε?
1: Όχι, αυτό δεν το είδα.
0: Επιστρέφει η Βάνα Μπάρμπα στην ελληνική τηλεόραση μετά από χρόνια. Μέσα από ένα ρόλο που, εντάξει, Βάνα Μπάρμπα είναι αυτή και ένταση θα έφερνε και συνέστημα και ξεκάθαρη παρουσία στην ιστορία. Θα σας πω εντάχει ότι καταρχάς μιλάμε για τις μπλε ώρες.
1: Ωραία.
0: Αυτή είναι η σειρά.
1: Μπλε ώρες και είναι δραματικό. Έχουμε υπόθεση.
0: Καταρχάς είναι Ανδρέας Γεωργίου. Είναι δραματική έτσι κι αλλιώς. Με ταυτόχρονα Κούλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου στο σενάριο. Η υπόθεση εξελίσσεται στο Πύλαιο.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί έχουμε με φόντο το Πύλαιο και μια ιστορία όπου ο έρωτας, τα μυστικά και μια δολοφονία. Γιατί
1: ωραίο.
0: Δεν είχε και μια δολοφονία, δεν θα ήταν Ανδρέας Γεωργίου. Μπλέκονται σε ένα ατμοσφαιρικό δράμα. Τώρα, τι ρόλο θα έχει η Βάνα Μπάρμπα, παιδιά? Η Βάνα Μπάρμπα θα υποδύεται την Ελένη Αλεξίου, η

0: οποία θα είναι.
1: Είναι κάποια γνωστή, είναι όνομα τώρα στη σειρά αυτό.
0: Τι?
1: Το Ελένη Αλεξίου. Είναι κάποιο πρόσωπο που υπάρχει ή το έχει βάλει έτσι. Είναι το όνομά τη.
0: Δεν
1: σειρά.
0: Είναι αληθινή ιστορία. Okay. Τι εννοείς ότι υπάρχει.
1: Δεν ξέρω, λέω μήπως έχει πάρει κάποιο πρόσωπο από εκεί από το Πήλιο, ρε παιδί μου.
0: Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει καμιά κυρία Ελένη Αλεξίου στο Πήλιο που δεν είναι γνωστή, επώνυμη, ας πούμε. Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Αν είναι το όνομα από εκεί. Το θέμα είναι ότι η Βάνα Μπάρμπα θα κάνει τη θεία της Εύας, δηλαδή τη θεία της πρωταγωνίστριας, την οποία υποδίεται η Ιζαμπέλα Φούλοπ. Ωραία.
1: Δεν ξέρω.
0: Έπαιζε, η Ιζαμπέλα Φούλοπ έπαιζε και στο. Και στη Γη της Ελιάς και στο Προξενιό της Ιουλίας. Έπαιζε και σε μια άλλη σειρά, μα θυμάστε, τον Ήλιο. Γενικά έχει παίξει
1: άρα
0: αρκετά.
1: Άρα ωραίες Γεωργίου, όποιους το οποίους του αρέσουν, τους κρατάει. Καλό, ναι.
0: Ας πούμε, ναι. Θα είναι η θεία της πρωταγωνίστριας, mm-hmm. της Εύας, όπου ουσιαστικά τι έγινε μετά το θάνατο των γονιών της, της Εύας δηλαδή, η θεία, ναι. της η Ελένη αναλαμβάνει την ανατροφή της και τη μεγαλώνει σαν κόρη της, δίνοντάς της λέει στήριξη στην οικογένεια, και ταυτόχρονα η Βάνα Μπάρμπα είναι και θα είναι και ιδιοκτήτρια ενός all day bar στην Τσαγκαράδα.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί λέει σε έναν τόπο που δεν λειτουργεί απλώς ως σκηνικό, αλλά ως κομμάτι της ατμόσφαιρας της σειράς. Ο άλλος ο πρωταγωνιστής θα είναι ο Άγγελος, είναι ο Άγγελος ο οποίος, τον οποίο υποδίεται ο Βαγγέλης Κακουριώτης.
1: Τι λες?
0: Ναι. Και τέλος πάντων τα παιδιά θα ζήσουν ένα απαγορευμένο έρωτα που βρίσκει χώρο μόνο στο Λυκαυγές.
1: Το Βαγγέλη Κακουριώτη τον έχουμε ξαναδεί να παίζει σε σειρά. Προσπαθώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή. Γιατί τον θυμάμαι μόνο σε τραγουδιστή.
0: Το θυμάσαι σαν τραγουδιστή μόνο. Δεν θυμάμαι κι εγώ τώρα σε ποιο.
1: Έχει παίξει σε σειρά. Τώρα το να έχει κάνει κανένα γκέστ δεν το μετράω, κατάλαβες. Ενώ να έχει παίξει. Νομίζω ότι δεν πρέπει να
0: Στήγη
1: έχει.
0: Στη Γη της Ελιάς είχε παίξει. Μέχρι εκεί το ξέρω.
1: Okay.
0: Μέχρι εκεί μπορώ να
1: φτάσουμε.
0: Σου
1: πω. Μάλιστα,
0: ναι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, είναι έτσι κι αλλιώς και ο ίδιος λέει τραγουδιστής και ηθοποιός πλέον.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο.
1: Σε musical τον έχω δει, το θυμάμαι. Στο Hairspray, πώς λέγεται.
0: Να, άμα είναι το Hairspray, είναι αυτό.
1: Ωραία. Ναι, ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Τώρα, αυτές είναι οι μπλε ώρες. Πλούσιες οικογένειες, ισχυρές οικογένειες. Μια πολύ συγκεκριμένη ώρα που βγαίνει αυτό το μπλε είναι ανάμεσα στο σκοτάδι και στη μέρα εκεί που νυχτώνει, ξημερώνει και τα σχετικά. Στον Sky από το Σεπτέμβρη με Βάνα Μπάρμπα. Μ' αρέσει η Βάνα Μπάρμπα.
1: Ωραία,
0: πολύ.
1: Ακούγεται.
0: Έχουν ξεκινήσει και τα teasers και παίζουν. Στο teaser νούμερο 3 εμφανίζεται η Βάνα Μπάρμπα. Στο νέο πρόγραμμα του Sky. Καλό χειμώνα.
1: Έλα ρε, νωρίς είναι ακόμα, σιγά. Δεν θα φύγουμε από τώρα. Ακόμα έχουμε καλοκαίρι. Ακόμα έχουμε να πάμε στο Regency Casino Montparnasse, που έχει υπέροχες κληρώσεις στην Πάρνηθα, παιδιά. Τώρα που είναι καλοκαίρι, γιατί θα απολαύσουμε εκεί δροσερές γεύσεις και cool κληρώσεις για έως και 320.000 ευρώ μετρητά, που θα τα δώσει σε πολλούς τυχερούς κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο. Γι' αυτό σας το λέω, γιατί απόψε το βράδυ είναι φανταστική ιδέα. Για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι. Να σας πω ότι η Πάρνηθα θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας. Καλοκαιράκι ακόμα, πολλές εκπλήξεις καθημερινά στην πόλη μας. Ρυθμιστή σε ΕΠΣ με 2.000 άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
0: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με ζωδιακές προβλέψεις. Έχουμε να σας πούμε λίγα πράγματα ακόμα.
2: Είσαι αληθινός άνθρωπος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 και η Kaisa ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας, το Smart Park στα Σπάτα, για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου, η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Kaisa, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο φαν εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς.
5: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δες το cool.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνει.

0: δίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Music 892.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
6: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
7: Εσύ που θα είσαι.
6: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
8: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
12: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
16: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
17: Έλα, πού είσαι?
18: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
17: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
18: Έλα εδώ, δεξιά.
17: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
18: Εσύ είσαι δεξιά, όπως κοιτάς τη σκηνή.

0: δεξιά πως κοιτάς το κοινό.
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
0: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
3: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892. Ακολουθήστε μας στο Instagram.

0: International Vibes. Ό,τι είπε για τα vibes. Είναι το Let Me Be The Second Voice εδώ στον Music 892. Και φέρνω πάρα πολύ ωραία καλά νέα να σας πω, παιδιά, για τα ζώδια.
1: Ασκανός μαστέρια, άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε.
2: Τελούλου ζώδια.
0: Έχω να σας ενημερώσω ότι από σήμερα, 12 Ιουνίου του 2026, οι δύσκολες στιγμές φτάνουν στο τέλος για τρία συγκεκριμένα ζώδια. Από εδώ και πέρα τα πράγματα θα πηγαίνουν εξαιρετικά και αυτά είναι οι υδροχόοι που θα αφήσουν πίσω τους το παρελθόν με μοναδικό στόχο να ζήσουν το παρόν. Δεν θα υπάρχει λόγος να μένουν κολλημένοι σε παλιές δυσκολίες και πληγές του χθες. Και είναι πολύ πιο σημαντικό τώρα αυτό, γιατί θα το απολαύσουν, θα έρθει η πραγματική.

0: ηλικίαση θα μπορέσουν να απελευθερώσουν οτιδήποτε νιώθουν ότι τους βαραίνει ή τους περιορίζει. Και γενικά όλη αυτή τη θεραπευτική ενέργεια θα τη χρησιμοποιήσουν προς όφελός τους αυτό που θα νιώσουν. Περνάω σε τοξότες, όπου και οι τοξότες έχουν περάσει πάρα πολλά τελευταία, δεν ήταν εύκολα ή ευχάριστα και τώρα έχουν μπει στην διαδικασία επιτέλους και αυτοί να αναρρώσουν. Πάντα αναλαμβάνουν το ρόλο του ειρηνικού πολεμιστή, αλλά έχουν ένα λόγο παραπάνω. Από εδώ και πέρα, θεραπεία, θα προχωρήσουν μπροστά, θα ακολουθήσουν το ταξίδι και θα αρχίσουν οι τοξότες να αισθάνονται όλο και πιο ισχυροί. Μία νέα μορφή ελευθερίας θα έρθει για αυτούς από σήμερα 12 Ιουνίου και μετά. Και τέλος, κλείνω με καρκίνους, που τελευταία ακούω πολύ καλά νέα για τους καρκίνους και έχω αρχίσει να αγχώνομαι. Μήπως και γίνει κάτι και χαλάσει, αυτό που λένε όταν είναι πολύ καλά τα πράγματα, να αρχίζει να αγχώνεσαι. Αν νιώθαμε, λέει, ότι δεν μπορούσαμε να ανταποκριθούμε στους ρυθμούς της ζωής, τώρα πια όλα αρχίζουν να γίνονται πολύ πιο εύκολα. Εξομαλύνονται καταστάσεις, πλέον διαχειριζόμαστε την καθημερινότητά μας πολύ καλύτερα και έχουμε αρχίσει να συνειδητοποιούμε ότι η ζωή από εδώ και πέρα δεν θα είναι όσο δύσκολη ήταν κάποτε. Πολύ καλά νέα, καθόλου τυχαία δεν είναι αυτό, και νέα αίσθηση ευκολίας, γιατί έχουμε προσπαθήσει, λέει, και έχουμε καταβάλει τη δική μας προσπάθεια.
1: Τώρα εσείς αν νομίζετε, παιδιά, ότι λόγω του ότι πλησιάζει το καλοκαίρι και εμείς ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε τη σεζόν και να φύγουμε διακοπές, αν θεωρούσατε ότι θα σας αφήναμε έτσι, είστε πάρα πολύ γελασμένοι, γιατί και στο 90 η σταθμάρα μας είναι στα καλύτερα πάρτι, είναι εκεί, δεν θα μπορούσε να λείπει δηλαδή από αυτό το New World που έρχεται στην Αθήνα, το Primer δηλαδή, στις 3 Ιουλίου φέρνει το New World στην Αθήνα σε ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic music events του καλοκαιριού και φυσικά εμείς θα είμαστε εκεί. Βέβαια. Να σας πω ότι το New World παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Tomorrowland το 2025 με τον Άρτζι να δημιουργεί μια εμπειρία που συνδύαζε μελόντικ και deep techno, κινηματογραφική ατμόσφαιρα και εντυπωσιακά visuals. Τώρα ο Άρτζι έρχεται στη σκηνή μαζί με τους Artbat, αυτό το κορυφαίο ηλεκτρονικό duo με εμφανίσεις στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου. Τι να σας πω τώρα, Tomorrowland, Coachella, όλα αυτά έρθουν την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο θέατρο Πέτρας. Μιλάμε για ένα από τα πιο αναμενόμενα events του καλοκαιριού ηλεκτρονικής μουσικής πάντα, και αν θέλεις να ζήσεις εσύ αυτή τη μοναδική εμπειρία, έχουμε να σου προσφέρουμε εισιτήρια.
0: Πες το, δώστα.
1: Έχουμε να δώσουμε, παιδιά, εισιτήρια, προσκλήσεις. Θα γράψετε RGX Artbat, τόσο εύκολα, τόσο απλά, RGX Artbat, και όλο αυτό φυσικά στο μαγικό νούμερο στο 6939 892 892. Εύκολα, πολύ απλά, ήδη έρχονται τα μηνύματα, ήδη γίνεται χαμός. Εντάξει, τώρα μιλάμε για η Βεντάρα.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από 2 ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Η Τάιλα λέει ότι αν την αγαπάς πρέπει να της πάρεις μια τσάντα Σανέλ τουλάχιστον. Αλλά η αγάπη, παιδιά, είναι για να έρθουμε κοντά με τους αγαπημένους μας. Αλλά παράλληλα, μήπως η αγάπη που παίρνουμε είναι αυτή που μας χτίζει και τα κάνουμε όλα για να γίνουν γύρω από αυτό? Ακούστε κάτι, η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς, σε φέρνει κοντά με άλλους, αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Αυτό γράφει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο του Καθρέφτης, που παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρο. Και το βιβλίο έχει γίνει best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του και φυσικά κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα για να το βρείτε και εσείς. Κάπου εδώ έχει έρθει και η ώρα να την κάνουμε.
1: Ήρθε η ώρα, παιδιά.
0: Τα
1: ήρθε
0: πάμε.
1: Η ώρα μας. Ναι, πολλά φιλιά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την εβδομάδα. Αύριο ραντεβού, το νου σας. Αύριο σας περιμένουμε όλους στο Smart Park εκεί.
0: 12 με 2 το μεσημεράκι. Θα περάσουμε φανταστικά στο κατάστημα Μουστάκα, στο Smart Park. Παρέα με την Κάισα για να παίξουμε επί τραπέζια και όχι μόνο,
1: Λοιπόν, το νου σας. Αύριο από κοντά και ραδιοφωνικά θα είμαστε. Δηλαδή θα είμαστε ζωντανά αύριο Σάββατο στον αέρα. Αλλά θα είμαστε ακόμα καλύτερα αν έρθετε και από κοντά να γνωριστούμε.
0: Είναι πάρα πολύ κοντά το Smart Park. Ελάτε Σάββατο μεσημεράκι να περάσουμε ονειρεμένα.
1: Φιλιά πολλά, bye bye.
0: Bye.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892. Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
4: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
5: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά. Και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25.
11: People have repower. People have repower.
12: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
15: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας, κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28

0: 300.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
1: Ού, Πάντρε Καραμούζα,
0: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Μαθάμε την Κυριακή 14 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
3: Previously, στα κουνάβια.
4: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Ο άνθρωπος μας λέει περάστε και επειδή δίνω πάρα πολύ σημασία στη φύση, είχε ρωτήσει αν επιτρέπεται να πάμε το δέντρο. Είχε δέντρα εκεί πέρα γιατί ήταν στο δάσος και τα.
5: Είσαι σε αίρεση, πες την αλήθεια.
4: Τι λέτε.
5: Να σου κατώσω
4: αυτό. Όχι, εσύ.
6: Έχεις ξανακούσει.
5: Δεν τα άκουσα. Ακούσα όταν ήμουν 20-25 και πήραμε κάτι μπαστούνια. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
6: Τον είδε εσύ την ώρα που ρωτούσε τα δέντρα.
4: Όχι, τα ρωτάνε πριν πα, ρε Δημήτρη. Όταν έχει καλεσμένο, τι θα το ρωτήσει. Εκείνη τη στιγμή είναι προσβλητικό.
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. No matter what, no matter what, you got.

0: Music 892.
1: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την Μητέρα Φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
3: Green.
2: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Καθρέφτης, το συμφέρον υπάρχει. Σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει. Το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5.

0: Και για πάρο στις 8:35, καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Ήρθα στα μπίτια καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
2: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
3: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
2: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
3: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκερς. Επιστημονικά μιλάω.
2: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
1: Τι αποφασίσαμε?
3: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον Κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς, που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
8: Ποιος στίχος τραγουδιού σας θυμίζει το μεγαλύτερο έρωτα της ζωής σας? Για πες.
9: Είναι της Αρλέτα το τραγούδι της Ερήμου. Η εισαγωγή. Ακόμα κι αν κλάμα.
8: Αυτό εμένα μου θυμίζει νεκρό, ρε. Θάνατο, πέθανε.
9: Όχι, έφυγε. Πήγε στην Αμερική όμως.
8: Έμενε εδώ.
9: Ναι, έμενε εδώ. Ναι,
8: αυτό είναι στενάχωρο. Καλύτερα να πέθανε.
10: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
11: Στο Music 892.
12: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official Music 892.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Ακούς. Τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέιρο. Μιτς Μπίλερ. Νακάμα.
4: Κόκκιπε.
2: Κομπάνιο. Team colleague.
5: Παντρούσκα. Ταβαρίς ποκομάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
7: Green.
6: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας. Και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
9: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
10: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελήσου από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
11: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Previously, στα κουνάβια.
13: Πρέπει να αποκτήσουμε και πυρηνικά. Αν τα πυρηνικά τα διαχειρίζεται το δημόσιο, είναι λίγο επικίνδυνο.
14: Θα εκραγούν κατά λάθος, παιδί μου. Λοιπόν, και μετά θα λένε για ατομική ευθύνη.
13: Εγώ το μόνο που με κρατάει αυτό.
15: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους

0: καθρέφτης. Κάποιοι απλώς ζουν, κάποιοι παρατηρούν και κάποιοι δημιουργούν. Γιατί όποιος δημιουργεί δεν ζει απλώς, συνδιαμορφώνει την πραγματικότητα. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Α4 τα περιπολικού έχει.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
4: Green.
3: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
6: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας. Και απολαύστε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση. Το κυκλαδίτικο καλοκαιριού.
7: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Λένε ότι το φιλικό στάδιο διήρκησε κατά μέσο όρο περίπου 22 μήνες, τόσο σου χρειάζεται, προτού μπει το νερό στο αυλάκι.
13: 12 μήνες γνωριζόμαστε όλους και όλους.
14: Μπει το νερό στο αυλάκι.
13: Καλά, κράτα λίγο.
14: Την ακούτε πως το μετράει αντίστροφα του.
13: Κράτα λίγο το νερό.
14: Σαν το φαντάρο.
13: Σιγά.
14: Θέλει να πιει το νερό μου. Δεν στο δίνω.
13: Θέλω να είσαι ψύγραμος. Λέω, κρατήσει το λάστιχό σου μια απόσταση από μένα.
14: Το λάστιχό
13: και να αφήσει λίγο
14: το
13: νερό.
14: Λάστιχο.
13: Δεν το θέλω, ρε, το λάστιχο.
14: Πάρ το, τράβα το, δεν φτάνει.
13: Σιγά τη μάτικα.
15: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
16: στο Music 892.
17: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

Teque, teque, siente el tembleque.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Θα σου πω κάτι σοβαρά. Το θεωρώ τρομερά μη ευγενικό και τρομερά προσβλητικό προς τον άλλον όταν είσαι σε μια μόνιμη σχέση να μιλάς δημόσια για παλιές εμπειρίες.
0: Είστε όλοι μάρτυρες. Αν με ξαναρωτήσει για προσωπική εμπειρία, θα αρχίσω κι εγώ τις γενικολογίες.
3: Μπράβο, Μαρία.
0: Μην πει όμως μετά τίποτα.
2: Η Μαρία νιώθει την ανάγκη να μιλάει για
0: προσωπική εμπειρία. Καμία ανάγκη.
2: Μίλησες.
0: Εσύ δεν ουρλιάζεις και μου λες. Μίλα, μην είσαι ψεύτικη εδώ. Μιλάμε ειλικρινά.
2: Μιλάμε
0: για τη ζωή μας.
3: Μπράβο, Μαρία. Αυτό έχει πει. Και λέει Μαρία, εγώ δεν θέλω τα κλείσω. Εσένα ρωτάω.
0: Πήγε μου σηκώθηκε πάνω, τα πέταξε όλα κάτω.
3: Το έχεις κάνει, στοματικό.
2: Δεν έχω πει τέτοιο πράγμα.
3: Το γλύψαμε το πινέλο.
0: Το έχει ρωτήσει.
3: Την ανοίξαμε την πίσω πόρτα.
2: Έχω πει εγώ τέτοιο πράγμα.
3: Παράκι.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
4: Dan Zone. Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα DEX. Νιπένθη.

0: Gabby and Pablo Nuevo in the mix.
1: Dan Zone. Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα Dex. Νιπένθη.

0: Bum.
1: Previously,
0: στα κουνάβια.
2: Παντρεύτηκα και αφέθηκα μια ζωή να προσπαθώ να είμαι ωραίος με δίαιτες, να προσπαθώ να είμαι γκόμενος, να προσπαθώ. Σε παντρεύτηκα και αφέθηκα. Έτσι κάτω και ηρέμησα. Τρώω ό,τι θέλω, βλέπω όλη μέρα Netflix, λιώνω σαν μαγιονέζα από σάντι στο καναπέ και έχω ηρεμήσει. Σταμάτησε αυτή η αγωνία να τρέχω, να κάνω μπάνιο κάθε μέρα, να προσπαθώ να είμαι όμορφος για να με δει κάποια και να με πάρει, να πλένω τα δόντια μου, να πλένω με γενικά και τώρα είμαι δικά σου.
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
4: Last Chance to Dance.
5: Αποκλειστικά στον Music 892. Απόψε στα Dex. Ευαγγέλια.

0: Bum. Previously. Στα κουνάβια.
1: Και πάμε λοιπόν τώρα στη νέα ταινία Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
2: Α, το είδα. Είδε τώρα ποιο θα βάλουν για Άραγκον. Είναι
3: ποιον...
2: Έπεσε ο Άραγκον, όπω λέω, ο Βίντζεν Κανσέρ, που λέγω.
1: Βίγκο Μόρτενσεν.
2: Αυτό ο οποίος... έφυλε, μου έχει το Σβίγκο να παίξει, που είναι φοβερό ο ποιό.
1: Ποιο Βίγκο, παιδί μου, Βίγκο. Ο Σβίγκο είναι ο δικό μα.
2: Σουπέρ, του μπερδεύω.
3: Αχταρμά.
1: Κανονικά ήταν να υποδηθεί τον Άραγκον ο Βίγκο Μόρτενσεν. Γιατί και τον Γκάνταλφ θα τον κάνει ο Μακέλεν κανονικά. Παρ' όλα αυτά, τον ρόλο του Άραγκον θα τον κάνει συγκεκριμένα ο Τζέιμι Ντόρναν.
2: Τι είναι αυτό, μα παιδάκι, μα το
1: απέναντι. Ο πρωταγωνιστής από τις 50 αποχρώσεις του Γκρι.
2: Καλά. Μα δηλαδή πάλι καλά που παίζει και ο Μακελελέ εκεί πέρα και δεν είναι. Ο μόνος.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: έστω και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.
3: No matter what, you

0: Ξεκινήσαμε να συζητάμε για όλα αυτά τα αντικείμενα που έχουμε στα σπίτια μας και δεν πετάμε. Και στρώπ, για παράδειγμα, έχει μέχρι και κούκλα. Τι τα κρατάτε αυτά τα πράγματα?
1: Είναι αναμνηστικό.
0: Σιγά μην κρατήσουμε και την παιδική σου την κάλτσα από
1: την
0: βάφτιση.
1: Έχει σημα... Εννοείται ότι έχουμε τα βαφτιστικά στο χωριό.
0: Τι θα το κάνεις το βαφτιστικό?
1: Το είχα ανοίξει μια φορά και ξεκινήθηκα.
0: Παιδιά, καταλαβαίνετε ότι η κοπέλα έχει πρόβλημα, έτσι. Σαν τη μάνα μου λέει που κρατάει τους βαθμούς από την τρίτη δημοτικού γιατί θα χρειαστούν. Τι βαθμοί ήταν?
1: 18,5-19.
0: Κράτησε ένα 18 να δεις πως είναι. Το μόνο 18 που θα... Για να δει πόσο είναι το 18.
1: Έσου.
0: Να έχει μέρος.
1: Τι να σου πω.
0: Τι να σου πω πραγματικά.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 8, 9, 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ

0: Δεν έχω παρατηρήσει ποτέ μαγιό σε άλλον άνθρωπο στην παραλία. Για να σε απαλλάξω από αυτό το βάρο, σου λέω ότι κανένα δεν θα παρατηρήσει το μαγιό σου.
1: Τέλεια.
0: Θα δει τα βιβλία σου. Επάρτο, ναι, με έχει πρίξει, ρε φίλε. Ξεκόλα. Δεν θα μπει κανένα ποτέ τι μπλε μαγιό φοράει η Αστερόπη. Θα πει τι. Έχει Αστερόπη.
1: Δεν το είδα να
0: έχει. Ναι, ρε, με έχει πρίξει, ρε παιδιά. Συγγνώμη κιόλα. Δηλαδή δεν αντέχω άλλο.
2: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μα στο Instagram @music892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Bum.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: 168.568 ευρώ.
3: Τι, ποιος.
2: Θα κοστίσει η ελληνική
3: συμμετοχή. Πόσο ψάχνω, γιατί.
2: 168.
4: Πολύ ευγενικό.
3: Τι να πω, μα κάθω και σα ακούω και θα σα ακούσει κανένα μέρα μόνο του κανένα στον δρόμο και θα δείτε βλάκι. Λέγε ρε Δημήτρη, μην πεταγεσύ.
2: Όχι, δεν λέω ρε φίλε, αυτό είναι πολύ υποτίμηση που έκανε αυτή τη στιγμή.
3: Ο συνδυασμό με χαλάει. Εσύ μόνο σου είσαι υπέροχο. Η Μαρία μόνη τη είναι υπέροχη. Εσύ μαζί είναι. Λέγε, είστε σαν να μιλάνε δύο κλανιέ.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους